Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 3.

στο πουθενά, ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026. Βρισκόμαστε στο τελευταίο ουσιαστικά δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού με υψηλές θερμοκρασίες. Υψηλές θερμοκρασίες που στέλνουν τον κόσμο στη θάλασσα, όποιοι μπορούν βέβαια, έτσι δεν είναι. Μανώλη, καλημέρα στο Μανώλη τον Πρωνάκη που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Έχουν ξεκινήσει βέβαια και οι καλοκαιρινές άδειες εδώ και πάρα πολλές μέρες. Ήθιστε Ιούλιο, Αύγουστο να φεύγουν οι περισσότεροι και να παίρνουν βεβαίως και το επίδομα αδείας, διότι όποιος φεύγει με άδεια παίρνει και το επίδομα αδείας, οπότε έτσι κι αλλιώς μέχρι τέλος του μήνα πρέπει από τους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα να δοθεί το επίδομα αδείας που ευτυχώς δεν το φάγαν τα μνημόνια, Μανώλη. Τη γλίτωσε ο ιδιωτικός τομέας, την πλήρωσαν οι συνταξιούχοι όμως και οι μισθωτοί του δημοσίου. Υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν και σήμερα στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στο Ηράκλειο, θα φτάσει τους 37 με σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας. Η αίσθηση της ζέστης θα είναι υψηλότερη το μεσημέρι, διότι θα έχουμε πάνω από 30% υγρασία. Η άνεμη ασθενείς άπνιε αυτή την ώρα, ίσως όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας να ενισχυθούν στα 4 μπουφόρ. Αύριο Τετάρτη τώρα έχω την αίσθηση ότι θα είναι η δυσκολότερη μέρα. Η δυσκολότερη μέρα Τετάρτη, καθώς στο Ηράκλειο η θερμοκρασία δείχνει να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου, είναι κάψωνας αυτός, εννοείται ότι είναι κάψωνας, 40 βαθμοί, με άπνια επίσης, και ποσοστά υγρασίας 20%. Δύσκολη ημέρα η αυριανή, όπως και η Πέμπτη βέβαια, που εντάξει μπορεί να έχουμε 32 με 33 βαθμούς σκιά, αλλά η αίσθηση της ζέστης θα είναι πολύ υψηλότερη, 38-40 βαθμοί, διότι ταυτόχρονα θα έχουμε και πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας την Πέμπτη. Δηλαδή πάνω από 60%, θα είναι μια αφόρητη ατμόσφαιρα η Πέμπτη, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μέρας οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν στα 5 μποφόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Είναι δύσκολη μέρα και δύσκολη είναι και η Παρασκευή με 36% με 56% υγρασία, 33 βαθμούς θερμοκρασία, η αίσθηση της ζέστα είναι υψηλότερη και διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο τώρα πέφτει λίγο η θερμοκρασία κάτω από τους 30, με συνεπιασμένη θα είναι η μέρα μέχρι το μεσημέρι, με πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας πάλι πάνω από 60%, οι άνεμοι διατηρούνται σε αυτά τα επίπεδα των 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Τέλος, την Κυριακή 26 Ιουλίου, η θερμοκρασία στο Ηράκλειο στους 30 βαθμούς, υψηλά επίσης ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%.

και οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 4 μπουφόρ. Μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου έχουμε εικόνα, θα μένει μια εβδομάδα μετά για να τελειώσει ο Ιούλης και θα δούμε τι θα γίνει από την εβδομάδα εκείνη, αλλά δεν βλέπω μακροπρόθεσμες προβλέψεις με, που να λένε για ζέστη πάλι την τελευταία εβδομάδα του Ιούλιου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε στην περιοχή της Ιτίας. Ιτία σήμερα το θερμόμετρο και εκεί 35 βαθμούς με αίσθηση ζέστης 38-39, καθώς θα έχουμε και εκεί πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας και βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Τετάρτη τώρα, δύσκολη μέρα η αυριανή και για τη Ιτία, με 39 βαθμούς θερμοκρασία και άπνοια. Άπνοια με τους ανέμους να πνέουν έως 3 μποφόρ. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα φτάσει, ακόμα και τα ξημερώματα, βλέπω Μανώλη, πρόσεξε, ξημερώματα Πέμπτης, 35 βαθμούς 3 η ώρα το πρωί. Η αίσθηση της ζέστης κατά τη διάρκεια της ημέρας στους 38, επισήμως η θερμοκρασία 31 βαθμοί, αλλά με υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 70% αφόρητη ατμόσφαιρα, παρά το γεγονός ότι θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης έως 6 μποφόρ. Την Παρασκευή 32 βαθμοί Κελσίου με διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων. Το Σάββατο τώρα 25 του μήνα η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, επίσης βορειοδυτικοί άνεμοι. Συνεφιά όμως, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα λίγο του καιρού, με συνεφιά τις πρωινές ώρες και ίσως με πολλά σύννεφα να έχουμε και μια ασθενή βροχή σύμφωνα με το meteo.gr. Την Κυριακή θα μου πείτε τώρα θα βρέξει, δεν ξέρω τώρα, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη. Την Κυριακή τέλος 26 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς και η άνεμη βόρειο-δυτική στα 6 μποφόρ. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και στον κόλπο Μεραμπέλου. Η θερμοκρασία σήμερα και εκεί υψηλή, 36 βαθμοί, με σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας 32% και η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη η δύσκολη μέρα, όπως είπαμε, και στις άλλες περιοχές θα είναι και στον Αγίου Νικόλαο. Το θερμόμετρο σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr θα δείξει 41 βαθμούς, με σχετικά όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ανέμους βορειοδυτικούς έντασης έως 4 μποφόρ. Την Πέμπτη 31 βαθμοί Κελσίου, να σημειώσω το εξής, ότι και τα ξημερώματα της Πέμπτης η θερμοκρασία δεν θα πέσει σε χαμηλά επίπεδα, δηλαδή επειδή θα είναι η βραδιά τέτοια, θα είναι 35 με 37 βαθμούς μέχρι το πρωί. Μετά το πρωί θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά, το πρωί δηλαδή της Πέμπτης. Παρασκευή 31 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο 29 με βορειοδυτικούς ανέμους 6 μποφόρ και την Κυριακή 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας, να δούμε τι γίνεται νότια του Λασιθίου. Στην Ιεράπετρα σήμερα το θερμόμετρο και εκεί θα γράψει 38 βαθμούς Κελσίου με βόρειους ανέμους 6 μποφόρ. Θα είναι ζεστός ο αέρας λοιπόν προφανώς. Αύριο Τετάρτη ακραίες θερμοκρασίες και στην Ιεράπετρα, 40 με 42 βαθμούς δίνει το μετέο, με πολύ χαμηλά ποσοστά υγρασίας βέβαια και βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ. Την Πέμπτη 34 βαθμοί Κελσίου, με αίσθηση της ζέστης όμως στους 38, καθώς θα έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας και βόρειους ανέμους στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 35 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο 30 και την Κυριακή 32 βαθμούς. Οι δύσκολες μέρες λοιπόν είναι αυτές που προανέφερα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πάμε νότια του Ηρακλείου στις Μοίρες να δούμε τις θερμοκρασίες. Μοίρες σήμερα κατευθείαν εκεί υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Ακραία η θερμοκρασία των 43, αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς όμως είναι υψηλή η θερμοκρασία και των 40 βαθμών, με άπνοια, εντελώς άπνοια και ευτυχώς χαμηλά ποσοστά υγρασίας. 39 αύριο Τετάρτη, με ταυλιτούς ανέμους κυρίως, έντασης έως 4 μποφόρ και χαμηλά ευτυχώς ποσοστά υγρασίας. Η υγρασία όμως ανεβαίνει τις απογευματινές ώρες και η αίσθηση της ζέστης από τους 35 βαθμούς θα φτάσει κοντά στους 40 λόγω της υγρασίας που θα ξεπεράσει το 60%.
Την Πέμπτη πολύ ζέστη επίσης στις Μοίρες και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς με 39-40 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή καλύτερα λίγο τα πράγματα με 33 βαθμούς και δυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ και το Σάββατο 34 βαθμοί με σχεδόν άπνοια έως 3 μποφόρ. Πάμε πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. 36 βαθμοί σήμερα με άπνοια. Αύριο και εκεί υψηλές θερμοκρασίες, αύριο Τετάρτη, δυσκολότερη μέρα της εβδομάδος, 40 βαθμοί Κελσίου. 30 βαθμοί την Πέμπτη 23 Ιουλίου με βόρειους ανέμους 5 μποφό. Την Παρασκευή 34, στο Σάββατο 27 βαθμοί Κελσίου, πέφτει πολύ κάτω από τους 30 βαθμούς θερμοκρασία και την Κυριακή επίσης το ίδιο. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων, να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα η θερμοκρασία εκεί υψηλή, στα Χανιά 39 βαθμοί με άπνοια, αύριο Τετάρτη 41 βαθμοί, πολύ ζέστη και στα Χανιά, με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας, 31 βαθμοί την Πέμπτη, την Παρασκευή 33 βαθμοί, το Σάββατο 30 και την Κυριακή 32 βαθμοί Κελσίου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τις θερμοκρασίες, θα πρέπει όλοι να προσέχουν όσοι έχουν βεβαίως προβλήματα υγείας αυτές τις μέρες, να είναι σε δροσερό μέρος, διότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα και νομίζω ότι θα πρέπει και εκείνοι που νιώθουν δυσφορία και είναι στο δρόμο να προστρέχουν σε κλιματιζόμενες αίθουσες. Ήδη σε επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και με χθεσινή ανακοίνωση ο Δήμος ανακοίνωσε ότι θα παρέχει και υπηρεσίες street work, δηλαδή θα προσφέρει νερά και οτιδήποτε χρειάζεται σε αυτούς που είναι στο δρόμο και δεν έχουν που να μείνουν. Και επίσης θα είναι ανοιχτό και το πολυκέντρο νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου από τις 8 το πρωί έως το βράδυ, όπως επίσης από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι ανοιχτή θα είναι και η κλιματιζόμενη χώρη των εντευκτηρίων όλων των και κυφαπή του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και η τοποθέτηση επιπλέον δοχείων με νερό σε διάφορα σημεία της πόλης από τα στελέχη του κοινοκομείου, καθώς είναι σημαντική η ενισχυμένη φροντίδα και για τα αδέσποτα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, προσοχή, αυτές τις μέρες είναι δύσκολες ημέρες και είναι ο πρώτος έτσι καύσωνας που έχουμε το φετινό καλοκαίρι. Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε διαφημίσεις, ναι, συγγνώμη Μανώλη, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω για τα ιστορικά μας γεγονότα ότι σαν σήμερα πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, 21 Ιουλίου του 1965, μια διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης των αποστατών, όπως ονομάστηκε, αντιμετωπίστηκε από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόπς. Και νεκρός έπεσε τότε ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο. Ήταν μια δολοφονία, κυρίες και κύριοι, από ένστολους πρετοριανούς της Ιουλιανής Εκτροπής και ο νεολαίος αγωνιστής, τέλεχος της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκης, Σωτήρης Πέτρουλας, δολοφονήθηκε και έγινε και το όνομά του τραγούδι και σύνθημα από το Μίκη Θεοδωράκη. Αν μπορούμε να ακούσουμε μια στροφή, δε, Μανώλη.

0: Αυτά κύριε και κύριοι, πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Τα πράγματα βεβαίως όσον αφορά τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όσο περνάνε οι μέρες όλο και κλιμακώνεται αυτός ο πόλεμος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φρουροί της Επανάστασης εκτύπησαν άλλα δύο ελληνικά πλοία, τάνκερς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη πλευρά συνέχισαν το μοτίβο αυτό των επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, και βεβαίως είχαμε αυτές τις απαντήσεις από την Τεχεράνη σε πολλές από τις γειτονικές χώρες αλλά και σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές δυστυχώς κλιμακώνουν τα χτυπήματά τους σε σημαντικούς στόχους, με τη διπλωματία που είχε φέρει την κατάπαυση του πυρός να παρακολουθεί τις εξελίξεις και βεβαίως χωρίς να μπορεί να παρέμβει. Τα πράγματα κλιμακώνονται όσο περνούν οι μέρες λοιπόν, και επίσης προανέφερα για τα δύο πλήγματα σε τάνκερ. Το Ιράν κατά την τακτική των τελευταίων ημερών επιτέθηκε σε πλοία που θεωρεί ότι παραβιάζουν την απαγόρευση και πρακτικά τα αδρανοποιεί με πυραυλικά συστήματα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, κυρίες και κύριοι, με δραματικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανεβάζει και το λογαριασμό ενέργειας, καθώς είχαμε αύξηση 22% στο ρεύμα τον Ιούλιο. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια αρχίζει πλέον να διαμορφώνεται, σε συνδυασμό βέβαια και με τις υψηλές θερμοκρασίες και το καύσωνα, που ανεβάζει τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των κλιματιστικών, και βεβαίως έχουμε και τις τιμές των καυσίμων που έχουν ξεπεράσει ήδη τα 2 ευρώ σε πάρα πολλές περιοχές, ακόμα και εντός της πόλης του Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι προσπαθούν οι βενζινοπόλες να μην φαίνεται το 2 μπροστά, αλλά το 1,99,9 αυτό σημαίνει ουσιαστικά. Η επιδείνωση αυτή θα ανεβάσει τις τιμές και υπάρχει φόβος ότι μπορεί να φτάσει και τα 2,5 ευρώ η αμόλυβδη με τα δεδομένα αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έλεγα όμως για την ηλεκτρική ενέργεια, κυρίες και κύριοι, ότι και λόγω των κλιματιστικών που ανάβουν βεβαίως για να δροσίσουν τον κόσμο, ουσιαστικά έχει επηρεάσει τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι τα τιμολόγια του Αυγούστου δύσκολα θα μείνουν ανεπηρέαστα, ενώ προκαλεί και αυξημένο προβληματισμό και στο κυβερνητικό επιτελείο. Χθες οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα του φετινού καλοκαιριού. Τις μεσημβρινές ώρες το φορτίο έφτασε, λέει, τα 10.410 ΜΒ και αναμένεται να κινηθεί αντίστοιχα στα ίδια επίπεδα και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες, τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία όλες οι διαθέσιμες μονάδες φυσικού αερίου, που σημαίνει χρήμα, ενώ στην ηλεκτροπαραγωγή συμμετέχουν τα υδροηλεκτρικά, λέει, της Πτολεμαΐδας και δεν ξέρω τι άλλα λένε εκεί πέρα, αλλά το χρηματιστήριο της ενέργειας, κυρίες και κύριοι, βεβαίως που διαμορφώνει τις τιμές, σίγουρα τις αυξάνει, και αυτό είναι το δεδομένο. Αυτοί που θα γλιτώσουν βεβαίως την οποιαδήποτε αύξηση είναι αυτοί που έχουν τα σταθερά τιμολόγια, τα μπλε τιμολόγια. Οι υπόλοιποι θα δουν τις τιμές να αυξάνονται δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το θέμα των καυσίμων. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, καθώς το βαρέλι εκφράζονται φόβοι ότι πάλι το επόμενο διάστημα, και αν συνεχιστεί αυτή η κλιμάκωση του πολέμου, θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι το τι σημαίνει και στα μεταφορικά και βεβαίως στην παραγωγή των προϊόντων, άλλο που δεν θέλανε βέβαια και ορισμένοι να ανεβάσουν τις τιμές, και δεν είναι μόνο του πετρελαίου, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αυτά είναι τα δεδομένα που διαμορφώνονται, κυρίες και κύριοι, είναι άγνωστο το τι θα γίνει.

0: Πάντως ένα είναι το σίγουρο, ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι θερμό καλοκαίρι σε όλα τα επίπεδα και στο πολιτικό κομμάτι που βλέπουμε ουσιαστικά πως διαμορφώνεται και στο εσωτερικό της χώρας η κατάσταση, με την ακρίβεια βεβαίως να είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης το φετινό καλοκαίρι. Από τη μια η κυβέρνηση και από την άλλη η αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για αυτό το θέμα της ακρίβειας, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κράτος δικαίου και όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, την ώρα που, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, βρίσκεται σε αναδιάταξη το πολιτικό σκηνικό και βεβαίως η κυβέρνηση, με στραμμένο το βλέμμα προς τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό άλλωστε ανέφερε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος χθες το απόγευμα, ουσιαστικά έθεσε σε εκλογικό συναγερμό το κόμμα και τους βουλευτές, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, που είπε, όχι, είπε ότι θα γίνουν, επανέλαβε μάλλον, ότι θα γίνουν το 2027, κανένας όμως δεν γνωρίζει ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις του Πρωθυπουργού. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
4: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
3: ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
2: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο δρόμο που συνδέει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο στον επαρχιακό δρόμο Ηράκλειο Βούτες, μετά και το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό 20χρονης φοιτήτριας. Όπως ανακοινούσε στη χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης, στόχος είναι ως τον Αύγουστο να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του πεζοδρομίου από το ΙΤΕ ως τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο προς τις Βούτες. Κορύφωση των οργανωμένων αντιδράσεων των επιστημονικών φορέων της Κρήτης για το κτηματολόγιο προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας περιουσιών. Αύριο, σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με κοινό αίτημα μηχανικών δικηγόρων να δοθεί παράταση τουλάχιστον ως το τέλος του έτους για τη διόρθωση των σφαλμάτων. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται απόψε στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο με αφορμή τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Το κύμα ζέστης έχει ήδη εισβάλει στη χώρα από χθες και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο, με τους μετεωρολόγους να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας, εφιστώντας ιδιαίτερως την προσοχή των πολιτών. Μάλιστα, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο για την ενημέρωση και την προστασία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, στους ηλικιωμένους, στους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και σε όσους εκτίθενται για πολλές ώρες στη ζέστη. Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ώρες, με την Κρήτη να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που θα δεχθούν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σωματιδίων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο SIM App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. με τον

0: αέρα του τόπου της.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Τώρα τα τύρα να σε περιμένουν και η Αιτζία σε πάει απευθείας από Ηράκλειο χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς. Μόνο μία πτήση και έφτασες για την καινούργια σου περιπέτεια. Μπες στο aegeanorth.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, μπαράζ μεταναστευτικών ροών, 169 μετανάστες σε Γάβδο, Βιάνο, Ιεράπετρα, χειροπέδες σε 19χρονο διακινητή. Είτε αποκαλύπτει μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση, προάγει τη μακροζωία, σημαντικό το ερευνητικό έργο, κυρίες και κύριοι, του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας. Πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη που φωτίζει τους μοριακούς μηχανισμούς της υγιούς γύρανσης και της διατήρησης της λειτουργίας του νευρικού συστήματος, που οι ερευνητές τις μελέτες που έκαναν και τα ευρήματα αυτών των μελετών που δημοσιεύονται σε προβεβλημένα έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναδεικνύουν ένα έως σήμερα άγνωστο κυταρικό μηχανισμό που συμβάλλει στη διατήρηση της νευρικής λειτουργίας και την προώθηση της μακροζωίας. Άλλο θέμα, αγρίες συμπλοκές αλλοδαπών στο πάρκο Θεοδωτοκόπουλου, φοβόμαστε λένε οι επιχειρηματίες, Ηράκλειο θύελλα αντιδράσεων για τα έργα οπτικών ινών, ζημιές και στο δίκτυο της ΔΕΙΑΙ. Ηράκλειο, κινητοποίηση φοιτητών και εργαζομένων για την οδική ασφάλεια, κάτω τα χέρια από τα νηπιαγωγεία της Μεσαράς, ψήφισμα για την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Ανησυχία στην παγκοσμία ναυτιλία, επιθέσεις σε 4 ελληνόκτητα δεξαμενόπλια σε Μαύρη Θάλασσα και Ομάν, αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος εκπομπής, για την κατάσταση που επικρατεί, κυρίες και κύριοι, και τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που βρίσκεται σε νέα κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες. Ήδη βλέπουμε τι γίνεται στα πρατήρια υγρών καυσίμων, κυρίες και κύριοι. Τα πράγματα θα επιδεινωθούν από ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα με τις τιμές της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου κίνησης για άλλη μια φορά να εκτοξεύονται πάνω από τα 2 ευρώ σε πάρα πολλές περιοχές. Έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2,10 και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου με το ζόρι οι βενζινοπόλες κρατούν κάτω, ένα λεπτό κάτω από τα 2 ευρώ την αμόλυβδη. Υπάρχουν όμως και κάποια πατήρια που το έχουν βάλει πάνω από τα 2 ευρώ. Όλοι έχουμε διαπιστώσει τι ακριβώς γίνεται. Ηράκλειο, φωτιά από όχημα επεκτάθηκε σε Ξερόχορτα, κινητοποίηση της πυροσβεστικής και ένα αέριο μέσο, ένα περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο χωριό Άγιος Κύριλλος του Δήμου Γόρτινας, στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου. Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, αλλά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και την ύπαρξη έφλεκτης η ύλη, η φωτιά ξέφυγε γρήγορα από το όχημα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση. Ευτυχώς η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Όμως, επειδή είμαστε σε δύσκολες μέρες, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει ουσιαστικά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το τι κάνουμε στην Ήπεθρο, είδαμε τι έγινε με τις προηγούμενες πυρκαγιές, τις συλλήψεις που έχουμε, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Προς Θεού, αυτές τις μέρες μην έχουμε κανένα πάλι σοβαρό επεισόδιο, καμία σοβαρή φωτιά που να απειλήσει σπίτια, περιουσίες ή ανθρώπινες ζωές. Πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, εκτός αν κάποιος είναι εμπριστής, το κάνει από πρόθεση, αλλά έχω πει πολλές φορές ότι για μένα εγκληματίας είναι και αυτός ο ασυνείδητος, ο οποίος με αυτές τις συνθήκες κάνει την οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Μια σπίθα μπορεί να ανάψει μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλά περιστατικά, ή οτιδήποτε άλλο κάνει κανείς με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Άλλο θέμα του Ικρήτη, το σαρωτικό κύμα τουριστών, η τραγική υποστελέχωση του ΕΣΥ και το πάρτι των ιδιωτών, μια κατάσταση αφόρητη στα νοσοκομεία. Είμαστε στο μέσο της τουριστικής σεζόν με τα ρεκόρ των αφήξεων να σπάνε το ένα μετά το άλλο, ωστόσο πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ζωφερή πραγματικότητα που αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας του νησιού.
τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης.

0: τις βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τη μια πλευρά ο πληθυσμός του νησιού που πλασιάζεται λόγω των επισκεπτών και από την άλλη οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν απελπιστικά υποστελεχωμένες, με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Αυτό λένε οι γιατροί. Η κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αλλά και στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, περιγράφεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως εμπόλεμη ζώνη. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε περιστατικά, λένε. Έχουμε να διαχειριστούμε και τα χρόνια προβλήματα των ντόπιων, τα τροχαία ατυχήματα που εκτινάσονται το καλοκαίρι και τους τουρίστες βέβαια με τα έκτακτα περιστατικά που μπορεί να τους τύχουν, τροφικές δηλητηριάσεις, μέθη, τραυματισμοί, καρδιαγγειακά επεισόδια και όλα αυτά που συμβαίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι εφημερίες, λένε οι γιατροί, και μας το είπε και η εκπρόσωπος των γιατρών του Ρεθύμνου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη χθες το μεσημέρι, κυρία Νεωνάκη, οι εφημερίες βγαίνουν με το ζόρι και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου αλλά και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, διότι και οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν τις καλοκαιρινές τους άδειες, συν την υποστελέχωση που υπάρχει, άρα είναι μια ασφυκτική, περίοδος αυτή για όλους. Οι εφημερίες, μας είπε, βγαίνουν με το ζόρι, τα κρεβάτια εντατικής γεμίζουν και τα χειρουργεία μειώνονται για να μπορέσει να πάρει λίγες μέρες άδεια στο προσωπικό. Και αυτό δεν είναι μόνο στο Ρέθυμνο, είναι και σε όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Και έτσι, όπως μας είπε η κυρία Νεωνάκη, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου βρίσκεται πραγματικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως καταγγέλει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, η τραγική υποστελέχωση της μονάδας, όπου τρεις γιατροί καλύπτουν 7 κρεβάτια, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλούς λειτουργίας και οδηγεί το εναπομείναν προσωπικό σε πλήρη εργασιακή και ψυχοσωματική εξουθένωση. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, που επικρατεί. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, είναι και τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Κώστα Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μεταξεταστέως στα οικονομικά Μητσοτάκης, άριστος στις αλχημίες. Κρήτη, οι τουρίστες ήταν πατεώνες, δεν δίναν κρίματα, έπαιρναν αρέστα και το προϊόν. Καλά, μπορεί να παρατηρήσουμε πάρα πολλά περιστατικά που μπορεί να συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές, κυρίες και κύριοι, αλλά προσέξτε τώρα, και όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί, και οι επαγγελματίες, διότι δύο Ρουμάνοι που έκαναν, λέει, τουρισμό στην Κρήτη ήταν μαέστροι στις απάτες και στις κλοπές. Διαμένοντας σε ένα ξενοδοχείο της Αμουδάρας, έβγαζαν παράλληλα και καλό μεροκάματο, ακουμανόλι, κάνοντας εξορμήσεις σε άλλες τουριστικές περιοχές. Πρόκειται για ένα 69χρονο και ένα 50χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν σε κατάστημα στο Μπαλί, καθώς έκαναν το εξής. Έλεγαν ότι ήθελαν να αγοράσουν, λέει, ένα προϊόν και κατάφεραν να μην δίνουν χρήματα και να παίρνουν το προϊόν. Και παράλληλα να παίρνουν και ρέστα. Πώς τα κατάφεραν, όταν λέμε για πατεώνες, ο πατεώνας μπορεί να εφευρίσκει χίλια δύο πράγματα. Η παράνομη δράση τους όμως είχε ξεδιπλωθεί και στο τυμπάκι μέχρι που τους φόρεσαν χειροπέδες. Προσεκτικά λοιπόν, γιατί κυκλοφορούν πολλοί απατεώνες, κυρίες και κύριοι. Άλλο θέμα, ΓΕΣΕΕ, τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από το καύσωνα. Η ΓΕΣΕΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Νομοσπονδίας έδωσαν στη δημοσιότητα βασικές οδηγίες προκειμένου να συμβάλλουν ενεργά στις ενέργειες των πρωτοβάθμιων σωματείων και των εργατικών κέντρων και των ομοσπονδιών για την ενημέρωση των εργαζομένων. Κύριος στόχος είναι να προληφθεί η επιβάρυνση της υγείας τους και η πρόκληση εργατικών ατυχημάτων, καθώς και να διασφαλιστεί η έγκαιρη ενεργοποίηση των αρμοδίων αρχών να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους στους χώρους εργασίας. Είναι δύσκολες αυτές οι μέρες για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα όσους εργάζονται σε εξωτερικό χώρο. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτές οι μέρες. Είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά αυτό το φετινό καλοκαίρι που έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε επίπεδο καύσωνα, γιατί αν φτάσουμε 40-41 βαθμούς σε πολλές περιοχές του νησιού μας, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε περίοδο καύσωνα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει όλοι να προσέχουμε, και αυτοί που έχουν βεβαίως προβλήματα υγείας. Άλλο θέμα, ασφαλής πρόσβασης στο ΙΤΕ. Αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα 25 χρόνια. Έγινε η συζήτηση χθες εν μέσω διαμαρτυριών από φοιτητές και καθηγητές του ΙΤΕ για την κατάσταση στο δρόμο, αυτό που τραυματίστηκε η 20χρονη φοιτήτρια. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού λοιπόν Συμβουλίου συζητήθηκε εκτός ημερησίες διάταξης το θέμα της κατασκευής πεζοδρομίου στο δρόμο προς το ΙΤΕ, Νικολάου Πλαστήρα λέγεται, για το θέμα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. Τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων εκπαιδευτικών, φοιτητών και εργαζομένων, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και οι δημοτικοί σύμβουλοι και βεβαίως και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ο κ. Πυριδάκης αλλά και ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. Ο κ. Καλοκαιρινός κατά την τοποθέτησή του και αφού ευχήθηκε περαστικά στην 20χρονη φοιτήτρια αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις της δημόσιας διοίκησης τονίζοντας ότι η παρούσα δημοτική αρχή δεν ολιγόρησε, ολοκλήρωσε τη μελέτη, εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα υπερυψωμένων διαβάσεων και κατασκευής νέων πεζοδρομίων και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή. Οι μελέτες είναι όλες έτοιμες, μεσολάβησε βέβαια αυτό το τροχαίο, αλλά όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ο κ. Πυριδάκης, έχει δρομολογηθεί η κατασκευή των πεζοδρομίων αλλά και της υπερυψωμένης διάβασης για την περισσότερη ασφάλεια των φοιτητών που κινούνται στο δρόμο και μέχρι τις 15-20 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο της κατασκευής δηλαδή του πεζοδρομίου. Άλλο θέμα του ecriti.gr, όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, ο επίσημος οδηγός της ΑΔΕ με τα ψηλά γράμματα. Και τα θετικά του ecriti.gr που έχουν να κάνουν με τον Όφη, ο Όφη που πέταξε για την Ολλανδία, το Σάββατο δίνει το πρώτο του φιλικό. Έχουμε τις κυρώσεις του Champions League με Νάιμέγγεν ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, το Europa League για τον ΠΑΟΚ και βεβαίως το Conference League για τον Παναθηναϊκό και όλη η αθλητική επικαιρότητα των ημερών. Τώρα, πριν πάμε σε μια σύντομη διακοπή για να ακούσουμε διαφημίσεις κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και την ανακοίνωση των βάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΗ και τις υπόλοιπες σχολές. Υπάρχουν πάρα πολλές εκτιμήσεις για το πού θα κινηθούν οι βάσεις. Επίσης υπάρχουν παράγοντες που τις καθορίζουν, όπως ο αριθμός των εισακτέων, οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, οι επιθυμίες τους και το τι δηλώθηκε στο μηχανογραφικό. Η μεγάλη δυσκολία έγκυται βεβαίως μετά στην επιλογή και πραγματικά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα κυρίες και κύριοι είναι δύσκολο πλέον να σπουδάσει ένα παιδί με αυτά τα οικονομικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Ωστόσο, διαβάζοντας και εγώ τις εκτιμήσεις των ειδικών για το πού θα κινηθούν οι βάσεις, ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα από ό,τι φαίνεται στις φετινές εκτιμήσεις είναι οι συνεχείς έτσι, μεταβολές που υπάρχουν και υπάρχουν παράγοντες που καθορίζουν πραγματικά το πού θα κινηθούν. Οι βάσεις φέτος όσον αφορά και τις στρατιωτικές σχολές και τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα τμήματα, τα κοινά τμήματα που μπορεί κάποιος να επιλέξει και νομίζω ότι πολλοί επέλεξαν σχολές κοντά στον τόπο κατοικίας τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι δημιουργεί νέα δεδομένα. Μένει λοιπόν να δούμε, προφανώς την ερχόμενη εβδομάδα το αργότερο θα έχουν ανακοινωθεί, να δούμε λοιπόν πώς οι βαθμολογικές επιδόσεις και οι διαθέσιμες θέσεις διαμορφώνουν τις φετινές βάσεις. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολού. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έχω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό φίλο, συνεργάτη του Ραδιοκρήτη, τον Γιάννη τον Λιονάκη. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα σήμερα. Καταρχάς να πω ότι σήμερα θα ψηφιστεί από την Ορμέλεια της Βουλής το νέο νομοσχέδιο, μετά από πολύ καιρό διαβούλευσης βέβαια, το νέο νομοσχέδιο όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Εισάγονται νέες διατάξεις που αλλάζουν όλο το πλαίσιο λειτουργίας, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια αυτή η διευθέτηση, κυρίες και κύριοι. Έχουμε θανάτους, έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς, αλλά τώρα μπαίνουν νέοι κανόνες. Μπαίνουν νέοι κανόνες, θα τα συζητήσουμε με τον Γιάννη όλα αυτά, αλλά και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ σημαντικά θέματα και εντός πόλης, παράπονα πάλι από κατοίκους διαφόρων περιοχών για τις εξατμίσεις, τις κομμένες, τα μηχανάκια, τον κακό χαμό που γίνεται κάθε βράδυ. Υπάρχουν προβλήματα, κυρίες και κύριοι, που νομίζω ότι και η αστυνομία θα πρέπει να επέμβει και να διευθετήσει και να βάλει κανόνες, που υπάρχουν βέβαια κανόνες, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Θελήμ, καλημέρα και στους ακροατές μας και καλή υπομονή με την ωραία, με τον ωραίο καιρό που έχουμε έτσι. Επιτέλους ωραίος καιρός, καλοκαίρι μας.
0: Καλοκαίρι έχουμε.
1: Να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε. Αν κάνει κρύο το χειμώνα και ζέστη το καλοκαίρι, έχουμε αρχίσει. Ναι. Γι' αυτό το είπα, να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε. Λοιπόν, θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Πριν με ρωτήσεις και συζητήσουμε οτιδήποτε, θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτή την πόλη, με αφορμή ένα μήνυμα που πήρα, σε αυτή την πόλη πρέπει κάποια στιγμή, επειδή έχει τις δυσκολίες της, να συνυπάρξουμε. Δεν μπορεί να θεωρεί ο καθένας δεδομένο ότι ο χώρος που, εν πάση περιπτώσει, έμαθε ή κατά κάποιο τρόπο βάζει το αυτοκίνητό του και που θεωρεί ότι πρέπει να είναι κεκτημένο του. Ενώ ο δρόμος είναι δημόσιο αγαθό, σωστό, το ξέρουμε καλά.
0: Σωστό.
1: Και αναφέρεται στο σύνολο των πολιτών. Μην κάνουμε τέτοιες καταπατήσεις, να το πω έτσι. Μην δυσκολεύουμε τη ζωή του συγκατοίκου μας, του συνανθρώπων μας και ούτω καθεξής. Ας προσπαθήσουμε με αγαστό τρόπο να συνυπάρξουμε. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Την εποχή που χτιζόταν αυτή η πόλη δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Όταν ήρθε και μεγάλωνε, δεν σκέφτηκε κανένας πώς θα τακτοποιήσει αυτά τα οχήματα. Όταν άρχισε να γίνονται ακόμα περισσότερα, δεν σκέφτηκε ούτε το δρόμο, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όταν φτιάχνουμε υποδομές, κανείς δεν σκέφτεται πώς με ασφάλεια θα φτάσει. Και αναφέρομαι σε αυτό που έγραψα προχθές, γενικά με το τι συμβαίνει στην πόλη μας. Η στροφή μας, η ματιά μας στο αυτοκίνητο, μετά που ήρθε να μπαίνει έντονα στη ζωή μας, μετά το 1990, το 1993, αυτό συνέβη στη χώρα μας και στο νησί μας,
0: ναι,
1: έρχεται να φέρει δυσκολίες. Ξέρω μαλώματα συγκατοίκων, μαλώματα σε πολυκατοικίες, μαλώματα σε αυλές, μαλώματα σε δρόμους. Να σταματήσει αυτό το πράγμα και, εν πάση περιπτώσει, να σταματήσουν οι κατοχές. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό.
0: Έχεις
1: Έχουν όλοι δικαίωμα, ναι, στο δημόσιο χώρο.
0: Επειδή αναφέρθηκες όμως, ναι, στην αύξηση των οχημάτων από τη δεκαετία του 50, 60 και 70, να θυμίσω, Γιάννη, το εξής, που εγώ δεν το έζησα, φαντάζομαι οι μεγαλύτεροι θα το θυμούνται.
1: Πες, το έζησα εγώ, για πες.
0: Όχι, εννοώ με το γκρέμισμα σημαντικών μνημείων από την Χούντα για να ανοίξουν, να γίνουν πλατείες, δρόμοι και δεν ξέρω τι άλλο. Ενώ θα έπρεπε να γίνουν δρόμοι που να εξυπηρετούν την κίνηση σε μη οικοδομημένες περιοχές. Αντίθετα, επέλεξαν να ρίξουν σημαντικά μνημεία, θυμίζω το μικρό Κούλε, για να

0: Ακόμα και την ΠΠΕ, έτσι, τη φτιάξανε σε ένα μέρος, ναι, ναι, ναι, σε ένα σημείο, το καλύτερο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή, χαντάκωσαν όλη την πόλη. Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει ένας ευρύτερος σχεδιασμός για όλα αυτά.
1: Θέλεις να σκεφτούμε μαζί πώς, ποιος είναι, ποιες είναι οι δυνατότητες πρόσβασης στην βιομηχανική περιοχή, το οικονομικό, ας το πούμε, καμάρι, μετά τα ξενοδοχεία που ήρθαν στο βορρά της Κρήτης. Μετά λοιπόν, αυτό είναι το οικονομικό μας καμάρι, ότι ανεβαίνουμε από την Καράτζη αυτή την ώρα ένα στενό δρομάκι που απαγορεύουμε κινήσεις, και αν δεν φτιαχνόταν ο δρόμος να μπούμε από πάνω, θα ήταν αυτό το στενό πραγματάκι να εξυπηρετήσει, και εξυπηρετούσε ολόκληρη βιομηχανική περιοχή. Αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε σκεφτεί, για να μην πω αυτό που γράφω επανειλημμένα και είναι κάτι που πραγματικά με θλίβει. Είναι δυνατόν όλος ο νότος και η ανατολή και το κέντρο του Ηρακλείου να βγαίνει προς ανατολάς, εκεί που είναι όλη η βιομηχανική του περιοχή, το αεροδρόμιο του, τα ξενοδοχεία του, ο νομός ολόκληρος Βασιτίου κλπ, να βγαίνει από μία τρύπα όπως την έχω χαρακτηρίσει εκεί από την Κνωσού, για να βγούμε η ράμπα που βγαίνουμε στην Εθνική.
0: Ναι,
1: και δεν καταφέραμε να πάρουμε λίγα μέτρα τουλάχιστον τον νότο του Ηρακλείου ολόκληρο από την Παπαναστασίου, να μην τον κατεβάζουμε κάτω στην Κνωσού και να τον βγάζουμε από αυτή την τρύπα.
0: Να σου συμπληρώσω
1: κάτι. Σχεδιάζουμε, ναι. Δεν σχεδιάζουμε όπως πρέπει.
0: Να σου συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό που λες. Εάν δεν υπήρχαν οι αντιδράσεις και οι προσφυγές του Δήμου Ηρακλείου, του Δήμου Μαλεβιζίου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Περιφέρειας, θα ήταν έτοιμοι να φτιάξουν το ΒΟΑΚ, να διχοτομήσουν το Ηράκλειο και να δημιουργήσουν ένα ακόμα πιο ασφιχτικό πλαίσιο από αυτό που υπάρχει τώρα. Τώρα πιέστηκαν από όλους τους φορείς, διότι ναι, και κόμβο για τη ΒΠΕ θα κάνουν, και κόμβο για τη Φοινικιά θα κάνουν, και κόμβο για το αεροδρόμιο θα κάνουν, και βεβαίως θα προσπαθήσουν με τις υπογειοποιήσεις, ορισμένα πράγματα από όλα αυτά που έχουν ζητήσει θα γίνουν, όχι όλα, τουλάχιστον να διευκολύνουν την κίνηση κατέρωθεν, ναι, του Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με ένα σχεδιασμό, αλλά δεν το σκέφτηκε το Υπουργείο όταν σχεδίαζε το ΒΟΑΚ, έτσι. Επέμεναν οι φορείς, διότι έβλεπαν ότι έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση θα απομείνουμε πάλι στον Άσο, όπως ακριβώς το είπες, για ένα μικρό στενό δρομάκι.
1: Για το ΒΟΑΚ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μακάρι να εξελιχθούν τα πράγματα καλά.
0: Ναι.
1: Και επίσης κάτι που διάβασα χθες κάπου, ότι μπορεί εντός του Αυγούστου να δοθούν 10 από τα 15 χιλιόμετρα του,
0: ναι,
1: εκεί προς τον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Εσύ πας και περισσότερο από μένα ίσως. Σου φαίνεται ότι μπορεί, είναι εφικτό?
0: Γιάννη, άκουσε με. Θα σου πω κάτι. Καταρχάς...
1: Το είδα, ναι, διαβασμένο χθες, γιατί ήταν, ναι, ήταν και ο κύριος Σταχιάς εδώ.
0: Ναι.
1: Επισκέπτεται συχνά το έργο, δεν ξέρω. Μακάρι να είναι αληθινό. Αλλά εγώ δεν το ξέρω, το φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά. Λέω την αποψή μου χωρίς... ξέροντας πώς λειτουργούμε, δηλαδή.
0: Κοίταξε να δεις. Να το
1: μακάρι
0: πω,
1: όμως.
0: Όσοι περνούν από το σημείο βλέπουν ότι είναι όντως σε εξέλιξη όλες οι εργασίες. Να πω κάτι. Τα 10 χιλιόμετρα μπορεί να είναι εφικτό μέχρι τέλος, μπορεί, επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι εφικτό να δοθούν μέχρι τέλος Αυγούστου. Γιατί θέλουν να δοθούν τέλος
1: Αυγούστου? Λευτέρη μου, είναι ανάμεσης μήνας.
0: Ναι, πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θέλουν να δοθούν.
1: Α, μπορεί να πάει και...
0: Ναι, μπορεί να είναι και αρχές Σεπτεμβρίου. Εγώ δεν το βλέπω εφικτό να είναι μέσα στον Αύγουστο έτοιμα τα 10 χιλιόμετρα. Αν και είναι πυρετώδης η εργασία, έχουν πέσει όλα τα συνεργεία. Αυτό
1: μακάρι
0: όμως
1: να έχει γίνει όπως πρέπει.
0: Ναι, αυτό
1: εγώ
0: όμως...
1: πιθανολογώ μια προσωρινή παράδοση ίσως και χρήση.
0: Ναι, τα 10 χιλιόμετρα θα δοθούν.
1: Εργοταξιακές.
0: Εγώ περίμενα όμως, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές, υπήρχαν μάλλον πολλές καθυστερήσεις, να δοθούν και οι κόμβοι που προβλέπονταν στη μελέτη. Τώρα το πήγανε 1,5 χρόνο αργότερα αυτή την παράδοση. 487 μέρες. Μην το ξεχνούμε αυτό. Δόθηκε παράταση.
1: Είναι αυτό.
0: Νεάπολη, Λίμνες, Άγιο Νικόλαο. Είναι η σημαντική ανισόπεδη κόμβη. Πραγματικά θα αλλάξει βεβαίως όλη η περιοχή εκεί πέρα. Αλλά αυτά είναι μετά από 1,5 χρόνο. Τώρα για να προλάβουν τη ΔΕΘ, τους έχουν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
1: Ναι. Για προσ...

0: θωρινή παράδοση, είναι προσωρινή χρήση κλπ. Συνέβη και στο Πάτρα Πύργος, κάποια πολύ μικρά χιλιόμετρα δινόντουσαν έτσι κατά καιρούς κλπ.
1: Αυτό που δεν ξέρω τι θα γίνει, Γιάννη, πάντως, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι το μεγάλο τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Το άλλο θα τελειώσει κάποια στιγμή. Δηλαδή, Χερσόνησο, ο Άγιο Νικόλα θα τελειώσει. Αλλά το άλλο τμήμα είναι, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το δούμε έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα. Δεν έχει μπει μια πέτρα πάνω στην άλλη, πέρα από τις παρακάψεις Ρεθύμνου και Χανίων, που είναι κάποιες εργασίες σε εξέλιξη εκεί πέρα, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να εγκατασταθεί εκεί ο εργολάβος. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι αν δεν τελειώσουν τα τμήματα με τη Χερσόνησο, δύσκολα θα δούμε γίνεται νέα διάνοιξη εκεί όπου είναι η νέα χάραξη Ηράκλειο Χανιά. Εν πάση περιπτώσει, έχω ένα ακροατή, μην τον αφήσουμε να περιμένει και συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Λιονάκη, γιατί τον άκουσα προηγουμένως που τοποθετήθηκε στο θέμα της στάθμευσης.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ μένω σε μια περιοχή αναπτυσσόμενη, χτίσαμε με άδεια και έχω ένα γωνιακό σπίτι. Λοιπόν, υπάρχουν γείτονες που μένουν στο διπλανό σπίτι και εκφράζουν με αχαρακτήριστη συμπεριφορά και ύφος 100 καρδιναλίων ή το δίκαιο του κατά αναλογία του Τραμπ, βγαίνουν στο δρόμο και σχετικά νεαρός και λέει εμείς είμαστε πολλοί, έχουμε 8 αυτοκίνητα και όπου θέλουμε τα βάζουμε. Και μας κλείνουν και μας τρελαίνουν σε όλους τη γειτονιά, αλλά εγώ είμαι, έχει πεθάνει ο άντρας μου, οπότε με τους άλλους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και τα κάνουν όλα μαζί μου.
1: Εάν δεν γίνει χαρακτηρισμένο γκαράζ, επιτρέπεται
2: όμως. Και επιπλέον λένε ότι εμείς έχουμε μικρή πρόσωψη, αλλά μένουμε πολύ και ο χώρος είναι όλος δικός μας και τα βάζουμε όπου θέλουμε. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του κυρίου Λιονάκη.
1: Ας την ακούσουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι συγκεκριμένα τα πράγματα.
0: Τα πράγματα είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν έχει να κάνει, είμαστε πολύ λίγοι. Δικαίωμα στο χώρο, το δημόσιο, έχουν όλοι.
1: Σωστό.
0: Κατά αναλογία λοιπόν, δεν μπορεί η κυρία τώρα που τηλεφωνεί, δεν μπορεί να αποστερηθεί της δυνατότητας, επειδή είναι λίγο ή μικρό, να πει ότι σου αφαιρούμε αυτό το δικαίωμα. Ή να φέρεις δημόσιο δικαίωμα, δικαιώματος δημόσιου χαρακτήρα.
1: Όχι Γιάννη, μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε κάτι όμως. Άλλο να βάλει εμπόδιο μπροστά για να απαγορεύσει στο γείτονα τη στάθμευση, έτσι, και άλλο να μην υπάρχει εμπόδιο, αλλά να έχει ο άλλος 4 αυτοκίνητα και να τα βάλει στο δημόσιο χώρο χωρίς να κρατάει όμως καμπάντζα. Αυτό είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό.
0: Οι καμπάντζες απαγορεύονται.
1: Βέβαια απαγορεύονται.
0: Αλλά οι καμπάντζες,
1: ναι, απαγορεύονται.
0: Οι καμπάντζες ούτως ή άλλως απαγορεύονται.
1: Ναι.
0: Είτε με καθ' οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι. Επομένως, για να το ξεκαθαρίσουμε, το θέμα της απειλής και λοιπά πρέπει να σταματήσει. Είναι αυτό που είπα, ότι πρέπει να υπάρξει κατανόηση και αγαστή συνύπαρξη, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα άπλετου χώρου.
1: Ναι.
0: Επομένως, εκεί πρέπει να συζητήσουν, να βρεθεί μια άκρη μεταξύ τους.
1: Μα εγώ δεν κατάλαβα, η ακροάτρια
0: να μην
1: είπε,
0: θεωρεί ο καθένας, ναι, ότι κατέβει.
1: Η ακροάτρια είπε ότι βάζουν καμπάντζα. Γιατί αν βάζουν καμπάντζα, καλεί την αστυνομία, τη δημοτική, ναι, αστυνομία, τους κόβει το πρόστιμο και δεν ξαναβάλουν. Και την παίρνουν και την καμπάντζα. Την βάζουν σε ένα φορτηγάκι. Αλλά άμα είναι όμως χωρίς καμπάντζα και τα αφήνουν οι άνθρωποι πάνω στο δρόμο, χωρίς να έχουν πιάσει τη θέση που λέμε, τότε έχουν όλο το δικαίωμα, Γιάννη. Έτσι δεν είναι?
0: Ότι μπορεί ο καθένας να παρκάρει, προφανώς και
1: αυτό έχει, λέω,
0: δεν μπορεί να αφαιρεθεί, ναι, έτσι. Αλλά όχι όμως με αυτή τη λογική που λέει, ναι, η κυρία, ότι εμείς είμαστε πιο πολλοί ή έχεις μικρότερη πρόσωπη, άρα εγώ θα σε καταπατήσω,
1: ναι,
0: άρα εγώ θα κάνω αποκλειστική χρήση,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν κανόνες. Παντού υπάρχουν κανόνες. Αν έχει βάλει ο άλλος ένα καφάσι, μια γλάστρα, μια ζαντινιέρα, παίρνεις τηλέφωνο και του κόβουν το πρόστιμο. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν. Γιατί πολλοί βάζουν και παλιά οχήματα, βάζουν μοτοσυκλέτες για να κρατήσουν το χώρο.
0: Είναι πανικός. Αυτά που κάνουν είναι απαράδεκτα.
1: Ναι.
0: Είναι απαράδεκτο.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και τα πατίνια και να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον Γιάννη τον Ιωνάκη για όλα τα θέματα. Αλλά είναι τόσα πολλά που δεν προλαβαίνουμε βέβαια σε μισή ώρα να τα συζητήσουμε, γιατί θέλουν και μια ανάλυση. Τα έχουμε πει και άλλες φορές και ο ίδιος ο Γιάννης στη δική του εκπομπή και εδώ τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί. Τώρα, Γιάννη, αλλάζει το καθεστώς με τα πατίνια κάλλιο αργά πόρα, ποτέ έλεγα στο ξεκίνημα της συζήτησης, διότι θα απαγορευτούν για χρήση σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Για πες μας τις αλλαγές. Σήμερα ψηφίζεται.
0: Θα πω δύο πράγματα πάρα πολύ σύντομα. Ναι. Αρχικά νιώθω πολύ καλά που εδώ και περίπου 3 χρόνια από το Ράδιο Κρήτη επιμένω για πράγματα τα οποία βλέπω τώρα να ετοιμάζουν να τα βάλουν σε νομοσχέδιο. Ναι. Αφού δηλώσω και θεωρώ ότι το κάνεις και εσύ. Ναι. Το κάνουμε όλοι, το κάνει και ο σταθμός. Ναι. Δεν πιστεύω σε καμιά περίπτωση, χωρίς να τον εκπρόσωπο προφανώς και να εκφράζει την άποψη, αλλά θεωρώ ότι γενικότερα η σύγχρονη εποχή και οι σύγχρονες αντιλήψεις δεν είναι κατά της μικροκινητικότητας. Έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι κατά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θέλω πεζή κίνηση, δεν θέλω πατίνια, δεν θέλω ποδήλατα. Θέλω εκείνα όλα που θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή του πολίτη.
1: Σωστό.
0: Χωρίς όμως να καθίστανται επικίνδυνα. Ναι. Ούτε για τον ίδιο, ούτε για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει κάποτε να μην τα βάζουμε με το αντικείμενο, να τα βάζουμε με αυτούς οι οποίοι ρυθμίζουν τα του αντικειμένου. Δεν φταίει δηλαδή ένα ποδήλατο, δεν φταίει ένα πατίνι, επειδή εσύ δεν έχεις δρόμο φτιάξει για ποδήλατα ή για πατίνια να κινούνται με ασφάλεια οι πολίτες. Δεν φταίει το πατίνι εάν εσύ είπες ότι 12 χρονών θα έρθει μια εταιρεία, θα το παίρνει όποιο κοπέλι θέλει, με οποιοδήποτε τρόπο, από όπου θέλει, θα το αφήνει όπου θέλει και όλα καλά και δεν θα δίνει κανένα σημασία. Δεν φταίει δηλαδή η μικροκινητικότητα, γιατί αντί να παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας και να παίζουμε ξύλο πώς θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, σαν αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, που δυστυχώς η συμπεριφορά μας και η συνύπαρξή μας σε αυτόν τον τόπο εξαιτίας αυτής όλης της πίεσης δεν είναι η καλύτερη. Καλώς υπάρχει

0: Και καλώς ήρθε η μικρή κινητικότητα. Και είχα πει και κάτι άλλο, θυμάμαι εδώ και 5 χρόνια ίσως. Είχα πει ότι στο συγκεκριμένο τομέα της μικροκινητικότητας επένδυσαν εταιρείες κολοσσοί. Αν σας πω δηλαδή ότι έχει επενδύσει η BMW, η Mercedes και ούτω καθεξής, τι θα λέγαμε. Όταν επενδύουν δισεκατομμύρια, δεν μπορεί να πάει χαμένη αυτή
1: σωστό
0: η ιστορία.
1: Αρκεί όμως,
0: εγώ θέλω να σκέφτομαι και πραγματιστικά.
1: Αρκεί όμως, Γιάννη,
0: λοιπόν,
1: κανένας δεν είναι
0: να τηρούνται κανόνες.
1: Να, α, μπράβο, αυτό είναι το μυστικό.
0: Α, αυτό είναι το θέμα. Ήρθαμε λοιπόν και τα βάλαμε.
1: Και να βάλω και ένα άλλο θέμα που το έχω συζητήσει με τον κύριο Μιχελάκη, έτσι, από τους εκπαιδευτές. Ναι. Η εκπαίδευση. Διότι δεν μπορείς να παίρνεις.
0: Τους οποίους.
1: Ναι. Μέσα στους κανόνες να είναι και η εκπαίδευση. Ναι.
0: Την πρόταση του συλλόγου τους.
1: Ναι.
0: Που έβαλε ο Λευτέρης ο Μιχελάκης, ένα εκπρόσωπος εδώ και με τον Άρη, τον ζωγράφο κλπ. Που είπαν ότι εμείς ρε παιδί μου διατιθέμεθα να κάνουμε κάποια μαθήματα κλπ.
1: Δωρεάν μάλιστα.
0: Εγώ ακουμπώντας και δωρεάν, ακουμπώντας πάνω σε αυτή την πρόταση, θα διαβάσω κάποια στιγμή σε εκπομπή μου, άμα συνέβη κιόλας, και ξεκινήσω. Θα διαβάσω στο Ράδιο Κρήτη την πρότασή μου. Επειδή ο προηγούμενος υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, με το που έγιναν 2-3 περίεργα πράγματα στην αρχή του χρόνου πάλι, γιατί θα γίνονται, το έχουμε πει, κυκλοφορούσαν ασύνδωτα. Άρα θα υπήρχαν προβλήματα. Yeah. Είχα γράψει να πάτε το όριο ηλικία στα 16 και να δίνετε άδειες με τη δυνατότητα που δίνετε άδειες στα 16χρονα παιδιά να οδηγήσουν δίκυκλα 50. Yeah. Αυτό θα ήταν για μένα το σωστό. Και τώρα τι κάνει. Δίνει, ήρθε και είπε 18, έρχεται τώρα ο κύριος Κότσιρας που έχει αναλάβει ο σημερινός υπουργός και το πάει, βρίσκει, τι κάνει, είπε το κατέβασε ένα χρόνο κάτω και τι έγινε, τι άλλαξε δηλαδή. Είναι θέμα κολοκυθιάς. Το θέμα και η ουσία ήταν αυτό που είχα γράψει και να προτείνει, έτσι νομίζω τουλάχιστον, τα 50 χρόνια σχεδόν που ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα. Ήτανε να πάει και να δώσει τη δυνατότητα, και αυτό για μένα θα ήταν πιο σημαντικό, αυτός που βγαίνει στο δρόμο να έχει μια γνώση του πού πάει, τι είναι ο δρόμος,
1: σωστά,
0: τι είναι το stop, τι είναι αυτός που έρχεται από δεξιά μου. Να ξέρει 5 πράγματα. Τι είναι ο μονόδρομος, τι είναι δεν ξέρω τι.
1: Πάντως αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση των πατινιών, γιατί για μένα ανεξέλεγκτη είναι, χωρίς τους κανόνες και χωρίς ο αναβάτης να γνωρίζει πραγματικά από κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι άκρως επικίνδυνο. Το λέω ξεκάθαρα, γιατί το έχω ζήσει και εγώ προσωπικά, έτσι. Το έχω ξαναπεί αυτό.
0: Μα
1: και
0: σε όλους, Λευτέρη μου, ναι, σε όλους νομίζω, λίγο ως πολύ, πέρασε μπροστά μας ή στο πλάι μας ένα παιδάκι ή οποιοδήποτε ξεσκούφωτος ή δύο μαζί που τους είδε στην τελευταία στιγμή, που ήρθαν, που έχω φίλο που του έχουν κάνει ζημιά, το έχω ξαναπεί, 1,5 χιλιάρικο και δεν έχει πάρει φράγκο που πουθενά ακόμα, ένα παιδάκι 13 χρονών. Αυτά τα πράγματα λοιπόν έπρεπε να λυθούν. Μπαίνουν κάποιοι κανόνες τώρα και να τους πούμε γρήγορα,
1: ναι, ναι,
0: για να, να έχει μια εικόνα ο κόσμος. Βασικά αυτό που θα συμβεί από ό,τι έχω κατά νου, χωρίς να το έχω, και θα δούμε πώς θα ψηφιστεί και τι γίνεται, βάζει συμμέτοχη την ενοικιάστρια εταιρεία εάν το δώσει σε άτομο κάτω των 17 ετών 1 χιλιάρικο.
1: Και πώς μπορεί όμως να το διαπιστώσει
0: η
1: αυτό.
0: Η ταυτοποίηση, δηλαδή, ακριβώς.
1: Πώς θα γίνει.
0: Ποια θα είναι η ταυτοποίηση. Πρέπει να τον πιάσει η αστυνομία. Πρέπει να φέρει.
1: Αυτό δεν είναι διασφαλίζει. Δεν το διασφαλίζει αυτό, γιατί μπορεί να μην τον πιάσει ποτέ η αστυνομία. Δηλαδή, πας στο ηλεκτρικό πατήγι που το έχει εταιρεία.
0: Μπορώ να πάω.
1: Ναι.
0: Ναι. Μπορεί να πας εσύ να τον νοικιάσει.
1: Ναι.
0: Και να το δώσει στο εγγόνι σου που είναι 12 χρονών.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Αν είναι, και αυτό.
0: Δηλαδή, αυτό, γι' αυτό είχα πει κάποια στιγμή, αυτό που δεν ήρθε ποτέ, είχα πει 3 πράγματα βασικά. Είχα πει 16 χρονών, είχα πει να είναι ασφαλισμένα και το βάζει μέσα,
1: το βάζει μέσα
0: με 250 ευρώ πρόστιμο, και είχα πει το 16 το βάζει 17 και είναι 350 ευρώ αν δεν είσαι 17 και σε πιάσει με την ηλικία, αν είναι ανασφάλιστο είναι 250 ευρώ. Είχα πει να αυξήσει το πρόστιμο του κράνους. Έχει το παπάκι που πηγαίνει με 50 χιλιόμετρα όριο 350 ευρώ και έχει το πατίνι που πάει με 25 χιλιόμετρα και που δεν είναι εκεί να λέει κάτι για τα πειραγμένα ο νόμος. Και αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί ένα πατίνι που το αγόρασε με 25 χιλιόμετρα να τον βλέπεις στο ΒΟΑΚ, γιατί το έχω συναντήσει.

0: τώρα, ναι, έχω φωτογραφίες, ναι, να πηγαίνεις με 60 και 70 στην παραλιακή. Ναι. Εκεί παρενέβεις, το πείραξες, πρέπει να πληρώσεις, πρέπει να είναι βαριά η τιμωρία. Δεν υπάρχει εκεί κάτι. Λοιπόν, και είχα προτείνει να ασφαλιστεί την ηλικία των 16 στα βασικά στοιχεία και για να ξέρω ποιος είναι και τι συμβαίνει, να είναι ενάριθμο το πατίνι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, αντλώντας πληροφορίες από συναδέλφους που ασχολούνται με οδική ασφάλεια κλπ., που συνεργαζόμαστε έτσι στο εξωτερικό, είχα την πληροφορία τι κάνει η Γερμανία. Η Γερμανία λοιπόν, τα πατίνια καλά, εκεί έχει αυτοκίνητο, έχει ποδηλατόδρομους κλπ. Κάθε χρόνο από μακριά μπορεί ο τροχονόμος να δει αν είναι ασφαλισμένο ένα πατίνι ή ανασφάλιστο. Πώς? Επιβάλλεται να βάλει ένα αυτοκόλλητο ίδιου χρώματος. Φέτο τα πατίνια στη Γερμανία, στην Ελλάδα θα είναι πράσινο το χρώμα της ασφάλισης και του αριθμού. Θα είναι, του χρόνου θα είναι μοβ όλα τα πατίνια από πίσω το αυτοκόλλητο. Θα έχεις ένα αυτοκόλλητο λοιπόν από πίσω συγκεκριμένο, το οποίο θα είναι και ενάριθμο, θα έχει και ένα αριθμό που θα ξέρεις ότι αυτό το πατίνι ανήκει σε αυτόν, με αυτόν τον αριθμό κυκλοφορίας, και για να φέρει αυτό το χρώμα είναι ασφαλισμένο.
1: Άρα και θα υποχρεώσει, ναι, θα υποχρεώσει και τις εταιρείες, τώρα που βλέπουμε κάτι πράσινα πατίνια να νοικιάζονται, θα τις υποχρεώσει να τα ασφαλίσουν τα πατίνια αυτά.
0: Εννοείται ότι πρέπει να τις υποχρεώσει. Μάλιστα. Ο νόμος τα θέλει ασφαλισμένα.
1: Ναι.
0: Γιατί ποιος θα σε πληρώσει, βρε Λευτέρη, αν σου κάνει θέση πάνω σου.
1: Σωστά.
0: Έστω ότι θα σου κάνει 200 ευρώ ζημιά ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Ποιος θα σε πληρώσει. Και πώς θα σε πληρώσει, άμα δεν υπάρχει μια ασφάλιση αστικής ευθύνης. Εφόσον ήταν όχημα, αυτό ήταν, εκεί ήταν η διαφορά. Το είχαμε περάσει στη συνείδησή μας σαν παιχνίδι. Και είχα πει από την αρχή ότι οποιοδήποτε κινείται σε δημόσιο χώρο και καταλαμβάνει μέρος της δημόσιας κυκλοφορίας, καθίσταται πάρα αυτά όχημα.
1: Ναι. Να ακούσουμε
0: όχημα που πρέπει να τηρήσει τους κανόνες.
1: Σωστό. Και ελπίζω σήμερα να μπουν αυτοί οι κανόνες. Πάμε σε ένα φίλο ακροατή γρήγορα, γιατί όπου να θα τελειώσει και η εκπομπή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Θα σας μιλήσω για τον δρόμο στο Νικολάου Πλαστήρα, που είναι ο δρόμος που πάει για την αστυνομία.
1: Ναι.
2: Εκεί με τα πάρκινγκ, όπως μιλούσατε και πριν. Εκτός από τους κατοίκους που έχουν παρκάρει και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, έχει γίνει μονόδρομος, είναι και τα αυτοκίνητα των εξωτερικών υπάλληλων. Δεν υπάρχει καμία σήμανση ότι απαγορεύεται. Οπότε μπαίνοντας από τη γέφυρα μέσα, πρέπει να περιμένεις 200 μέτρα πριν για να μπεις και να βγεις.
1: Ναι.
2: Με πάρκινγκ μέσα στον δρόμο πιο πάνω, με αυτοκίνητα στον δρόμο, δεν υπάρχει τίποτα από εκεί. Και περνάει όλη η αστυνομία, δεν σταματάει κανένα, δεν γράφει κανένα, δεν αφήνει τίποτα. Είμαστε σε απόγνωση.
1: Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα και αυτό, Γιάννη. Γιατί...
0: Να προσθέσω.
2: Μια λέει να μαζέψουμε τις υπογραφές οι κατοίκοι για να βάλουν μια ταμπέλα ότι απαγορεύει τη στάση. Και αυτή τη στιγμή, άμα πάτε, είναι αυτοκίνητα κάτω από τη γέφυρα στην γωνιά. Δεν μπορεί να στρίψει να πιει.
1: Ναι.
2: Και περνάει όλη η αστυνομία από εκεί.
1: Ναι.
0: Κρίμα που δεν έχουμε ξεκινήσει
2: πρόβλημα.
0: Να
2: και εκτός από εκεί είναι και στην Καζαντζήρη από κάτω που βλέπετε ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Η γέφυρα από κάτω είναι πάρκινγκ κανονικό.
1: Κανονικότατο. Κανονικότατο.
2: Και στη μέση του δρόμου, κάτω από το Χαρδιαδάκι. Πάρκινγκ κανονικό μέσα στη μέση. Δεν μπορείς να κατέβεις για άλλη κανένα πολλές φορές.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
2: Αλλά το βασικό είναι στον δρόμο που, στην Νικολάου Πλαστήρα που μπαίνουμε, πηγαίνουμε και σταματάμε 200 μέτρα. Από το μαυράκι βλέπουμε αν έρθει κανένα. Να αγκαζώσω, να βγω έξω, να προλάβω να βγω στη γέφυρα.
1: Διευθέτηση χρειάζεται. Διευθέτηση χρειάζεται εκεί. Το σημειώνουμε
2: και,
1: αυτό,
2: και
1: γιατί
2: δέντρα,
1: θα ξανασχολούμε.
2: Και τα δέντρα που έχουν βάλει μέσα στον δρόμο. Αν πάτε αυτή τα δέντρα και του Δήμου αριστερά, του Εθνικού και των αυτών που έχουν τα σπίτια, τα έχουν βγει μέσα στον δρόμο.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για να προλάβουμε. Πάμε σε γρήγορα σε άλλο ακροατή που δεν νομίζω ότι θα έχουμε περιθώριο να προλάβουμε άλλο. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Μη λέμε για τα παιδιά μόνο, για τα πατίνια.
1: Ναι.
3: Εχθές το απόγευμα στην Αμουδάρα.
1: Δεν είπαμε για τα παιδιά. Καταρχάς, δεν είπαμε μόνο για τα παιδιά, είπαμε για τους χρήστες των πατινιών. Που σημαίνει ότι είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, εννοείται.
3: Λοιπόν, 55 με 60 χρονών, με μία βαλίτσα με εργαλεία, την είχε βάλει πάνω στα πατίνια. Καθότανε στη βαλίτσα πάνω ο κύριος με το γυαλάκι του.
1: Ναι.
3: Και πήγαινε στη δουλειά.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή,
1: είναι
3: αυτά
1: τα προβλήματα,
3: τα παιδιά αυτά, και γίνονται χειρότερα.
1: Σωστά, είναι τα προβλήματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, μεγάλη συζήτηση. Εννοείται ότι είναι μεγάλη,
0: μεγάλη συζήτηση. Και... να δούμε το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν κυνηγάμε τα πατίνια. σκεφτόμαστε

0: οραματικά, σκεφτόμαστε το μέλλον. Ναι. Να σας δώσω μια πληροφορία ότι το πρώτο πεντάμινο, άκουσε το αυτό Λευτέρη και ολοκληρώνω, το πρώτο πεντάμινο ήταν η μεγαλύτερη αγορά είσοδος νέων οχημάτων στη χώρα μας της τελευταίας 15 ετίας. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι σε λίγο δεν θα μιλάμε για το πώς θα διεξάγουμε την κίνηση, θα μιλάμε για το πώς θα διαχειριστούμε την ακινησία. Εκεί πρέπει να είναι ο επόμενος προβληματισμός μας.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να δούμε τι θα ψηφιστεί σήμερα ακριβώς το νομοσχέδιο και θα το ξαναπούμε, Γιάννη. Θα το ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ και δεν ξέρω αν μπορέσω την πρώτη και δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου, επειδή έχασα αυτές τις μέρες για λόγους ανωτέρας βίας, υγείας βασικά. Ελπίζω να είμαι, γιατί ναι, θα πάρω πίσω από την καλοκαιρινή άδεια που καθόμουν να συνεχίσει στον Αύγουστο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περαστικά και
0: εγώ. Να μην χρωστάω. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε και την όχληση από μηχανάκια σε διάφορες γειτονιές, τις κόντες και πολλά που γίνονται μέσα στο Ηράκλειο, ακόμα και σε εντός αστικού ιστού. Αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, δεν μας φτάνει μόνο μια εκπομπή να τα συζητήσουμε. Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας Μανώλη Σαριάκη. Καλημέρα από μας.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά από 25 χρόνια ετοιμάτων και με αφορμή τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριας, ο Δήμος Ηρακλείου ανακοίνωσε άμεσες παρεμβάσεις στην οδό Πλαστήρα προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Σε μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ, που σημαδεύτηκε από δυναμικές κινητοποιήσεις φοιτητών και εργαζομένων, η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε για κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης μέσα στον επόμενο μήνα, πεζοδρόμια σε λιγότερο από ένα μήνα και τοποθέτηση σήμανσης εντός της εβδομάδας. Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών παραμένει η χώρα, με τον υδράργυρο να υπερβαίνει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Σε αρκετές περιοχές οι πολίτες βιώνουν θερμικές συνθήκες πολύ υψηλότερες από τις τιμές που καταγράφουν τα θερμόμετρα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά και νότια. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και αύριο Τετάρτη. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, καθώς οι θερμοί και ξηροί άνεμοι ευνοούν την ταχύ ανάπτυξη των μετόπων. Μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων των Αθανάτων ενάντια στη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ασφαλτοστρώσεις από σήμερα στην οδό του Κοσμοφόρου από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ικάρου ως την Επιμενίδου. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 5 ημέρες. Η Περουβιανή κυβέρνηση κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε κεντρικό τομέα της χώρας, περιοχή των Άνδεων, που επλήγει το περασμένο Σάββατο από σεισμό που άφησε πίσω του τουλάχιστον 6 νεκρούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Όφη αναχώρησε το πρωί για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ως τις 5 Αυγούστου. Το Σάββατο θα δώσει το πρώτο φιλικό με αντίπαλο την Ολλανδική Go Ahead Eagles. Στο μεταξύ, η κριτική ομάδα έλυσε τα συμβόλαια των Βούκοτιτς και Ράκονιατς. Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
8: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
9: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Τρίτη, 21 Ιουλίου, διαβάζουμε και ακούμε για καύσονες, πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πιο απλά. Είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Άρα είναι λογικό να κάνει ζέστη, άρα είναι λογικό να υδρώνουμε τη φανέλα. Μην τρελαινόμαστε. Μην ακούμε τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης που τρομοκρατούν τον κόσμο. Εδώ, στη βόρεια πλευρά του νησιού, το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα, έτσι λένε οι μετρολόγοι, περίπου 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια πλευρά του νησιού, έτσι ήτανε πάντα, θα δείξει κάτι παραπάνω. Μπορεί να φτάσουμε στους 40 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή, φαντάζεστε τώρα να είχαμε 15 βαθμούς Κελσίου, θα ήταν φυσιολογικό? Όχι βέβαια. Αυτό είναι το κανονικό. Είμαστε μια μεσογειακή χώρα. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες συνανθρώπων μας που πρέπει να είναι προσεκτικοί. Και αυτό αυτονόητο. Και μάλιστα οι οδηγίες που δίνουν οι ειδικοί είναι απλές και γνωστές. Περιληπτικά. Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται. Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτό χρώμα ρούχα από πορώδες υλικό ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του υδρότα. Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού. Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία. Αποφυγή έκθεση στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλικιωμένους. Αποφυγή βαριά σωματικής εργασίας. Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δεν διαθέτουν κλιματισμό. Είναι απλά πράγματα. Τα τηρούμε, και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Αυτά τη μέρα. Γιατί το βράδυ πέφτει η δροσιά και είναι εκπληκτικά να βρίσκεσαι στις δεκάδες εκπληκτικές.

εκδηλώσεις που γίνονται κάθε βράδυ στην πόλη του Ηρακλείου ή στα χωριά της ενδοχώρας. Και όπως έχουμε ξαναπεί, οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές. Από κριτικά γλένδια μέχρι θεατρικές παραστάσεις, από ρεμπέτικα μέχρι, τι να πω, ελαφρολαϊκά. Αρκεί να υπάρχει η διάθεση και η καλή παρέα και σίγουρα θα βρείτε μια δροσερή γωνιά στην Κρήτη για να περάσετε καλά. Αφήστε δε που αυτή την περίοδο αρχίζουν να μαζεύονται τα ξενιτεμένα μας πρόσωπα, φίλοι και συγγενείς, οπότε οι τόποι καταγωγής, τα χωριά μας, σφίζουν από ζωή. Εκπληκτικές αυτές οι συναντήσεις, με συναισθηματική φόρτιση, όσοι θέλουν να κάνουν βουθιά στις αναμνήσεις, να μιλήσουν για τα δύσκολα χρόνια στο σχολείο, στην ανατροφή τους και άλλα πολλά. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Να βρεθούμε, και αυτό μάλλον, να βρεθούμε με αγαπημένα μας πρόσωπα στα χωριά μας, να συζητήσουμε, να θυμηθούμε τα παλιά. Δείτε το διαφορετικά. Μην ακούτε ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου. Όλα έχουν τον καιρό τους. 11 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο. Μανώλης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

Σαν σήμερα υπογράφεται το 1718 η συνθήκη του Πασάροβιτς ανάμεσα στην Αυστρία, τη Βενετία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Τουρκία χάνει εδάφη στα Βόρεια Βαλκάνια και κερδίζει τις κτήσεις της Βενετίας σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Το 1774 η Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, σηματοδοτώντας τη λήξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Η συνθήκη προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοεία για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή θα εκμεταλλευτούν οι Έλληνες που θα αναπτύξουν την ναυτιλία τους κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία στα οποία υψώνουν τη ρωσική σημαία. Το 1924 παραχωρείται οριστικά στον Παναθηναϊκό το γήπεδο της Περιβόλας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σαν σήμερα το 1928 αυτοκτόνησε ο Κώστας Καριωτάκης, ποιητής και πεζογράφος, ίσως η σημαντικότερη λογοτεχνική φωνή που ανέδειξε η γενιά του 20 και από τους πρώτους που εισήγαγαν στοιχεία του μοντερνισμού στην ελληνική ποιήση. Επηρέασε πολλούς από τους κατοπινούς ποιητές, Σεφέρης, Ρίτσος, Βρετάκος, και με την αυτοκτονία του δημιούργησε φιλολογική μόδα, τον καριωτακισμό που πλημμύρισε τη νεοελληνική ποιήση. Το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με το σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Το 1959 ανοίγουν 3 νέες αίθουσες του Μουσείου της Ακρόπολης των Αθηνών με αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Το 1962 κατασκευάζεται το πρώτο ελληνικό τρόλεϊ δαπάνης 650.000 δραχμών. Το 1965 μεγάλη

για δήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο. Σαν σήμερα το 1974 πραγματοποιείται η αποστολή Νίκη μεταφοράς της πρώτης μοίρας καταδρομέων από τη Σούδα στο βομβαρδισμένο αεροδρόμιο της Λευκωσίας με μεταγωγικά αεροσκάφη Νοράτλας της 354ης μοίρας τακτικών μεταφορών. Από τα 15 το Νίκη 4 καταρρύπτεται από φύλια πυρά και σκοτώνονται χειριστές και καταδρομής εκτός από έναν καταδρομέα. Άλλα 3 παθαίνουν σοβαρές ζημιές και καταστρέφονται στο έδαφος για να μην γίνουν αντιληπτά από τους Τούρκους. Ήταν η μοναδική βοήθεια που στάθηκε από τη Χούντα στο δοκιμασμένο κυπριακό λαό. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την αποστολή, όπως και οι Ελλαδίτες αξιωματικοί και οπλίτες της Ελδίκ που πολέμησαν και σκοτώθηκαν, δεν έχουν τιμηθεί ακόμα από το ελληνικό κράτος. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Στα θέματα της ειδησιογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Μεσολαβητές διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που προσφέρει δεκαήμερη κατάπαυση πυρός προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι αναβίωσης μιας προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών, Εσκαντάρ Μομενί, αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο πηγή του Πακιστανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Η πηγή επιβεβαίωσε ότι ο Υπουργός θα συναντηθεί με Πακιστανούς αξιωματούχους στην πρωτεύουσα, αλλά δεν διευκρίνησε αν η μεταβίβασή του συνδέεται με τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλει το Ισλαμαμπάντ προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών παρά τους βομβαρδισμούς της Ιρανικής επικράτειας από τον Αμερικανικό στρατό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Μπεζικσκιάν, δήλωσε χθες ότι το Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και προειδοποίησε για τις συνέπειες στην οικονομία της χώρας. Η πρόταση προβλέπει την επιστροφή των δύο χωρών στις θέσεις που διατηρούσαν πριν από την τελευταία κλιμάκωση στις 9 Ιουλίου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα το Al Arabiya, επικαλούμενο πηγή, μετέδωσε ότι εξετάζεται και δεύτερη πρόταση κατάπαυσης του πυρός, η οποία αποσκοπεί στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς για διάστημα από 10 ημέρες έως 2 εβδομάδες. Να αναφέρουμε ακόμα πως 4 πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας δέχτηκαν επίθεση χθες κοντά στα στενά του Ορμούς, 2 στη Μαύρη Θάλασσα και 2 στον κόλπο του Ομάν. Το πιο σοβαρό περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημειώθηκε στον κόλπο του Ομάν, όπου το ελληνικών συμφερόντων με σημαία Μάλτας δεξαμενόπλιο Κάβος Μαλέας φέρεται να έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά. Το πλήρωμά του το έχει εγκαταλείψει, ζημιές έχει υποστεί και το Αχελώος με σημαία Λιβερίας. Το μεταξύ, η Βρετανία
απέκτησε νέο πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ. Ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος ορίστηκε χθες πρωθυπουργός από τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο, ο οποίος του ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για ένα δεκαετές πρόγραμμα για την ανάκαμψη του Ηνωμένου Βασιλείου. Σημειώνεται ότι ο Μπέρναμ είναι ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας την τελευταία μόλις δεκαετία και αναλαμβάνει καθήκοντα, καθώς το κυβερνόν Εργατικό Κόμμα ποντάρει στο ότι μια αλλαγή στην ηγεσία του θα ανατρέψει το δημοσκοπικό έλλειμμα που έχει ωφελήσει τον ακροδεξιό λαϊκιστή Νάιτζελ Φάρατζ. Από την εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα που ξεχωρίζει και παράλληλα εξοργίζει τους πολίτες είναι η νέα υπόθεση φοροδιαφυγής. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Ανάμεσά τους μια αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Μάλιστα η φωτογραφία από το σχετικό σπίτι με την πισίνα είναι αυτή που φιλοξενείται σήμερα σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού τύπου, θέλοντας να καταδείξουν τη λειτουργία αυτής της πύρας, δεν ξέρω πώς να την ονομάσω, που λιμένονταν τα χρήματα που έβγαζαν από τις κλοπές και από τη φοροδιαφυγή. Μια κραυγαλαία περίπτωση που θα έπρεπε να δοθούν και εξηγήσεις πώς κατάφερναν τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι να εξαπατούν το ελληνικό δημόσιο μόλις αυτές τις ασφαλιστικές δικλίδες που έχουν θεσπιστεί. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98 εκατομμύρια ευρώ. Από την ΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πέλεκης της δικαιοσύνης πρέπει να είναι πολύ βαρύς. Να δημεύονται τα περιουσιακά στοιχεία, ώστε να παραδειγματίζονται και να αποτρέπονται ανάλογες κινήσεις από τυχόν επίδοξους απατεώνες. Από την υπόλοιπη δισιογραφία ξεχωρίζουν όλες αυτές οι συζητήσεις σε σχέση με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι αναμένεται να ανακοινώσει το κάθε κόμμα χωριστά. Μάλιστα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο 2 κομβικά ζητήματα, τη συνταγματική αναθεώρηση και την προετοιμασία των κυβερνητικών θέσεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο

για αλλαγές που συνιστούν το μη για την Ελλάδα του 2030 και είναι συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αλλαγή του τρόπου διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών, σημειώνοντας ότι η Βουλή δεν πρέπει να μετατρέπεται σε δικαστήριο με βάση κομματικές σκοπιμότητες. Έτσι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς οι πολίτες είναι γιατί θα πρέπει να υπάρχει ειδική διαδικασία για τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να υπάρχει αυτό το άρθρο που να δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να ελέγχονται τα πολιτικά πρόσωπα? Κανονικά, όπως συμβαίνει σε όλον τον σύγχρονο κόσμο, η αντιμετώπιση τους πρέπει να είναι όπως και των υπολείπων πολιτών. Δηλαδή, στο φυσικό δικαστή, ο οποίος θα διερευνήσει το θέμα και θα αποφανθεί. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να παραμπέμπονται σε επιτροπές των επιτροπών και να γίνονται όλο αυτό το μπουγάδιασμα που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που γίνεται με έναν τρόπο εξόφθαλμα προκλητικό. Αναφερόμενος στο δημόσιο, προανήγγειλε ότι επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα μέσα από τη σύνδεσή της με την αξιολόγηση των υπηρεσιών και της λειτουργίας τους. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να θωρακιστεί μόνιμα από τον κίνδυνο των δημοσιονομικών εκτροπών, ενώ πρόσθεσε ότι ο πολίτης οφείλει να προστατεύεται από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη στεγαστική κρίση, επισημένοντας ότι η προσιτή στέγη αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες εξηγήσεις ή ερμηνείες. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μονιμότητας στο ελληνικό δημόσιο, είναι ένα μείζον θέμα και καλό θα ήτανε προς το συμφέρον της χώρας, των πολιτών, της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα σε ένα τρόπο τέτοιο που να αποτρέπονται ή να αποκλείονται, αν θέλετε, οι πολιτικές διώξεις εργαζομένων. Από την άλλη όμως, οι ντεμπέλιδες, από την άλλη οι άνθρωποι οι οποίοι είναι παράσιτα στο δημόσιο τομέα, να υπάρχει η δικλίδα ασφαλείας εκείνη που θα πετάει την τρίχα από το ζυμάρι. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Δεν είναι σύνθετο το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο με τον οποίο θα στελεχώσουμε μια δημόσια διοίκηση που θα μπορεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε καταφέρει. Μέχρι τώρα το ελληνικό δημόσιο παραπέμπει σε άλλες εποχές. Είναι δυσλειτουργικό και δεν είναι προς όφελος των πολιτών. Περνώντας στην προετοιμασία της κυβερνητικής παρουσίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι το βάρος πρέπει να πέσει στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και σε λύσεις με απτό αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, το κυβερνητικό πακέτο θα περιλαμβάνει μέτρα άμεσα αλλά και μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά, ενώ κάλεσε τους βουλευτές να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση των προτάσεων. Ειδική αναφορά έκανε στη στήριξη της μεσαίας τάξης, επισημένοντας ότι οι ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα δίνουν ιδιαίτερο βάρος στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Ήδη από ό,τι θα έχετε δει, έχει αρχίσει να διαρρέεται και να γράφεται στον αθηναϊκό τύπο τι σκοπεύει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη,
γίνεται μια μεγάλη σπέκουλα

0: γύρω από το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αναλύσεις επί αναλύσεων, και είμαστε ακόμα στις 21 Ιουλίου και φανταστείτε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη θα γίνει το Σεπτέμβριο, τότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις και από τώρα ξεκίνησε το πιπίλισμα του εγκεφάλου του Έλληνα πολίτη για το τι θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι, το έχουμε ξαναπεί, πως είμαστε στην καλύτερη περίοδο, την προεκλογική. Οι πολιτικοί αρχηγοί λένε στους πολίτες αυτά που θέλουν να ακούσουν. Είμαστε στην καλύτερη περίοδο. Δηλαδή, έλα εδώ παιδί μου, τι θέλεις, 13η σύνταξη, τσάκω την, πάρε την. Εσύ τι θέλεις, αύξηση μισθών, θα έρθει η αύξηση μισθού. Εσύ τι θέλεις, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, πάρε μια κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Εσύ τι θέλεις, όλα τα γίνονται τώρα, όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν. Συνήθως, το έχουμε μάθει τώρα, συνήθως ο λογαριασμός έρχεται λίγο μετά τις εκλογές. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, η τοπική οργάνωση Χερσονήσου του ΠΑΣΟΚ διοργανώνει μία εκδήλωση με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το θέμα είναι το χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού και οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα. Ομιλητές θα είναι ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης, η βουλευτής Λασιθίου κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ταβερναράκης, και ο κύριος Πάρης Τσάρτας, ο οποίος είναι καθηγητής τουριστικής ανάπτυξης και γραμματέας του τομέα τουρισμού του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Πάρη Τσάρτα, να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα, το χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού, που αφορά μια περιοχή όπως η περιοχή της Χερσονήσου, που είναι

0: περιοχής εκεί για το χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Το ενδιαφέρον ίσως είναι ότι, όχι ίσως, είναι σίγουρο ότι το χωροταξικό κατορθώνει πρώτον να είναι εξαιρετικά προβληματικό σε ό,τι αφορά αυτό που ονομάζουμε ομάδες συμφερόντων, δηλαδή όπως αύριο θα είμαστε στην Κρήτη και θα μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει πια ένα τεράστιο αριθμό πολύ διαφορετικών προορισμών.
0: Ναι.
1: Και ένα τουριστικό προϊόν εξαιρετικά πολύ σύνθετο. Ναι. Είναι, πρέπει να προσπαθήσει κανείς λοιπόν να βρει τρόπο να κάνει ένα χωροταξικό το οποίο καθυστέρησε 5 χρόνια κατ' ουσίαν,
0: ναι,
1: να βγει στον αέρα, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Και να ολοκληρώνοντας το σχεδόν,
0: ναι,
1: το σύνολο των ομάδων συμφερόντων,
0: mm-hmm,
1: το σύνολο των προορισμών,
0: ναι,
1: διαφορετικών εντελώς μεταξύ τους,
0: μάλιστα,
1: να διαφωνούν με αυτό.
0: Ναι.
1: Οι λόγοι είναι πολλοί. Σας επισημαίνω κάποιες κατά τη γνώμη μου πολύ καθαρές έτσι δυσκολίες και θα έλεγα μεγάλα προβλήματα πλέον. Δεν μπορείς καταρχάς να μην κάνεις σοβαρή διαβούλευση για ένα τέτοιο θέμα. Τα χωροταξικά σε όλο τον κόσμο είναι ένα είδος πλαισίου, αν θέλετε, δικαίου. Δηλαδή ο καθένας από εμάς, ο κάθε επενδυτής, ο οποιοσδήποτε πολίτης πρέπει να ξέρει που στέκεται. Και μόνο να υπάρχει χωροταξικό σχέδιο ξέρει αν θα επενδύσει και πού θα επενδύσει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει η παραμικρή ουσιαστική αναφορά, mm-hmm, σε ένα θέμα το οποίο έχει πάψει να είναι, πώς να το πω, αστείο.
0: Ναι.
1: Την κλιματική κρίση. Δεν έχουμε κλιματική αλλαγή, έχουμε κλιματική κρίση.
0: Mm-hmm.
1: Όταν έχεις χωροταξικό σχέδιο, οφείλεις να αναφέρεις την πραγματικότητα που ζούμε τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν λύσεις και για τέτοια ζητήματα.
0: Mm-hmm.
1: Η κατηγοριοποίηση που προσφέρει και προτείνει για τις περιοχές και είναι από τα κυριότερα ζητήματα που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις,
0: mm-hmm,
1: είναι εντελώς στατική. Δηλαδή, δεν μπορεί οριζόντια, αναφερθήκατε σωστά στην Κερσόνησο που θα είμαστε αύριο,
0: mm-hmm,
1: δεν μπορεί οριζόντια μια περιοχή τόσο αναπτυγμένη από τις πιο παραδοσιακές της χώρας να έχει την ίδια σε εισαγωγικά μεταχείριση με περιοχές οι οποίες είναι είτε πολύ νεότερες, είτε είναι διαφορετικές, είτε δεν είναι νησιωτικές και παραθαλάσσιες.
0: Μισό λεπτό, πριν πάτε στο επόμενο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Επειδή όλοι διαβάσαμε τις προτάσεις του νέου χωροταξικού σχεδίου που αδικεί αυτές τις περιοχές, και αυτό γιατί υπάρχουν περιοχές όπως αυτή της Χερσονήσου που θεωρείται κορεσμένη και λαμβάνει κάποια μέτρα στο πώς εξελίσσεται εκεί η τουριστική ανάπτυξη, που είναι άδικο. Γιατί άλλο πράγμα είναι τα βόρεια παράλια του Δήμου και άλλο πράγμα είναι η ενδοχώρα. Η ενδοχώρα που αναμένεται να εκτιναχθεί αναπτυξιακά λόγω της δημιουργίας του νέου αεροδρομίου του Καστελίου. Πώς λοιπόν φρενάρεις, επιτρέψτε μου την έκφραση, την ανάπτυξη στην ενδοχώρα και θεωρείς απριόρι ότι όλη η περιοχή, τώρα έχουμε τους, δεν έχουμε καποδιστριακούς δήμους, έχουμε ένας δήμους πολύ μεγαλύτερους οι οποίοι περιλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερα γεωγραφικά τμήματα της Κρήτης. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Δύο ζητήματα. Το ένα λίγο τυχαίο από αυτά που μου απαντήσεις, που μου είπατε τώρα,
0: ναι,
1: αλλά πολύ σημαντικό. Δύο ζητήματα εδώ έχουν σημασία. Δεν μπορεί ένα χωροταξικό, αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία με το δικό μας, δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη χαρακτηριστικά τοπικού σχεδιασμού και τέλους ικανότητας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν δεχτούμε ότι μία περιοχή,
0: ναι,
1: θεωρείται για ποικίλους λόγους, θα σε επισημαίνω ότι οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι ατελείς.
0: Ναι.
1: Θεωρείται κορεσμένη.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να βρίσκονται τρόποι,
0: ναι,
1: η ανάπτυξη αυτής της περιοχής με άλλους τρόπους να συνεχίζεται και να είναι περισσότερο βιώσιμη.
0: Έχει.
1: Αυτό είναι μια παγκόσμια δεδομένη,
0: mm-hmm,
1: πατέντα, αν θέλετε, ένα πρότυπο το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση διόλου δεν ακολουθήθηκε. Αναφερθήκατε στο αεροδρόμιο του Καστελίου. Δεν είναι μόνο αυτό. Η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και την οποία το συγκεκριμένο χωροταξικό παντελώς αγνοεί,
0: ναι,
1: είναι το γεγονός ότι οι προορισμοί είναι όλο και περισσότερο σχετικά, το τονίζω, απομακρυσμένοι από τη θάλασσα. Παγκόσμια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όλο και περισσότερο θα βλέπουμε να αναπτύσσονται προορισμοί 3, 5, 10 χιλιόμετρα εσώτερα, μεσόγεια, ημιωρινή

0: κοντά στη θάλασσα, αλλά όχι απάνω στη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το γεγονός στο συγκεκριμένο χωροταξικό είναι όχι απλώς αγνοημένο, είναι κατ' ουσίαν ένα ζήτημα το οποίο με άποψη θα έλεγα δεν αναφέρεται καθόλου. Αυτό λοιπόν αφορά και την Κρήτη,
1: ναι,
0: αλλά και το σύνολο της χώρας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ενισχύσουμε προορισμούς έξω από τους κλασικούς παραθαλάσσιους,
1: ναι,
0: οι οποίοι μπορεί να είναι, όπως είπα, κοντά στη θάλασσα, mm-hmm, αλλά να είναι και μεσόγειοι. Ο λόγος, αυτή είναι η τάση που παγκόσμια όλο και περισσότερο ενισχύεται για ένα πάρα πολύ απλό λόγο.
1: Mm-hmm.
0: Διότι ο τουρισμός πλέον είναι σταθερός,
1: ναι,
0: έχει ζήτηση εντυπωσιακή και συνεχίζει να είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχει σεζόν. Όλο και περισσότερο λοιπόν θα βλέπουμε αυτή την τάση να ενισχύεται.
1: Ναι.
0: Στο χωροταξικό είναι σαν να μην υπάρχει. Άρα έχετε δίκιο και για το Κορεσμένες, αλλά και για το ότι πρέπει να βλέπουμε την υπόθεση με τρόπο που να σέβεται και τα δεδομένα της παγκόσμιας διαβούλευσης σε αυτά τα θέματα. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Μπαίνει πλαφόν κλινών, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε αυτό υπό όρους να είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Φτάνει και οι δείκτες να είναι σωστοί. Όταν μπαίνει πλαφόν κλινών, έχουμε πολύ διαφορετικές ομάδες συμφερόντων, οι οποίες εδώ έχουν διαφωνίες. Πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, πολύ μεγάλη ξενοδόχεια, αν θέλετε, μεσαίοι,
1: ναι,
0: και λιγότερο και μικροί. Εδώ έτσι όπως γίνεται, επί της ουσίας,
1: ναι,
0: αυτοί οι οποίοι θα, σε εισαγωγικά χάνουν, είναι κυρίως οι μικροί. Οι μικροί και οι μεσαίοι. Όμως, ποια είναι η δομή της ελληνικής ξενοδοχείας? Έχουμε πολλά μικρά και μεσαία ξενοδοχεία. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να υπάρξει οπωσδήποτε πρόνοια. Όλα αυτά προσθέτω και
1: ναι,
0: με σφορία προβλημάτων που δημιουργούνται σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Διότι
1: ναι,
0: με τον τρόπο που ενισχύονται, για παράδειγμα, σας λέω, μεγάλες επενδύσεις από το χωροταξικό, καταργείται η έννοια της περιοχής Natura. Δηλαδή,
1: ναι,
0: ή θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι το τουριστικό μας προϊόν είναι πολυσύνθετο, απευθύνεται σε ποικιλία τουριστών και κινήτων ή όχι. Όταν το, αν το αποφασίσουμε και έτσι είναι, γιατί πραγματικά έτσι είναι,
1: ναι,
0: χρειαζόμαστε και τις περιοχές Natura και τις χρειαζόμαστε προστατευμένες. Άρα σε κάθε περίπτωση τα περί βιωσιμότητας που πολύ έτσι συστηματικά προβάλλει η κυβέρνηση το χωροταξικό, ότι
1: ναι,
0: προστατεύεται το περιβάλλον κτλ. Είναι κατά τη γνώμη μου μόνο λόγια. Προσθέτω το γεγονός ότι δεν ενισχύεται με κανένα τρόπο αυτό που πάντα συζητάμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε μεγάλες περιφερειακές ανισότητες στον τουρισμό. Μπορεί να είμαστε μια χώρα πλέον που είμαστε πολύ ψηλά στη ζήτηση. Οφείλουμε να βρούμε τρόπους να ανακατανύμουμε χωρικά το προϊόν. Η Κρήτη σε διαφορετικές περιοχές.
1: Ναι.
0: Η Κρήτη,
1: ναι,
0: στην πίσω πλευρά, η Κρήτη πιο ορεινά, η Κρήτη άλλες περιοχές από αυτές που γνωρίζουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Αυτό το γεγονός, με βάση τα όσα βλέπουμε στο χωροταξικό, δεν λαμβάνεται υπόψη διόλου. Άρα, η ποικιλία των αντιδράσεων είναι, κατά τη γνώμη μου, απολύτως λογική. Προσθέτω και το άλλο εντυπωσιακό, ότι πολύ λογικά οι τουριστικές επιχειρήσεις διαμαρτύρονται, ενώ οι κανονικές, οι ενεργές, διότι προστίθεται πάλι ένα τέλος. Σας θυμίζω ότι έχουμε το φόρο της ανθεκτικότητας, τέλος ανθεκτικότητας, τώρα προστίθεται ένα τέλος καινούριο,
1: ναι,
0: και το ένα και το άλλο όμως, κύριε Αγγελιάκη, πηγαίνουν στο ΑΕΠ, στο εθνικό επίπεδο. Δεν μπορούν αυτοί που είδους οι φόροι να μην πηγαίνουν τοπικά. Αυτό είναι παγκόσμιο δεδομένο. Οι φόροι όλων των ειδών, προσθέτω εδώ ότι και ο φόρος που μπαίνει περί βιωσιμότητας είναι εντελώς άκερος. Προφανώς δεν χρειάζεται. Από το τέλος της ανθεκτικότητας έχουμε αυτή τη στιγμή 600 με 700 εκατομμύρια ευρώ,
1: ναι,
0: τα οποία ενισχύουν το εθνικό εισόδημα. Γιατί δεν πηγαίνουν τοπικά αυτά τα χρήματα?
1: Έτσι.
0: Γιατί να μην τα διαχειρίζονται οι προορισμοί για τις δουλειές που είναι απαραίτητες και τις υποδομές που χρειάζονται? Τίποτα τέτοιο δεν γίνεται και προστίθεται και αυτός ο καινούριος χώρος. Άρα εδώ έχουμε σειρά ζητημάτων που οδηγούν ακριβώς σε αυτό το ακούγεται παράδοξο, ότι το σύνολο, όπως είπα στην αρχή, των ομάδων συμφερόντων, μικροί, μεσαίοι, ορεινοί, ημιορεινοί, μεγάλοι ξενοδόχοι, μεσαίοι ξενοδόχοι, βρίσκονται στις επάλξεις σε αντιπαράθεση με αυτό το χωροταξικό.
1: Ναι.
0: Προσθέτω επίσης ότι όταν έχεις μια διαδικασία 5 ετών, η τελευταία και πιο ουσιαστική

0: διαδικασία διαβούλευσης έγινε παντελώς, θα το πω έτσι, μυστικά. Δηλαδή, διαβούλευση μη ουσιαστική. Mm-hmm. Το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί τον επόμενο λίγο καιρό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν σοβαρότατα προβλήματα εφόσον υπάρξει προσπάθεια να γίνει νόμος του πράξη.
1: Mm-hmm. Και είναι άδικο αυτό που γίνεται, γιατί από τη μία μέρα στην άλλη επενδύσεις σε γη που έχουν γίνει από επενδυτές ουσιαστικά ακυρώνονται τα σχέδιά τους και οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν σε περιπέτειες. Είναι ένα θέμα...
0: Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Μην ξεχνάτε το ασφάλεια δικαίου που είπα πριν.
1: Βέβαια.
0: Πιθανότητα να καταλήξουμε, και αυτό προσέξτε, θα είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν πέσει δύο προηγούμενα χωροταξικά του τουρισμού, δυστυχώς, και ο λόγος ήταν απλός. Κακή διαβούλευση, θεσμικά προβλήματα και πέσανε στο ΣΤΕ. Το ίδιο πιθανότητα θα συμβεί και εδώ. Και αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει, διότι η περίοδος που τότε έγιναν τα χωροταξικά ήταν διαφορετική και η περίοδος που τώρα περνάμε είναι πολύ διαφορετική. Πρέπει να υπάρξει χωροταξικό κάποια στιγμή και αυτό να είναι τέτοιο που να μπορεί να αναπτύξει, ξαναλέω, το σύνολο των πόρων της χώρας. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, προφανώς αυτό που είπατε ισχύει, λείπει ασφάλεια δικαίου.
1: Μάλιστα.
0: Θα καταλήξουμε δυστυχώς πολλές από τις διατάξεις του, πιθανώς και το σύνολο, να έχει θέματα θεσμικά και δομικά.
1: Λοιπόν,
0: αυτή είναι η πιθανότερη εκδοχή.
1: Πολύ ενδιαφέρον θα έχει η αυριανή συζήτηση, η οποία, να υπενθυμίσω, θα γίνει στις 7.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου. Τίτλος της ανοιχτής εκδήλωσης θα είναι «Το χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού και οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα». Κύριε Τσάρτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Να
1: είστε καλά, την καλημέρα μας να έχετε. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα βεβαίως. Ήταν ο κύριος Πάρης Τσάρτας, ομότιμος καθηγητής τουριστικής ανάπτυξης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίες με αφορμή τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους αθανάτους. Μια κινητοποίηση που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους που αποφασίζουν και να τους επισημάνουν και να τους αναδείξουν ότι το συγκεκριμένο σημείο που προωθείται είναι ακατάλληλο. Όμως περισσότερα θα μας πει ο κύριος Ζαχαρίας Σιωτάκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Σταυρακίων, είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου στα Σταυράκια. Κύριε Πρόεδρε, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Είμαστε έτοιμοι?
9: Πανέτοιμοι.
1: Πανέτοιμοι. Λοιπόν, τι έχετε σχεδιάσει, τι θα γίνει σήμερα και τι περιμένετε να γίνει?
9: Σήμερα έχουμε την, όπως σας είχαμε πει, τη διαμαρτυρία 21 του μήνα, σήμερα 7 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας, να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος ειρηνικά, πάντα.
1: Πάντα.
9: Και καλούμε τον κόσμο που θέλει να συμπαρασταθεί στην ευρύτερη περιοχή να είναι μαζί μας. Όπως έχουμε στείλει και σε βουλευτές, σε δημοτικούς συμβούλους, περιφερειακούς συμβούλους, δημοτικές παρατάξεις, να είναι εκεί μαζί μας.
1: Έχετε στείλει πρόσκληση συμμετοχής σε θεσμικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς του Ηρακλείου, στην εκκλησία, στους απλούς πολίτες, και αυτό που ζητάτε τι είναι? Τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας στο αίτημά σας να ανακληθεί, να ανακληθεί η απόφαση του Υπουργείου για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου. Σωστά?
9: Πολύ σωστά.
1: Πείτε μου.
9: Ζητάμε ο Υπουργός να πάρει ανάκληση, να κάνει ανάκληση της απόφασης.
1: Εσείς είχατε ζητήσει μια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία για να βρεθείτε από κοντά και να ξεδιπλώσετε όλα τα επιχειρήματά σας και να πείσετε την πολιτική ηγεσία ότι η απόφαση αυτή είναι λάθος. Τι απέγινε με αυτό το αίτημα?
9: Όχι, στέκει αυτό το αίτημα. Αυτές τις μέρες θα κανονιστεί, γιατί περιμένουμε την έκθεση του μηχανικού, την πλήρη έκθεση.
1: Ναι.
9: Με τα επιχειρήματα.
1: Ναι.
9: Για να αποδείξουμε στον κύριο Υπουργό ότι ο χώρος πραγματικά δεν είναι μόνο από τις πολεοδομικές παραβάσεις μέσα στο κτίριο, αλλά και γενικότερα ότι είναι ακατάλληλος.
1: Μάλιστα.
9: Και τον καλούμε, όπως είπαμε, από μηδενική βάση πλέον να βρεθεί μια βιώσιμη λύση, πάντα με κοινωνική συνοχή.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε σας.
9: Έχει παγώσει το θέμα, αν ξέρω, δηλαδή εργασίες δεν γίνεται κάτι. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες κατά το Υπουργείο.
1: Δεν μου λέτε. Εσείς σχεδόν καθημερινά εποπτεύετε το χώρο και βλέπετε τι γίνεται, τι κατασκευάζετε. Και για πείτε μου, τι γίνεται τώρα εκεί?
9: Πέρα τον καθαρισμό που έχουν κάνει απ' έξω, δεν υπάρχει καμία εργασία εσωτερικά στο χτίριο. Εμείς έχουμε δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν από την πολεοδομία, δηλαδή οι παραβάσεις προεδομικές, αν δεν τακτοποιηθούν, δεν μπορεί να κάνει καμία εργασία. Αυτό λέει η νομοθεσία και αυτό θα τηρήσουμε.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε ποιοι άλλοι οικισμοί συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση? Ποιοι άλλοι από την περιοχή?
9: Εμείς πήραμε αποφάσεις τοπικών συμβουλίων που είναι κατά της δομής στο συγκεκριμένο χώρο, από όλα εδώ τα γειτονικά χωριά, Ασίτες, Πάνω Κάτω, Άγιο Μύρο, Πετροκέφαλο, Βούτες, δηλαδή όλα τα χωριά εδώ που είναι κοντά και έχουν περιουσίες οι άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι μόνο το κοντά, είναι πάρα πολλές περιουσίες από αυτά τα χωριά και οικίες. Κάποια εξοχικά, αγροτεμάχια, πάση περιπτώσει, και όλη η ευρύτερη περιοχή, πολιτιστικοί συλλόγοι, όλοι είναι μαζί μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε,
9: ας ελπίσουμε ο Υπουργός να λάβει σοβαρά αυτές τις αντιδράσεις, αυτά τα επιχειρήματα και να καθίσει στο τραπέζι της διαβούλευσης και να βρεθεί μια άλλη βιώσιμη λύση.
1: Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
9: Και να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να μπορέσετε να πείσετε τον Υπουργό για την ακαταλληλότητα του χώρου με επιχειρήματα, για να καταλάβει ότι πραγματικά ο συγκεκριμένος χώρος δεν προσφέρεται για αυτό που έχει κατά νου. Και μετά από αυτά που μας είπε ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιός της Χίου σε σχέση με πώς εξελίχθηκε η όλη διαδικασία στην περιοχή και πώς μαράζωσε μια περιοχή και από αναπτυσσόμενη έγινε, ξέρω εγώ, μαρασμένη περιοχή, είναι σημαντικό, διότι άλλα λέει ο Υπουργός στο ξεκίνημα και άλλα συμβαίνουν στη συνέχεια. Και αυτά έχουν επιπτώσεις. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση αυτά που μας είπε εδώ ο πρόεδρος από το Χαλκιός. Χαλκιός, για όσους δεν άκουσαν τη συζήτηση, είναι ένα οικισμό στοιχείο που φιλοξενεί εκεί μία δομή, και μας είπε ο άνθρωπος ότι ενώ υπήρχε μια οικοδομική ανάπτυξη, ενώ γινόταν χαμός εκεί, χτίζαν οι άνθρωποι, είναι το προάστιο της Χίου, είναι η συνέχεια του περιβόητου κάμπου της Χίου, ξαφνικά ήρθε ο μαρασμός, και μάλιστα ενώ η περιοχή είχε επαγγελματίες κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που φύτευαν προϊόντα κτλ, σταμάτησαν να καλλιεργούν. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι, ξέρετε, η πείνα είναι κακός σύμβουλος. Οι άνθρωποι λοιπόν που έφευγαν από τη δομή, γιατί έφευγαν, τους άφηναν να βγουν έξω. Έκαναν επιδρομή σε αυτές τις καλλιέργειες και από ό,τι μας είπαν, δεν έκοβαν απλά μια ντομάτα, όπως μας είπε παράδειγμα, για να τη φάνε και τα λοιπά. Βέβαια, έκοβαν ολόκληρη την ντοματιά, με συνέπεια να καταστραφούν οι άνθρωποι και να αλλάζουν επάγγελμα. Αυτά μας είπε ο πρόεδρος από το Χαλκιός, αυτά λέω και εγώ.
9: Πολύ σωστά, και εμείς το έχουμε ψάξει αυτό, και ο άνθρωπος δεν υπερβάλλει. Έχουμε επιστολές, έχουμε μηνύσεις, καταγγελίες, φωτογραφίες από άλλους κατοίκους, για να δούμε μην υπερβάλλει κάποιος, ας πούμε. Οι πληροφορίες είναι σωστές και έχουμε αποδείξει για όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάρα πολλά μηνύματα από το κέντρο του Ηρακλείου. Πολλά μηνύματα. Μηνύματα από την πλατεία Λιονταριών. Την πλατεία Λιονταριών που δημοσιεύσαμε χθες μια φωτογραφία που έκανε αίσθηση. Πάρα πολλοί οι πολίτες που αντέδρασαν σε αυτή την εικόνα. Είπαμε ότι υπάρχει μείζον θέμα σε αυτό. Δηλαδή, τι να πω. Λοιπόν, μου γράφει λοιπόν ένας ακροατής το εξής. Έχουμε απευθεία σύνδεση και με τη Σιτία, και μου λένε τώρα ότι από Σιτία, κύριε Αργυράκη, από Σιτία αυτή τη στιγμή μπήκε στο λιμάνι της Σιτίας το κρουαζιερόπυλιο Ήρης με Ισραηλινούς επιβάτες. Υπάρχει έντονη διαμαρτυρία από κατοίκους που έχουν αναρτήσει πανό, μια ειρηνική διαμαρτυρία. Επίσης υπάρχουν εκεί πάρα πολλοί αστυνομικοί. Αντώνιε, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές ότι αυτό το μέσο ενημέρωσης στηρίζεται στους καλύτερους reporters που είστε εσείς, οι ακροατές του, και ανά πάσα στιγμή με φωτογραφικό υλικό και με πληροφορίες μας δίνετε την εικόνα για αυτά που συμβαίνουν σε όλη την Κρήτη. Δηλαδή, άντε τώρα να φύγει ένας δημοσιογράφος από το Ηράκλειο να πάει στη Σιτία για να καταγράψει το περιστατικό. Έχουμε εκεί τους ανταποκριτές μας, οι οποίοι μας δίνουν ρεπόρτο τι γίνεται, πότε φτάνει το πλοίο. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Εμμανουήλ? Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και μετά να επιστρέψουμε γιατί θέλουμε να αναδείξουμε και άλλα ζητήματα που υπάρχουν και τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχει μία ανακοίνωση που βγήκε χθες από τον από τα τουριστικά σωματεία του τόπου μας, που επισημαίνουν την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους του Ηρακλείου, και όχι μόνο, δεν σέβονται βρε παιδί μου το γεγονός ότι ένας δρόμος είναι πεζόδρομος. Αυτό δεν το σέβονται. Τι να κάνουμε. Ο καθένας μπαίνει όπου θέλει, κάνει ό,τι θέλει, μπαίνει ό,τι ώρα θέλει. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Να μιλήσουμε με τον κύριο Βλατάκη και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Παρακαλώ.
10: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
13: Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
12: ψάχνουμε για κουφώματα.
13: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
11: Ευρώπα.
14: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
15: Τίτλοι ειδήσεων.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, κορυφώνεται το κύμα ζέστη στη χώρα που θα διαρκέσει έως και αύριο. Την ατμόσφαιρα επιβαρύνει το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια. Εγκύκλει με οδηγίες προφυλαξής του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών. Σε πλήρη ετοιμότητα και ο Δήμος Ηρακλείου για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών, θέτοντας σε λειτουργία κλιματιζόμενες αίθουσες και ενεργοποιώντας ειδικές δράσεις για την προστασία πολιτών και ευάλωτων ομάδων. Ανοιχτοί κλιματιζόμενοι χώροι του Πολυκέντρου Νεολαίας έως τις 8 το βράδυ, όπως και τα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Παράλληλα, κλιμάκια πραγματοποιούν επιχειρήσεις street work στους δρόμους της πόλης. Οι ομάδες προσφέρουν σε άστεγους ήδη πρώτης ανάγκης, όπως παγωμένο νερό, χυμούς, ξηρά τροφή και καπέλα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων των αθανάτων ενάντια στη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών έχει προγραμματιστεί για απόψε στις 7 στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου. Σημαντικές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό τίθενται σε ισχύ από Δευτέρα, καθώς το ελάχιστο όριο φυλών για ένταξη μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ. Αντιπροσωπεία ακτινοτρόφων σήμερα στην Αθήνα με σκοπό να πραγματοποιήσουν κρίσιμες συναντήσεις για τα βασικά θέματα που τους απασχολούν, όπως οι επιδοτήσεις, οι εκκρεμείς πληρωμές και τα μέτρα οικονομικής στήριξης στον κλάδο. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν για 10η συνεχόμενη νύχτα ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα εράμινας. Ο Άντι Μπέρναμ είναι από χθες ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
17: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
18: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
19: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
18: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
19: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
20: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
19: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
21: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Πάρα πολλές φορές έχουμε αναδείξει το θέμα με την ανεξέλεκτη κυκλοφορία των οχημάτων στους πεζόδρομους των πόλεων της Κρήτης. Ένα σοβαρό πρόβλημα. Έλλειψη σεβασμού είναι αυτό. Παρά τις απαγορεύσεις, παρά τις διαμαρτυρίες, σε καθημερινή βάση, βάση βλέπουμε εικόνες με αυτοκίνητα, με δίκυκλα οχήματα τροφοδοσίας, με άσχετους να περνούν από πεζόδρομους κτλ. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να ελέγξει την κυκλοφορία ή να απαγορεύσει την κυκλοφορία αυτών των οχημάτων. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση στο Ηράκλειο, εδώ, στην πόλη μας, που έχουμε εικόνα, είναι η πάρα πολλοί πεζόδρομοι, αλλά νομίζω ότι το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό που γίνεται με την πέστον τον δρόμο μπροστά από τα δικαστήρια δικαιοσύνης. Ένας πανικός. Είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε βράδυ, πάντα βλέπεις να υπάρχει μια κυκλοφορία οχημάτων. Για ποιο λόγο? Το ίδιο συμβαίνει στην 25η Αυγούστου. Το ίδιο συμβαίνει σε όλους τους δρόμους που έχουν χαρακτηριστεί πεζόδρομοι. Αυτό λοιπόν το απαράδεκτο φαινόμενο επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, και προσυπογράφουν όλοι οι τουριστικοί φορείς ότι πρέπει να σταματήσει, είναι απαράδεκτο. Δίνουμε την αίσθηση στους ξένους επισκέπτες ότι είμαστε μια περιοχή μπάχαλο, ότι δεν σεβόμαστε τίποτα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι κινδυνεύουν οι πεζοί που βρίσκονται σε αυτούς τους δρόμους. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι τουρίστες. Είμαστε και εμείς οι ντόπιοι. Κύριε Βλατάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγεράκη. Δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι 28 τουριστικοί φορείς και επαγγελματικοί φορείς από όλη την Κρήτη. Διότι αυτό το φαινόμενο δεν το έχουμε μόνο εμείς, αλλά ας μιλήσουμε εμείς σήμερα, να μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει σε όλες τις πόλεις της Κρήτης. Εμείς δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Κρήτη,
0: ναι,
1: και το ζούμε αυτό με τους πελάτες μας σε όλη την Κρήτη, και βλέπουμε αυτά τα οποία ανεβάζουν στο διαδίκτυο,
0: ναι,
1: με απέχθεια, με τρόμο,
0: ναι,
1: μας εκθέτουν και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ρεζίλι, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση, και δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Ναι. Δεν μου λέτε. Εσείς στείλατε μια επιστολή στους αρμόδιους φορείς από την αστυνομία, τους δήμους και τα λοιπά, τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και τα λοιπά. Είχατε κάποια αντίδραση?
1: Εμείς δεν είχαμε ακόμα αντίδραση.
0: Ναι.
1: Το στείλαμε την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να στείλουμε στην αστυνομία, στο στρατηγό,
0: ναι,
1: στα Χανιά, ναι, τον κύριο Δούκη, προκειμένου να ενεργοποιήσει όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις.
0: Ναι.
1: Κάναμε κοινοποίηση και στο επιθεωρητή, στο αρχηγείο.
0: Ναι.
1: Το στείλαμε στην ΠΕΔ, στον, ναι, κύριο Μαρινάκη, για να ενημερώσει όλους τους δήμους της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Και στείλαμε και στον κύριο Ορφανό, διότι υπάρχουν και λιμενικές ζώνες οι οποίοι έχουν πεζόδρομους και ελέγχονται από τις λιμενικές αρχές. Ενημερώσαμε τον υπουργό, τον κύριο Κεκίλια, ο οποίος είπε ότι θα το δει, και βέβαια περιμένουμε την αντίδρασή τους όλων, διότι έχει φτάσει στο προχώρητο αυτό, το βλέπετε κι εσείς, αυτό το οποίο γίνεται μια μικρή γεύση στο Ηράκλειο. Η 25η Αυγούστου υποτίθεται ότι οι χιλιάδες επισκέπτες μας που μπαίνουν, που έρχονται με τα κρουαζιερόπλια, έρχονται από την 25η Αυγούστου, υποτίθεται είναι πεζόδρομος, δεν είναι πεζόδρομος, έχει καταντήσει να μην είναι πεζόδρομος, καταρχήν και μόνο ότι υπάρχουν αυτές οι χρηματαποστολές συνεχώς έξω από την Τράπεζα Ελλάδος υπάρχουν τέσσερα κάθετα,
0: ναι,
1: που δεν μπορεί να περάσει κανείς.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε, τρέμω στην ιδέα ότι αν ποτέ γίνει κάποια ληστεία,
0: ναι,
1: και είναι ένοπλοι και mm-hmm. κάτι γίνει εκεί, δεν μπορούν να είναν αυτές οι χρηματοπροστελές εκεί.
0: Ενώ από την πίσω πλευρά, θα μπορούσαν να γίνουν κάλλιστα, υπάρχει και ειδικός χώρος να μπουν μέσα σε ειδικό χώρο πάρκινγκ, να γίνει όλη η διαδικασία. Αλλά ξέρετε, έχουμε στο Ηράκλειο, είναι το Ηράκλειο, είναι η πόλη της αναρχίας, δεν είναι μόνο το Ηράκλειο. Το ίδιο συμβαίνει και στο Ρέθυμνο.
1: Θα ήθελα, κύριε Αγγεράκη, να πείτε μπροστά, εμείς θα στείλουμε μόνο γι' αυτό τον Υπουργό, ότι πρέπει αυτό, πριν να γίνει το κακό, διότι αν γίνει το κακό θα λέμε... και εσείς και εγώ
0: αλήθεια.
1: Ότι εμείς θα λέγαμε, εμείς θα λέγαμε, και κάποιοι θα κλαίνε τότε, και θα λένε, θα λέγανε, αλλά θα είναι πολύ αργά, γιατί να μην μπαίνουν πίσω. Εκεί πίσω μπαίνει μόνο το διευθυντή το αυτοκίνητο, κλείνει η πόρτα αυτή, ενώ εκεί θα έπρεπε να μπαίνουν οι χρηματοπροστολές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να είναι,
0: θέλω να πω κάτι όμως, γιατί το βίωσα. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά στα Χανιά, κύριε Βλατάκη, και οφείλουμε να το πούμε, ότι εκεί υπάρχει καλύτερη επιτήρηση. Εκεί όταν λέμε πεζόδρομος, είναι πεζόδρομος. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Μπορεί στο Ηράκλειο...
1: Έχουν πάλι αυτές τις ανασηκόμενες μπάρες σε κάποιους πεζόδρομους, αλλά και εκεί καταστρατηγείται σε κάποιους πεζόδρομους που δεν έχουν βάλει, καταστρατηγείται και εκεί, έχουμε και εκεί τα προβλήματα, και γι' αυτό γράψαμε και για τα Χανιά, αλλά είναι καλύτερη η εικόνα εκεί,
0: είναι
1: λόγω
0: καλύτερη.
1: Του ότι έχουν βάλει αυτές τις μπάρες. Όμως και εκεί υπάρχει πρόβλημα, και ζητήσαμε να υπάρξει και εκεί προσοχή.
0: Ωραία.
1: Και να γίνει. Αλλά με αυτό που βάλαμε τις μπάρες, το μεγάλο πρόβλημα είναι εδώ στο Ηράκλειο.
0: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Αυτά που βλέπουμε εμείς, γιατί δεν τα βλέπουν οι άλλοι? Και όταν λέω οι άλλοι, εννοώ οι άνθρωποι που είναι στην εξουσία. Γιατί δεν τα βλέπουν? Έχετε μια ερμηνεία σε αυτό?
1: Τα βλέπουν, αλλά τι να πρωτοκάνουν?
0: Τι να πρωτοκάνουν, λέτε? Μάλιστα. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι έχουν καλή διάθεση. Πατριώτες είναι, αγαπάνε την πόλη τους όσο και εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τι να πρωτοκάνουν? Δεν θεωρώ ότι έχουν κακή διάθεση. Σε καμία περίπτωση. Αγαπάνε την πόλη, πήγαν για να την υπηρετήσουν. Έχουν καλή διάθεση. Δεν προλαβαίνουν. Τι να πρωτοκάνουν? Αυτό πιστεύω. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι να συντράμουμε όσο μπορούμε. Και να βαθύνεις. Δεν μπορούν να περνάνε αυτοί οι ντελιβεράδες με μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα στα παιδάκια, ανάμεσα στις οικογένειες, ανάμεσα στους τουρίστες.
0: Είναι αλήθεια.
1: Οποιαδήποτε ώρα, αν τολμήσει κανείς να τους πει τίποτε, εγώ αν δω κανένα και του πω τίποτε, θα πρέπει να είμαι έτοιμος να χειροδικήσω. Δηλαδή είναι και πολύ αφθάδης, ξέρετε. Δεν μπορούν κάθε ώρα και στιγμή να μπαίνουν τα φορτηγά τα οποία κάνουν προμήθειες, χωρίς να υπάρχει δηλαδή αυτοσυδοσία, ενώ είναι αυστηρά και δεν μπορεί να είναι μέχρι τις 10, κυρία Γεράκη. Τα κρουαζιερόπλια φεύγουν στις 11. Όλοι οι τουρίστες πάνε πολύ νωρίς στην Κνωσό, κατεβαίνουν εδώ πέρα σε 9:30 και είναι στην πόλη εκείνη την ώρα. Πρέπει να αλλάξει αυτό, πρέπει να το δούνε, να είναι μέχρι τις 9 αυστηρά.
0: Μάλιστα.
1: Και να εξαφανίζονται μετά όλοι. Δεν μπορούν, βγάλαμε, ξέρετε, από την Κρίνη Μοροζίνη αυτό το κοτετσόσημα και τώρα μαζεύονται εκεί όποιος μικροέμπορας μπορείτε να φανταστείτε και αφήνει την προαμάτια του εκεί. Για να βγάλεις το μνημείο πρέπει να έχεις μέσα και αυτό το τεπό.
0: Εμείς έχουμε προτείνει να στις επόμενες τοποθετήσεις που θα κάνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, να τοποθετήσει και ένα αντιδήμαρχο αισθητικής. Έναν αντιδήμαρχο ο οποίος θα γυρνάει στην πόλη και θα καλοπίζει και θα βελτιώνει την αισθητική σε αυτή την πόλη. Γιατί νομίζω αυτό λείπει. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι μέσα στο...
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έχουν αισθητική, δεν προλαβαίνουν.
0: Να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την άποψη των πολιτών. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Κύριε Γιώργη, ακούω την εκπομπή σας.
0: Ναι.
2: Ήθελα καιρό να σας κάνω μια κουβέντα για την τροχοδοσία με τα φορτηγά, το γιατί είναι στο κέντρο βασικά.
0: Ναι.
2: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι επαγγελματίες στο ΓΙΤ για να τροφοδοτήσουμε την πόλη.
0: Ναι.
2: Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες,
0: ναι,
2: για να τροφοδοτήσουμε αυτή την άναρχη δομημένη, όλοι να την πούμε έτσι.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου, περιμετρικά, σε όλο το πάγκο, το πούμε. Όλη την πόλη. Ναι. Πάλι Καρανασό μέχρι Γάζη, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω.
2: Μπαίνουμε σχεδόν κάθε μέρα στο κέντρο.
0: Σωστό.
2: Αξιμέρωτα που λέμε στο χωριό μου.
0: Μα έτσι πρέπει. Να προσέξετε κάτι. Σε όλες τις πόλεις του κόσμου που υπάρχει πεζόδρομος, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο προκειμένου να γίνει παράδοση των προϊόντων. Δεν μπορεί.
2: Εμείς δεν είμαστε, κύριε Αργυράκη, αντίθετοι σε αυτό το μέτρο.
0: Μα το ξέρω.
2: Και εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε νωρίς, γιατί δεν μπορούμε να τροφοδοτήσουμε μετά.
0: Το ξέρω.
2: Όταν θα μπούμε σε όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί 6 ώρα το κέντρο το πρωί να τροφοδοτήσουμε καταστήματα.
0: Ναι.
2: Και όλες οι υπαρχίδες αυτές, θα το πούμε έτσι, τροφοδοσίας καταστημάτων είναι διαμαγνημένες με πινακίδες και είναι κατηγημένες από επιβατικά αυτοκίνητα, είτε τουρίστες,
0: ναι,
2: είτε κάποιοι που δεν έχουν εντοπίσει ένα πάρκινγκ.
0: Μισό λεπτό. 7 η ώρα το πρωί έχει τουρίστες και κόσμο.
2: 6 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί. Κατηγημένες σχεδόν στο επιμελητήριο απ' έξω, έχω βγάλει άπειρες φωτογραφίες.
0: Ναι.
2: Έχει ταμπέλα, έχει διαγράμμιση πριν τώρα με την καινούργια άσφαλτο. Δεν έχει φύγει η διαγράμμιση. Πρέπει να το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς λοιπόν πολλές φορές απ' έξω στο επιμελητήριο παρκάρουμε στην 25η.
0: Ένα λεπτό. Δηλαδή έχει σταθμευμένα οχήματα. Αυτό θέλετε να μου πείτε? Αυτό είναι δουλειά. Μα αυτό είναι δουλειά. Ακούστε με λίγο. Αυτό είναι δουλειά της δημοτικής αστυνομίας, της τροχιάς. Αυτά επισημαίνουμε και αυτά τονίζει και ο κύριος Βλατάκης και οι υπόλοιποι τουριστικοί φορείς, ότι δηλαδή πρέπει να διευκολυνθείτε εσείς οι άνθρωποι τις τροφοδοσίες, οι επαγγελματίες, ούτως ώστε στο ωράριό σας να κάνετε αυτό που πρέπει και στην υπόλοιπη ημέρα να τηρείτε ο κανόνας.
2: Βέβαια.
0: Χαίρομαι.

0: Χαίρομαι.
1: Εμείς το θέλουμε αυτό το πράγμα και να είναι δημοτική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Γιατί καμιά φορά βλέπουμε ένα εμπόδιο, ένα φορτηγό και έχει παρκάρει παράνομα, ναι, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βλέπουμε το πρόβλημα που έχει παρκάρει το φορτηγό.
0: Μάλιστα.
1: Και το κάθε όχημα για να τροφοδοτήσει ένα κατάστημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Κύριε Βλατάκη, τον επίλογο θέλω.
2: Ο επίλογος είναι, εύχομαι να γίνει κάτι, εύχομαι να έχουμε να εξευρωπαϊστούμε και να μην υπάρχει αυτή η έκπληξη στους επισκέπτες μας,
0: ναι,
2: όταν μπαίνουν στους πεζόδρομους και δεν πιστεύουν στα μάτια μας ότι μπαίνουν σε πεζόδρομους που δεν είναι πεζόδρομοι.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία και ας ευχηθούμε ότι αυτή η παρέμβασή σας θα πιάσει τόπο. Θα δούμε δηλαδή τους υπεύθυνους να ευαισθητοποιηθούν και να τηρήσουν το αυτονόητο. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Επειδή ξέρω πόσο επίμονη είστε και πόσο παρεμβατικός.
0: Πείτε μου.
2: Να κάνετε μαζί μου ό,τι μπορείτε για να φύγουν οι χρηματοπροστολές από μπροστά και,
0: ναι,
2: να πάνε πίσω,
0: ναι,
2: διότι κάποια στιγμή φοβάμαι ότι θα γίνει κάτι μοιραίο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Και από τον κύριο Βλατάκη και τα προβλήματα που υπάρχουν στις πεζόδρομους του Ηρακλείου, θέλω να αλλάξουμε θέμα. Θέλω να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ανδρεαδάκη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Κύριε Ανδρεαδάκη, με ακούτε φαντάζομαι.
3: Ακούω.
0: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα και στους ακροατές και σε εσάς.
0: Θα μου δώσετε το χρόνο να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψω για να έχουμε το χρόνο,
3: βεβαίως,
0: να τα πούμε όλα. Πολύ ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Ράδιο Κρήτη ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση σήμερα με τον κύριο Γιώργο Ανδρεαδάκη. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης. Κύριε Ανδρεαδάκη, επικοινωνούμε μαζί σας, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ασχολούνται με την εμπορία ελαιολάδου και μας λένε ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ελαιολάδου που δεν έχει πουληθεί, που παραμένει στις αποθήκες, αλλά οι τιμές δεν είναι τόσο καλές για να το προωθήσουν στην αγορά, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, είναι έτσι?
3: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε την ευκαιρία μας,
0: ναι,
3: να πουλήσουμε χύμα λάδια στην Ιταλία,
0: ναι,
3: αλλά εμείς δεν θέλαμε 6 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
3: Οι Πελοποννήσοι πουλήσανε.
0: Ναι.
3: Ακούμε πολλές φορές διάφορους οι οποίοι είναι οι δήμονες όσον αφορά την πορεία του λαδιού και,
0: ναι,
3: λένε κρατήστε τα λάδια, κάντε. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά.
0: Ναι.
3: Η διεθνής παραγωγή και έχουμε ανακατατάξεις, υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν διαφοροποιήσεις, υπάρχει η παραγωγή μεγάλη και της Ισπανίας και ειδικά η Τινησία. Η Τινησία είναι για να μείνει. Η Τινησία θα βγάλει μέσα όρο από 400 μέχρι 500.000 τόνους το χρόνο. Ήδη πάει να πιάσει τη δεύτερη θέση, συνορίζεται με την Τουρκία. Και η νέα σοδιά προβλέπεται σε 7 χώρες, υπάρχει αναμένεται αύξηση της σοδιάς, σε λέω παραγωγικές χώρες.
0: Ναι.
3: Το Υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας, διαβάζουμε, ήδη έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις για τη διαχείριση της επικείμενης κρίσης της υπερπροσφοράς στην επόμενη περίοδο. Οι Ιταλοί χθες είχαν στον πάρει όλοι οι μαζικοί φορείς παραγωγή όλοι να δούνε πώς θα διαχειριστούν την επόμενη κρίση.
0: Ναι.
3: Εμείς εδώ περί άλλα τριβάζουμε.
0: Ναι.
3: Και νομίζουν ότι θα έρθουν εδώ οι ξένοι, θα αγοράζουν τα λάδια μας 5 και 6 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
3: Όταν η διεθνής αγορά πάει στα 4 ευρώ.
0: Ναι.
3: Είναι ένα θέμα πολύ, πολύ σημαντικό, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Άρα λείπει η ελλαϊκή στρατηγική, η εθνική στρατηγική ελαιολάδου. Το φωνάζουμε χρόνια, το συζητάμε χρόνια, κανείς δεν ασχολείται.
0: Ναι.
3: Πώς θα τα πουλήσουμε τα λάδια, όταν η τυποποίηση ελληνική δεν κάνει ούτε το 10% εξαγωγής της παραγωγής μας.
0: Μάλιστα.
3: Και το προηγούμενο μήνα οι Ισπανοί κάνανε 95.000 τόνους.
0: Μάλιστα.
3: Από 110. Είναι και μειωμένη η διεθνής κατανάλωση αυτή την περίοδο στο τυποποιημένο, λόγω του ότι η διεθνής κρίση επηρεάζει τους πάντες. Και στρέφονται στα σπορέλαια, στρέφονται στα φθηνά λάδια.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν αποθέματα 700.000 τόνους στην Ισπανία.
0: Ναι. Και εδώ στην Κρήτη, και εδώ στην Κρήτη.
3: Και στην Κρήτη υπάρχουν αποθέματα.
0: Τι αποθέματα, υπάρχει εκτίμηση.
3: Εκτιμήσεις έχουμε εδώ δει. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, υπάρχει παντελή έλλειψη όσον αφορά και την παραγωγή στην Ελλάδα, ναι, και στην Κρήτη, και τη διάθεση και τα εκτιμήσεις κάνουμε όλοι. Κάνει 20.000 τόνοι, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου πει με σιγουριά τι υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
3: Και μάλιστα υπάρχουν και λάδια και προπέρσινα ακόμη. Οποία αυτά είναι βιομηχανικά πλέον.
0: Δεν μου λέτε, η τιμή του ελαιολάδου τώρα του περισσινού, δηλαδή της περισσινής εσοδίας, όχι της...
3: Της φετινής εσοδίας μιλάμε, για 25-26 εσοδία.
0: Ναι, 25-26. Ποια είναι η τιμή?
3: Μπράβο,
0: του?
3: Μπράβο, για να τα βάζουμε στη θέση.
0: Ναι, ναι, ποια είναι η τιμή?
3: Λέξτε,
0: του?
3: Αυτή τη στιγμή είναι από 3,80 μέχρι 4,20 τα καλά λάδια, είναι τα έξτρα παρθένα.
0: Ναι.
3: Αυτές είναι οι τιμές που βλέπουμε στην Κρήτη σήμερα.
0: Ναι.
3: Στην Ισπανία είναι πιο χαμηλά λίγο και στην Τινησία ακόμη χαμηλότερα. 3,60-3,70 ήταν και πολύ πιο χαμηλότερο στην Τινησία. Ήταν τα 3,20-3,30. Τώρα έχει πάει 3,60-3,70,
0: ναι,
3: από ό,τι διαβάζει.
0: Ναι.
3: Και η επόμενη χρονιά θα έχουμε σοβαρά, αν υπάρχει υπερπροσφορά όπως είναι η εξελίξη, όπως φαίνεται μέχρι τώρα, θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερα θέματα.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Μπορείτε να μου δώσετε μία εκτίμηση τι μελιγενέστε την επόμενη περίοδο, την ελαιοκομική? Τι να περιμένουμε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, από πλευράς ποσοτήτων μιλάτε.
0: Όχι.
3: Από πλευράς τιμών.
0: Βέβαια.
3: Α, τιμών.
0: Ναι.
3: Υπάρχει μια μελέτη όπου λέει ότι το 60% ενδέχεται η τιμή να είναι μεταξύ 3-4 ευρώ, ένα ναι. 20% να είναι κάτω από τα 3 ευρώ και ένα 20% να είναι πάνω από τα 4 ευρώ.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι μια μελέτη που διάβασα πρόσφατα από ένα Ινστιτούτο στην Ισπανία, που δεν νομίζω ότι πέφτει και πολύ έξω.
0: Ναι.
3: Βεβαίως και εκεί και οι υπεύθυνες φυτεύσεις αρχίζουν και ανεβάζουν τα κόστη τους, και στις υπεύθυνες ισπανικές καγιέντες τα κόστη αγγίζουν πλέον το 3 ευρώ, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει πολύ χαμηλή τιμή, εκτιμώ δηλαδή.
0: Ναι.
3: Θα είναι μια τιμή μεταξύ των 3-4 ευρώ, εκτιμώ.
0: Ναι.
3: Αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Αυτά τα θέματα καθορίζουν. Εμείς είμαστε ουραγοί στη διαμόρφωση των τιμών. Εμείς ακολουθούμε τι κάνει η υπέκταση μεγάλη, που είναι η Ιταλία, η Ισπανία,
0: ναι.
3: κυρίως η Ιταλία,
0: ναι.
3: και η επόμενη, και η Τινησία πλέον.
0: Mm-hmm.
3: Και η Τουρκία από την άλλη μεριά.
0: Ναι. Δύσκολο το περιβάλλον. Δύσκολο το περιβάλλον.
3: Πολύ δύσκολο και μεγαλώνει το πράγμα αυτό.
0: Ναι. Και δεν μου λέτε
3: εμείς
0: τώρα.
3: Δεν βλέπω να
0: ωραία. Μισό λεπτό τώρα. Εμείς βλέπουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολη η εμπορία του ελαιολάδου. Σωστά. Κάθε χρόνο.
3: Σωστά.
0: Ωραία. Πότε θα αποφασίσουμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε ποια είναι η ελαϊκή πολιτική στην Ελλάδα, τι κάνουμε, γιατί είναι αργά στην Κρήτη. Έχουμε πάει
3: στο Υπουργείο. Προφέσεις είμαστε πάει στο Υπουργείο Γεωργίας.
0: Ναι.
3: Και το βάλαμε το ζήτημα στον Υφυπουργό. Είχαμε τον Υφυπουργό, είχαμε τον κύριο Αδριανό.
0: Ναι.
3: Λέμε πρέπει να σχηματιστεί πλέον. Καταρχήν δεν υπάρχει τριτοβάθμιο όργανο.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή η διεπαγγελματική ελαιολάδου,
0: ναι.
3: δεν έχει ακόμη. Είχαν προβλήματα. Το μοναδικό θεσμοθετημένο όργανο που θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο είναι η διεπαγγελματική ελαιολάδου.
0: Ναι.
3: Που να είναι, να έχει και ένα μέτρο πίεση προς την πολιτεία και παντού.
0: Ναι.
3: Τώρα και χρόνια δεν υπάρχει αυτό το όργανο.
0: Ναι.
3: Επίσης, τους είπαμε και τις οργανωτικές, βασικό στοιχείο. Όταν λοιπόν έρθεις και έχεις ένα κόστος εδώ 70-80 ευρώ και στην Ισπανία, στην Τινησία που πληρώνει 5 με 10 δολάρια τον εργάτη, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Και όταν συζητάμε για να συζητάμε, εργάτες γης, πόσα χρόνια φωνάζει όλος ο κόσμος, όχι μόνο η καλλιέργεια αγροτική, και η μεταποίηση φωνάζει, ο τουρισμός φωνάζει. Ναι. Και πρέπει να το λύσουμε αυτό το έργο. Επιτέλους δηλαδή. Να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα κόστη μας.
0: Ναι.
3: Από τη μια είναι αυτό, και το
0: ναι.
3: δεύτερο είναι να κοιτάξουμε την ποιότητά μας. Όταν
0: ναι.
3: έχουμε ποιοτικά λάδια,
0: mm-hmm.
3: δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα που θα πουληθούν σε. Δεν λέω ότι θα ικανοποιηθούν πλήρως οι παραγωγοί,
0: ναι.
3: αλλά θα έχουμε μια ικανοποιητική πώληση. Αφέτος, πέρα το ότι είχαμε πολλά λάδια δεν είναι ποιοτικά.
0: Ναι.
3: Έχουμε πρόβλημα στην ποιότητα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι.
0: Μάλιστα. Πρέπει βέβαια.
3: Αυτά.
0: Πρέπει βέβαια κάποια στιγμή. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, να δούμε την ελλαϊκή πολιτική, να χαράξουμε μία πολιτική, γιατί στην Κρήτη η καλλιέργεια της ελιάς είναι μονοκαλλιέργεια. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε μονοκαλλιέργεια την ελιά. Θέλω επίσης, ακούστε με λίγο, και
3: ναι.
0: αυτό που μου κάνει εντύπωση μεγάλη είναι γιατί δεν επιδιώκει η Ελλάδα να έχει μία συνεργασία με την Ιταλία, με την Ισπανία, με άλλες χώρες εν πάση περιπτώσει που παράγουν ελαιόλαδο, για να αποκλείσουν την τακτική που ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εισάγοντας ελαιόλαδο από την Τινησία αδασμολόγητο. Αυτό είναι παράλογο. Δεν συμβαίνει με άλλα προϊόντα. Δηλαδή,
3: πόσο λάδι κατανάλωσε φέτος η Ευρώπη, θα καταναλώσει από την Τινησία. 235.000 τόνους.
0: Ναι. Δεν είναι παράλογο.
3: Οι 57 είναι αδασμολόγητοι.
0: Το ίδιο λέμε.
3: Το υπόλοιπο λάδι
0: ναι.
3: με κάποιο τρόπο μπήκε από την Ιταλία και την Ισπανία.
0: Σωστό.
3: Και έχει μπει στην
0: Ευρώπη. Σωστό. Ωραία, δεν πρέπει.
3: Εντάξει.
0: Μα μισό λεπτό. Οι ευρωβουλευτές οι δικοί μας που έδωσαν τη μάχη τότε και έλεγαν ότι. Τους θυμάστε αυτούς τους ευρωβουλευτές. που έλεγαν ότι είναι ακριβό το λάδι στα 9 ευρώ, το θυμάστε?
3: Πώς δεν τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι.
0: Όλα τα θυμάστε. Αυτοί οι τύποι λοιπόν τώρα πού είναι? Μα πού είναι τώρα αυτοί οι τύποι να υπερασπιστούν το ελαιόλαδο παραγωγής, της ελληνικής παραγωγής, της ιταλικής, της ισπανικής, και να μην

0: αμερικάνικης αγοράς και είναι κάποια δις, 90 δις είναι οι εισαγωγές δηλαδή στην Αμερική και εμείς δεν έχουμε ούτε το 1%.
1: Έτσι είναι.
0: Πρέπει να δούμε τι στρατηγική θέλουμε, ποιες χώρες να επιλέξουμε και εκεί να επικεντρωθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Όπως επίσης, μια που αναφέρατε την Κρήτη. Η Κρήτη, έχω πει ανημένα ότι έχουμε ιδιαιτερότητες όσον αφορά την οργάνωση της ελαιοπαραγωγής. Mm-hmm. Και υπάρχει μικρός κλήρος, κακοτράχαλος και χωρίς νερό που λέω.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα δημιουργούν συνθήκες μη βιώσιμης εκμετάλλευσης.
1: Ναι.
0: Και κάποτε πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε σε ποιες περιοχές μπορεί να γίνει ένας αναδεσμός, ούτως ώστε να υπάρξει μια βιώσιμη εκμετάλλευση και να μειώσει το κόστος παραγωγής.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχουν μαγικά. Θα πάθουμε ό,τι πάθαμε με τη σταφίδα και στο λάδι.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε κοντά. Αν βάλει και την κλιματική κρίση και όλα αυτά που έρχονται, δημιουργούν συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα κριτικά λάδια, στα ελληνικά λάδια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, η ποιότητα είναι σημαντικό, αλλά επειδή υπάρχει μια διεθνής κρίση και ο κόσμος δεν έχει λεφτά, ενώ οι καταναλωτές παγκόσμιοι, μικρό περιθώριο, μικρό ποσοστό πάει στα premium και πάει και πολλοί κόσμος πάει στα πιο φθηνά λάδια. Είτε είναι σπορέλα, είτε ριέλα, είτε οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η διεθνής αγορά, δυστυχώς.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Ανδρεαδάκη. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα,
0: καλημέρα
1: μας. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί σήμερα στη Σιτία έχουμε ένα σημαντικό γεγονός. Μετά από πολλά χρόνια, δεν ξέρω πόσα θα μας πει ο Δήμαρχος, έχουμε τον ελιμενισμό Κρουάς Γερόπλιου. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα από το Ηράκλειο.
7: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, μετά από πόσα χρόνια έρχεται Κρουάς Γερόπλιος στη Σιτία?
7: Είναι περισσότερο από 10 χρόνια κύριε Αργυράκη, και όταν μιλάμε για Κρουάς Γερόπλιο των διαστάσεων και του κόσμου που μεταφέρει σαν το σημερινό, δεν έχει ξαναρθεί ποτέ στη Σιτία.
1: Δεν έχει ξαναρθεί.
7: Είναι Κρουάς Γερόπλιο το οποίο μεταφέρει 1.400 επιβάτες,
1: ναι,
7: συν 600 άτομα προσωπικό.
1: Ναι.
7: Καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα για μια πόλη σαν τη Σιτία είναι πάρα πολύ μεγάλα,
1: ναι,
7: και μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να τους εξυπηρετήσουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Βέβαια υπάρχει τώρα ένα ζήτημα εκεί, ότι δηλαδή το Κρουαζιερόπλιο που έχει αφηχθεί σήμερα στο λιμάνι της Σιτίας είναι Ισραήλ.

0: Ισραηλινών συμφερόντων, μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες και υπάρχουν άνθρωποι εκεί στα Ομπροβλήτα που διαμαρτύρονται για την παρουσία τους, εκφράζουν την αντίθεσή τους με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, αλλά βέβαια έχει να κάνει με την πολιτική που εφαρμόζει η συγκεκριμένη χώρα και όχι με τους απλούς πολίτες, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε και να το επισημάνουμε.
1: Κύριε Αργυράκη, να σας κάνω μόνο μία μικρή αναδρομή. Ναι. Για μας η Συρία το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Μια περιοχή η οποία είναι αποκλεισμένη από τον βόρειο δικό άξονα. Μια περιοχή που έχει ένα αεροδρόμιο το οποίο προσπαθεί να βρει το βηματισμό του.
0: Ναι.
1: Μια περιοχή που δεν έχει μεγάλες τουριστικές μονάδες, με υπέροχες παραλίες. Προσπαθούμε να ανατάξουμε λίγο την οικονομία της περιοχής.
0: Ναι.
1: Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περισσότερο από το 1 τρίτο του παραγόμενου ελαιολάδου είναι ακόμη στεσταμένες με πούλητο. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη χρονιά υπάρχει μια οικονομική ευτυχία στην περιοχή και σκεφτήκαμε εδώ και περισσότερο από 1,5 χρόνο ότι ο τομέας της κουραζιέρας είναι αυτός που μπορεί άμεσα,
0: ναι,
1: να δώσει κάποια οικονομικά αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Γίνανε επαφές στο εξωτερικό, γίνανε συναντήσεις, συμμετείχαμε σε εκθέσεις κλπ. Και έτυχε με τη συγκεκριμένη εταιρεία να κάνουμε μια συμφωνία η οποία ήδη έχει προγραμματίσει για του χρόνου 10 απλήξεις με συγκεκριμένες ημερομηνίες στην περιοχή της Λιτίας. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Με τέτοιο μεγέθους πλοία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το δεδομένο αυτό που λέτε ότι οι επισκέπτες είναι Ισραηλοί. Εμείς δεν κρύψαμε τίποτα, κύριε Γεράκη.
0: Μα γιατί να το κρύψει, δεν κατάλαβα. Γιατί
1: θέλω να σας πω ότι την πρώτη μέρα που έγινε γνωστό,
0: εμείς
1: κάναμε μια ανοιχτή συνάντηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα. Ποιηθήκαν όλοι οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι, ξενοδόχοι, καταστήματα εστίασης, ταξί, το κτέλ, οι πάντες, ούτως ώστε να τους ενημερώσουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι. Και μετά από μια διαλογική συζήτηση, θεωρώ ότι βγήκαν κάποια συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το οποίο έχει δέσει την Προβλήτα, έχουν βγει ήδη οι πρώτοι επισκέπτες, έχουν προγραμματιστεί μια δεκαριά δρομολόγια με τουριστικά λεωφορεία στην περιοχή του Βαγιού, του Μοναστηριού και στον γύρο περιοχών.
0: Ναι.
1: Και οι υπόλοιποι, όπως καταλαβαίνετε, θα κατέβουν στη Στία να περπατήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν μια ομάδα συνδημοτών μας, οι οποίοι, ειλικρινά το λέω με χαρά, η διαμαρτυρία τους ήταν σε κόσμια πλαίσια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν δημιουργηθεί επεισόδια, δεν έχουν δημιουργηθεί ζητήματα τα οποία, αν μη τι άλλο, εμείς δεν τα θέλαμε από την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι δικαίωμά τους και πρέπει, κύριε Αργυράκη, να συνεπάρχουμε σε μια πόλη οι διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Μάλιστα. Σωστό. Δεν μου λέτε, είμαστε τώρα στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Τουριστικά, πώς εξελίσσεται η χρονιά στη Σιτία?
1: Κοιτάξτε, κύριε Αργυράκη, είναι γνωστό ότι φέτο είναι μια δύσκολη τουριστική χρονιά.
0: Ναι.
1: Και λόγω των γεγονότων στον κόλπο, αλλά και λόγω του ότι υπάρχει μια οικονομική δυσχέρεια στην Δυτική Ευρώπη. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Γερμανία, η οποία καθορίζει εμπολίες την οικονομία όλης της Ευρώπης, περνάει δύσκολα. Αυτό έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση περισσότερο.
0: Ναι,
1: μεν έχουμε αφίξεις, ναι, μεν έχουμε μια σχετικά καλή πληρότητα και στα ξενοδοχεία και στα καταλήμματα, αλλά ο κόσμος αυτός, κύριε Αργυράκη, δεν καταναλώνει. Περισσότεροι έχουν στραφεί σε αγορές μέσω των σούπερ μάρκετ και χρησιμοποιούν τις ευκολίες που δίνουν τα Airbnb, ούτως ώστε να μπορούν τουλάχιστον το ένα γεύμα να το εξασφαλίζουν μέσα στα συγκεκριμένα καταλήμματα. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές. Εκτιμώ όμως ότι τώρα, από τώρα στο εξής που θα κορυφωθεί και η τουριστική κίνηση στην περιοχή, ίσως να υπάρχει έτσι μια καλύτερη εικόνα και στα καταστήματα εστίασης.
0: Μάλιστα. Το αεροδρόμιο Σιτίας έχει παίξει ρόλο, κύριε Δήμαρχε, στο να ενισχυθεί το τουριστικό ρεύμα στην περιοχή? Και
1: όχι,
0: κάτι
1: για
0: άλλο.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Αργυράκη, δεν έχει παίξει το ρόλο που έχει δυνατότητα να παίξει.
0: Ναι.
1: Αλλή μόνο αν αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο της Σιτίας εξυπηρετεί μόνο τις πτήσεις των Αθηνών, όπως ξέρετε, τις καθημερινές πτήσεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις πτήσεις για Κασοκάρπαθο-Ρόδο, την πτήση δύο φορές την εβδομάδα για Αλεξανδρούπολη και Άκτιο και δύο πτήσεις από την Μπολονία. Οι δυνατότητες του αεροδρομίου είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι κόσμιο, μα είναι στολίδι αεροδρόμιο και θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά μια κάποια στιγμή να κεφαλοποιήσει την αξία του, διότι είναι κρίμα για μια περιοχή απομακρυσμένη να μην έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, έστω αφού δεν έχει δυνατότητα μέσω οδικής οδού και πρόσβασης, να μην έχει δυνατότητα ανάπτυξη μέχρι του αεροδρομίου.
0: Σωστό. Δημιουργούνται όμως νέες κλίνες στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή θα έλεγα, και αυτό είναι παρήγορο, σημαίνει ότι ο πύχης μπαίνει πιο ψηλά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σιγά σιγά έρχεται και η τουριστική ανάπτυξη εκεί στην περιοχή. Αυτό που πρέπει όμως να προσέξετε ιδιαίτερα είναι τον ρυθμό και τον τρόπο ανάπτυξης, για να μην οδηγηθούμε σε άλλα προβλήματα. Και το
1: πολύ σωστά το λέτε, κύριε Αγγεράκη, και ναι, εκτιμώ ότι και οι άνθρωποι του τουρισμού έχουν μάθει και έχουν πάθει από τα λάθη που έχουν γίνει. Τώρα που μιλάμε, λειτουργεί μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Μόχλου, ναι, η οποία έχει δυνατότητα χιλίων κλινών. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου τους 850, πόσο με έχουν ενημερώσει.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πάρα πολύ καλό ξενοδοχείο. Είναι, ναι, χτισμένο σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα, ναι, με χαμηλή δόμηση, με πυκνή δεδροφύτευση. Ένα ξενοδοχείο το οποίο αισθητικά δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα σε, ναι, μια περιοχή η οποία έχει πολλές δυνατότητες. Και εκτιμώ ότι και ό,τι άλλο πρόκειται να δημιουργηθεί στην περιοχή της Ιτίας, σίγουρα θα είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις και τον σύγχρονο τρόπο που θεωρούμε ότι ο επισκέπτης θέλει να βιώσει τη διαμονή του σε μια περιοχή. Διότι κακά τα ψέματα, το all inclusive δεν δίνει το δικαίωμα της βιωματικής εμπειρίας, κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο για πολλούς και για εμάς την περιοχή της Ιτίας, κύριε Αγγεράκη.
0: Μάλιστα, σωστό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Με ρωτάει ο ακροατής που μας παρακολουθεί εκεί στην περιοχή της Ιτίας, εάν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσης οικοδομικών αδειών μετά τα γνωστά, ναι, προβλήματα που είχαν, ναι, δημιουργηθεί, ναι, κτλ.
1: Να σας πω ότι όχι μόνο προχωράει η κατάσταση κανονικά, ναι, αλλά ήδη είμαστε και σε πολύ καλύτερο στάδιο από άλλους δήμους.
0: Ναι.
1: Και έχει στελεχωθεί επαρκώς η πολεοδομία μας,
0: ναι,
1: κρύδονται άδειες κανονικά, αλλά η διαφορά είναι, κύριε Γεράκη, ότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένας συσσωρευμένος όγκος αδειών που υπήρχε στα συρτάρια της πολεοδομίας,
0: ναι,
1: για να μπορέσει και η καινούργια προϊσταμένη με τους νέους υπαλλήλους να βρουν,
0: ναι,
1: το ρυθμό τους,
0: ναι,
1: και να αρχίσουν να ξεμπλοκάρουν τα ζητήματα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τους δώσουμε μια προθεσμία και μια περίοδο χάριτος για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα.
0: Σωστά.
1: Εκτιμώ,
0: σωστά,
1: ότι αν δεν αλλάξει κάτι σύμφωνα και με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης,
0: ναι,
1: που πρόθεση είναι οι πολεοδομίες να μεταφερθούν στο κτηματολόγιο,
0: ναι,
1: εκτιμώ ότι η υπηρεσία μας θα λειτουργεί σε 2 μήνες πλήρως και με κάθε ασφάλεια προς όλους τους συνδημότες μας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, ναι, αυτό που λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε έναν ακροατή. Μου λένε ότι επικοινώνησε,
1: ευχαριστώ,
0: μαζί μας ακροατής που θέλει να παρέμβει. Φυσικά και θα τον,
1: ευχαριστώ,
0: ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας, εσείς.
2: Ναι, λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω τον κύριο που λέει με τα ξενοδοχεία.
0: Τον κύριο...
2: καλά, θα λέτε μετά.
0: Είναι ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος δήμαρχος Ιτίας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης. Ναι.
2: Καλά τα λένε με τα ξενοδοχεία, όλα ωραία, όλα όμορφα γίνονται. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει προσωπικό στα ξενοδοχεία να δουλεύει? Πληρώνεται το προσωπικό κανονικά?
0: Ναι, αλλά, ναι, αλλά αυτό
2: κανονικά,
0: μισό λεπτό.
2: Έρχονται, συγγνώμη, να το ολοκληρώσω. Έρχονται Έλληνες να δουλέψουν ή θα φέρουν ξένους οι οποίοι θα πληρώνουν τον τόπο διαμονής, το δωμάτιο, το αγωπιωτούρα και όλα τα συναφή?
0: Ναι. Αυτό όμως, δεν έχει να κάνει με τον δήμαρχο, δεν έχει να κάνει με το...
2: Ναι, αλλά καλά είναι να τα ακούνε, καλά να τα ακούνε, γιατί νομίζουν ότι με το που κάνουν καταλήμματα τα έχουν...
0: Ναι, αλλά εσείς όμως αυτό που κάνετε αλλάζετε την ατζέντα της εκπομπής, καταλάβατε? Δηλαδή, ενώ εμείς συζητάμε για τη Σιτία... Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εάν ο κάθε αγαναχτισμένος παίρνει τηλέφωνο και αλλάζει την ατζέντα της εκπομπής, υπάρχει πρόβλημα, καταλάβατε? Δηλαδή δεν γίνεται. Το θέμα αυτό που λέτε το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, το έχουμε αναδείξει. Είναι όντως ένα μείζον θέμα. Είναι ένα θέμα σε σχέση με το πώς θα στελεχωθούν τα ξενοδοχεία. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία. Είναι και άλλοι, επιχειρηματικοί κλάδοι που δυσκολεύονται στο να βρουν προσωπικό. Είναι γνωστό θέμα. Το έχουμε αναδείξει άπειρες φορές και δεν νομίζω ότι σε κάθε συζήτηση πρέπει να στεκόμαστε σε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγγεράκη.
0: Καλή σας μέρα.

0: σας μέρα.
1: Εύχομαι καλό καλοκαίρι και σας περιμένουμε στη Σιτία.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Και μαθαίνουμε κιόλα, περιμένετε, ότι κάνετε καταπληκτικές εκδηλώσεις εκεί στη Σιτία. Μου στέλνουν μηνύματα για ένα τριήμερο που κάνατε πρόσφατα. Υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι, που να την πω, θετικά λόγια για τη Σιτία με όλα αυτά που διοργανώνετε.
1: Να σας πω, κύριε Γεράκη, ότι η δημοτική ομάδα με όλες τις αντιδημαρχίες προσπαθεί να κάνει το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα τώρα την περιοχή του το καλοκαίρι με τις πολιτικές εκδηλώσεις, η κυρία Περάκη, η οποία είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού μαζί με τους συνεργάτες τους, είναι καταρχήν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πολύ με φαντασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα πάντα θα είναι αυτό που θα δίνει τη διαφορετικότητα στις βραδιές της καλοκαιρινής.
0: Χαιρόμαστε.
1: Και εύχομαι ότι θα συνεχίσω μέχρι και το καλοκαίρι θα περάσει όσο γίνεται καλύτερα.
0: Χαιρόμαστε γι' αυτό. Την καλημέρα μας για άλλη μια φορά από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο ζήτημα που απασχολεί όλη την Κρήτη. Όλη την Κρήτη, και έχει να κάνει με το χτιματολόγιο. Ένα θέμα που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει άπειρες φορές, ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους θεσμικούς φορείς της Κρήτης. Έχουν γίνει κατ' επανάληψη συσκέψεις μεταξύ των δικηγορικών συλλόγων της Κρήτης, μεταξύ των τεχνικών επιμελητηρίων Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση. Λύση δεν βρίσκεται. Μόνο με πολιτική λύση μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστώ για την ανταπόκρισή της, την πρόσκλησή μας, την αντιπρόεδρο του Συμβολεογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης, την κυρία Μαριλένα Σκυλουράκη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα από τα Χανιά, κύριε Αργυράκη. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Δώστε
2: μας. Για την ευκαιρία που μας δίνετε να εκθέσουμε το θέμα που μας απασχολεί όλη την Κρήτη.
0: Είναι υποχρέωσή μας. Δεν μου λέτε, πότε λήγει εκεί στα Χανιά η προθεσμία για την χτιματογράφηση που είναι σε εξέλιξη?
2: Η προθεσμία για την ανάρτηση στα Χανιά, όπως και για τις περιοχές του Ηρακλείου που επίσης αναμένουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, είναι 27 Ιουλίου.
0: Α, έχουμε την ίδια ημερομηνία δηλαδή.
2: Ναι.
0: Πολύ
2: ναι.
0: Ωραία.
2: Το Ρέθυμνο έχει ήδη παρελθεί. Η προθεσμία ήταν ναι. 30 Ιουνίου. Ναι. Τους δόθηκε μια παράταση 6 ημερών.
0: Ναι.
2: Και εμείς αναμένουμε να λάβουμε μια ανάλογη παράταση. Δηλαδή ξέρουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι 27 Ιουλίου.
0: Σωστό.
2: Για τα Χανιά και για το Ηράκλειο. Και από ό,τι μας έχουν ανακοινώσει συναντήσεις που έγιναν για το κτηματολόγιο εδώ τοπικά, ότι μάλλον θα μας δοθεί μια παράταση 6 ημερών.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι από αυτά που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ναι, αλλά είναι, προσέξτε κάτι. Οι 6 ημέρες δόθηκαν στο Ρέθυμνο γιατί 6 ημέρες είχε τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα. Και γι' αυτό αναπληρώθηκαν αυτές οι ημέρες. Στο Ηράκλειο.
2: Ναι.
0: Το πρόβλημα δεν γίνεται ούτε σε 6 ημέρες, ούτε σε 10. Ούτε στα Χανιά να υποθέσω. Γιατί? Γιατί τα λάθη δεν είναι θέματα που αφορούν τους πολίτες. Τα λάθη που έχουν γίνει από τους ανθρώπους που ανέλαβαν να εκπονήσουν το κτηματολόγιο είναι πάρα πολλά. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε με τους φορείς όλης της Κρήτης στο Ρέθυμνο την περασμένη Παρασκευή,
0: ναι,
2: εκτέθηκαν τα προβλήματα.
0: Ναι.
2: Και μία εξήγηση που δόθηκε, τεχνική ναι. εξήγηση, για ναι. το γιατί είναι τόσα πολλά τα λάθη και τέτοιας μορφής. Καταρχήν τα λάθη αφορούν τα πάντα, είτε τη μορφή του ακινήτου,
0: ναι.
2: είτε τον ιδιοκτήτη, που πολλές φορές δεν εντοπίζεται και είναι ιδιοκτήτης άγνωστος,
0: ναι.
2: είτε και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη μορφή του δικαιώματος.
0: Ναι.
2: Κατά τους τεχνικούς θεωρούν ότι τα λάθη στη μελέτη προήλθαν από το γεγονός ότι οι μεν ιδιοκτήτες κατέστηναν τις δηλώσεις, τα στοιχεία αυτά τα επεξεργάστηκε η τεχνική δυναμοσύνη,
0: ναι.
2: Το οποίο σαν μέθοδος είναι θεμητή και επιτρεπτή,
0: ναι.
2: όπως ξέρετε σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις
0: ναι.
2: Προβλέπεται η χρήση των τεχνικών μέσων, είναι μια διευκόλυνση η τεχνική
0: ναι.
2: δυναμοσύνη, όμως παράλληλα προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιήσεις μεν την ευκολία που σου δίνει το μέσο, αλλά παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει και ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσω τεχνητή νοημοσύνη με επεξεργαστή τις αλφα δηλώσεις που έχω.
0: Μάλιστα.
2: Όμως αυτό θα γίνει με ανθρώπινη παρέμβαση και πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό ανθρώπινου παράγοντα, τέλος πάντων, κατά την επεξεργασία των δηλώσεων.
0: Ναι.
2: Οπότε υπάρχει η βάσιμη υποψία ότι οι μεν δηλώσεις στην ηλεκτρονική βάση απλά τις έβαλαν σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, εξού και τα τόσα λάθη, τα οποία λάθη σε ποσοστό έρχονται πάνω από το 50%.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν τα λάθη είναι σε τέτοιο μεγάλο ποσοστό, άνω του 50%, αν δηλαδή ήταν μια οποιαδήποτε άλλη μελέτη ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα, θα έπρεπε να μην γίνει, όταν θα πήγαινε να παραδοθεί, θα έπρεπε αυτός που θα την παραλάβει να μην την παραλάβει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μας εξήγησαν με μεγάλη σαφήνεια οι εκπρόσωποι των δύο ΤΕΕ.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, όταν έχεις μια μελέτη και έχεις λάθη αυτού του βαθμού, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η δήλωση.
0: Μάλιστα.
2: Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Απόλυτα. Απόλυτα το καταλαβαίνουμε.
2: Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι έχουμε μια μελέτη η οποία τα λάθη είναι πάνω του 50%.
0: Ωραία.
2: Που σημαίνει ότι όταν έχεις αυτή τη βάση, είναι λογικό να έχεις αυτά τα αποτελέσματα και ως προς το διοκτησιακό και ως προς το είδος του δικαιώματος κτλ.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε με βάση αυτά τα δεδομένα,
0: δεν μου λέτε.
2: Ζητήσαμε.
0: Ναι, ολοκληρώστε.
2: Ζητήσαμε να αναμορφωθεί μελέτη, δηλαδή να ανακληθεί μελέτη, να διορθωθεί και να επανέλθει.
0: Αχα.
2: Γιατί όλοι θέλουμε.
0: Μπορεί
2: όλοι,
0: να γίνει. Μισό λεπτό. Μπορεί να γίνει αυτό. Είναι εφικτό.
2: Μπορεί να γίνει, ναι, είναι εφικτό.
0: Το λέω αυτό γιατί. Για δύο λόγους.
2: Γιατί προσπαθούμε,
0: να επικοινωνήσουμε με την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, την κυρία Κατερίνα Κοσμαδάκη, γιατί έχουμε μια πληροφορία ότι κλείστηκε ραντεβού αύριο το πρωί στην Αθήνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Θέλουμε την επιβεβαίωση για να δούμε αν όντως είναι έτσι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια πληροφορία, μια ανακοίνωση αν θέλετε, είναι μια ανακοίνωση ότι δόθηκε παράταση μέχρι τις 3 Αυγούστου και αυτή η παράταση αφορά την περιοχή και των Χανίων, Δήμος Αποκορώνου, Καντάνου, Σελήνου, Κισάμου, Πλατανιάς, Φακίων, δεν ξέρω αν το ξέρετε, και την περιοχή τη δική μας εδώ του Ηρακλείου. Το ξέρετε?
2: Όχι, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό.
0: Όχι, το επιβεβαιώνω εγώ. Είναι ανακοίνωση.
2: Όχι,
0: δημοσιογραφικά το αναφέρω.
2: Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι κατόπιν της παγκρίτιας
0: συνάντησης. Μισό λεπτό. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Δηλαδή δεν είναι κάτι που χρειάζεται, δεν χρειάζεται επικύρωση. Ναι. Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κτηματολόγιο.gr. Οπότε είναι έγκυρο.
2: Ωραία,
0: δεν υπάρχει.
2: Άρα είναι επιβεβαιωμένο.
0: Αλλά
2: ωραία,
0: το θέμα ποιο είναι, περιμένετε. Θέλω να εξηγήσουμε το εξής. Προλαβαίνουμε μέχρι τις 3 Αυγούστου. Προλαβαίνουμε. Δηλαδή, είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Είμαστε τώρα 21 Ιουλίου. 3 Αυγούστου, 27 Ιουλίου λήγει κανονικά, οπότε μας δίνει ουσιαστικά 6 μέρες που είπατε προηγουμένως. Αυτές τις 6 μέρες τις παίρνουμε κι εμείς. Δώστε μου όμως το χρόνο να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να τα πούμε αναλυτικά. Σε περίπου 3 με 4 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
3: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Edition.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται ως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η προθεσμή υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο με επίσημη ανακοίνωσή του ενημερώνει τους κατόχους ακίνητης περιουσίας στις περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων της περιφέρειας Κρήτης και Λέσβου και Λίμνου της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου. Οι οργανωμένες αντιδράσεις των επιστημονικών φορέων της Κρήτης για το κτηματολόγιο και προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας περιουσιών κορυφώνονται με την αυριανή συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με κοινό αίτημα μηχανικών δικηγόρων να δοθεί παράταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους για τη διόρθωση των σφαλμάτων. Αύριο λοιπόν στη συνάντηση αναμένεται να επικυρωθεί και η προθεσμία που δόθηκε ως τις 3 Αυγούστου, ενώ οι μηχανικοί και οι δικηγόροι θα πιέσουν για να δοθεί παράταση τουλάχιστον ως το Δεκέμβριο. Ασταμάτητες είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Νότια Κρήτη μετά τον εντοπισμό ακόμα 36 ατόμων στους Καλούς Λιμένες. Διαμαρτυρία σήμερα το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας κατά της δημιουργίας δομής μεταναστών στους αθανάτους, καθώς η χωροθέτησή της εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Μετά από 25 χρόνια ετοιμάτων και με αφορμή τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριας, ο Δήμος Ηρακλείου ανακοίνωσε άμεσες παρεμβάσεις στην Οδό Πλαστήρα προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε για κατασκευή περιψωμένης διάβασης μέσα στον επόμενο μήνα, πεζοδρόμια σε λιγότερο από ένα μήνα και τοποθέτηση σήμανσης μέσα στην εβδομάδα. Εντονή στροφή καταγράφεται των Ελλήνων καταναλωτών προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η μετακίνηση από τα κειμενόμενα προϊόντα στα σταθερά αντανακλά τη μόνιμη ανησυχία των οικοκυριών. Η εξασφάλιση σταθερής τιμής ανά κιλοβατόρα αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή για σχεδόν 1 στους 3 καταναλωτές. Αρχίζουν σήμερα στα Χανιά οι εργασίες του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών. Μέσα από 9 κεντρικές ομιλίες, εξειδικευμένες θεματικές ενότητες και δυναμικές συζητήσεις πάνελ με περισσότερους από 80 εισηγητές, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κορυφαίο βήμα διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της Κρήτης, αλλά και του παγκόσμιου κρητικού ελληνισμού. Όφι αναχώρησε το πρωί για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ως τις 5 Αυγούστου. Το Σάββατο θα δώσει το πρώτο του φιλικό με αντίπαλο την Ολλανδική Go Ahead Eagles. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 12.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, να πούμε ότι συζητάμε με την αντιπρόεδρο του Συμβολιογραφικού Συλλόγου τον πρόεδρο του Συλλόγου Συμβολιογράφων Εφετείου Κρήτης, την κυρία Μαριλένα Σκυλουράκη, για το θέμα του κτηματολογίου. Είπαμε ότι δόθηκε μία παράταση μέχρι τις 3 Αυγούστου, 27 Ιουλίου έλυγε η προθεσμία, δόθηκε μία παράταση 6 ημερών μέχρι 3 Αυγούστου. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν εάν η παράταση αυτή επαρκεί και αν μπορεί στο διάστημα αυτό να λυθούν τα προβλήματα. Τι λέτε, ποια είναι η άποψή σας?
0: Καταρχήν, να κάνω μια μικρή διόρθωση. Είμαι η αντιπρόεδρος του Βολογικού Συλλόγου.
5: Ναι, η αντιπρόεδρος. Η αντιπρόεδρος.
0: Ωραία. Σωστά. Λοιπόν, μου λέτε, με ρωτάτε λοιπόν αν αυτή,
5: ναι, ναι, ναι, αυτή η παράταση. Ναι.
0: Καταρχήν, να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε αυτό το χρονικό διάστημα. Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί ο πολίτης να μπει και να ελέγξει τα στοιχεία της ιδιοκτησίας του, δηλαδή να ελέγξει πώς φαίνεται η ιδιοκτησία του όσον αφορά την αποτύπωσή της, σαν κύμα, σαν επιφάνεια. Μπορεί επίσης να μπει να ελέγξει σε ποιον ανήκει και με τι τρόπο, δηλαδή να ελέγξει τα στοιχεία της ιδιοκτησίας του και μπορεί σε αυτό το διάστημα να κάνει διορθώσεις επ' αυτής. Αυτές οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν σε αυτό το χρονικό διάστημα με ένα σχετικά εύκολο και ας πούμε και ανέξοδο τρόπο. Όταν το κτηματολόγιο περάσει στο επόμενο στάδιο, στο στάδιο το οποίο ονομάζεται λειτουργούν κτηματολόγιο, δηλαδή όταν οριστικοποιηθούν αυτές οι εγγραφές που είναι καταχωρημένες αυτή τη στιγμή, τότε η διαδικασία διορθώσεως αλλάζει και στις περισσότερες των περιπτώσεων για να προβεί σε μια διόρθωση συχνά χρειάζεται να κάνει μια χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία, η οποία μπορεί να είναι είτε να κάνεις κάποιο δικαστήριο, είτε να κάνεις να συντάξεις τοπογραφικά με μηχανικό και να πρέπει να ενημερώσεις με δικαστικούς επιμελητές τους τις όμορες ιδιοκτησίες. Δηλαδή, ας πούμε, είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα που δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να ελέγξει την ιδιοκτησία του και να τη διορθώσει με ένα σχετικά εύκολο και σχετικά με λίγα έξοδα τρόπο.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, με ρωτάτε λοιπόν αν αυτό το διάστημα επαρκεί. Ναι. Όταν λοιπόν προηγουμένως σας είπα ότι αυτή τη στιγμή η αποτυπώση των ιδιοκτησιών είτε σαν σχήμα είτε από πλευράς ιδιοκτήτη στοιχείων αυτού και τα λοιπά, τα λάθη στις καταχωρήσεις, η σχέση μεταξύ δηλωθέντων δικαιωμάτων και αυτόν που μας αποδίδει μελέτη είναι τα λάθη είναι άνω του 50%, καταλαβαίνετε ότι αυτή η προθεσμία των 6 ημερών δεν επαρκεί.
5: Δεν
0: θα πω είναι αστεία, θα πω ότι δεν επαρκεί.
5: Ναι.
0: Για να ξαναγυρίσω την προηγούμενη συζήτηση, όπως μας εξήγησαν έτσι με πολύ λεπτομέρεια οι εκπρόσωποι των ΔΕ στη συνάντηση στο Ρέθινο την περασμένη Παρασκευή, αστοχίες σε μια μελέτη είναι δυνατόν να υπάρχουν και τα λοιπά. Όμως όταν αυτές, το αποτέλεσμα της μελέτης, τα λάθη είναι άνω του 50%, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί αυτή να είναι μια βάση για... Δεν μπορεί μια τέτοια μελέτη να προσφέρει ασφάλεια δικαίως πολίτες.
5: Mm-hmm.
0: Ασφάλεια συναλλαγές.
5: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα...
5: Δεν μου λέτε, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Τι θα συμβεί μετά? Μάλλον πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή και μετά θέλω να μου δώσετε μία εικόνα της επόμενης μέρας. Δηλαδή, όταν θα αρχίσει να είναι ενεργούν κτηματολόγιο. Ποιες θα είναι οι παρενέργειες? Θέλω να μου δώσετε μία εικόνα αφού πρώτα ακούσουμε τον ακροατή που ζήτησε να παρέμβει στη συζήτησή μας. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
6: Κύριε Αργυράκη.
5: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα σε εσάς και την αξιόλογο εκπρόσωπο του συμβολογραφικού.
5: Να είστε καλά.
6: Έχω να σας πω το εξής. Έχω πει και σε περασμένες φορές ότι με την ιδιότητα του πολεοδόμου θα σας πω ότι αυτό το εφεύρημα των 6 ημερών είναι απολύτως αντεπιστημονικό και δείχνει ακριβώς ότι οι κύριοι που μηχανεύονται αυτή τη στιγμή όλη αυτή την κατάσταση έχουν άλλο σκοπό. Έχουν σκοπό να προωθήσουν ένα χωροταξικό το οποίο είναι κουτσό από τη γέννησή του, γιατί όταν το ποσοστό εγκυρότητας είναι τόσο μεγάλο, μάλλον τόσο μικρό, και οι ακυρώσεις είναι τόσο πολλές, δεν μπορεί να προωθηθεί. Υπάρχει συνταγματικός λόγος και ο λόγος αυτός μπορεί να βληθεί και να αξιολογηθεί από μέρους των δικαστικών και των τεχνικών εκπροσώπων. Δεν υπάρχουν, κύριε Αργυράκη, λεχτικές παρεμβάσεις. Οι λεχτικές παρεμβάσεις χαϊδεύουν αυτιά, εξυπηρετούν καταστάσεις, δεν αφήνουν, που λέει ο λόγος, εχθρικότητες με κατά κάποιον τρόπο. Αλλά το μέλλον είναι όταν αυτό θα αποτελέσει στο μέλλον
5: ναι.
6: ένας καταστατικός χάρτης για πολλά πράγματα, mm-hmm. φανταστείτε τα έξοδα που μπαίνει.

0: ο κάθε πολίτης,
1: ναι,
0: η κάθε κοινωνία, η κάθε οργανωμένη ομάδα. Άρα είναι έχουμε αλήθεια μπροστά μας,
1: ναι,
0: ένα τρόπο μονάχα για να τα πολεμήσουμε. Αυτό της δικαστικής που λέει ο λόγος επιζήτησης,
1: ναι,
0: της, της του κράτους. Τι έχει προσφέρει το κράτος αυτή τη στιγμή. Ναι. Λάθος πάνω στο λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μπορούμε σε αυτό το λάθος εμείς να επικροτούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι, κύριε Αργυράκη.
1: Μα ο πολίτης τι να κάνει.
0: Όταν ο πολίτης οργανώνεται.
1: Μισό λεπτό. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διακυβεύονται περιουσίες, έτσι δεν είναι?
0: Και όχι μόνο.
1: Και θα πρέπει
0: υπάρχουν
1: λοιπόν
0: και ορισμένα πίσω κρύβονται τα μεγάλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τα στεριά είναι πίσω.
1: Ναι.
0: Σου λέει γρήγορα.
1: Μάλιστα.
0: Να κάνουμε κυριότητα σε χώρους που, ναι, δεν ξέρω τι.
1: Ναι. Σας καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Κυρία Σκυλουράκη, δώστε μου μια εικόνα με τα προβλήματα της επόμενης μέρας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους που έχουν κάνει κανονικά, κανονικότατα, τις δηλώσεις των περιουσιών τους. Δυστυχώς, οι άνθρωποι που ανέλαβαν να κάνουν την καταχώρηση τα έκαναν εντελώς λάθος. Έχει προκαλέσει έκπληξη το γεγονός ότι ενώ οι άνθρωποι κατέθεσαν τοπογραφικά σχέδια που έχει επάνω συντεταγμένες για το που βρίσκεται το ακίνητο, στον έλεγχο που γίνεται τώρα αναφέρει μέσα ότι δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το ακίνητο. Μα αυτό είναι πεδαριώδες. Τι λέτε εσείς?
2: Εγώ, για να σας δώσω μια εικόνα του τι θα συμβεί μετά, θα σας,
1: ναι,
2: περιγράψω μερικά από τα θέματα που έχουν ανακύψει αυτά που βλέπουμε τώρα.
1: Ναι.
2: Οι περισσότεροι πολίτες τώρα που ελέγχουν τις ιδιοκτησίες τους,
1: ναι,
2: βλέπουν συνήθως δύο θέματα. Βλέπουν είτε να η ιδιοκτησία τους να φαίνεται άγνωστος ιδιοκτήτης ενώ έχουν υποβάλει δήλωση,
1: ναι,
2: είτε η ιδιοκτησία τους να εμφαίνεται με άλλο τρόπο, δηλαδή με διαφορετικό σχήμα, σε άλλη θέση κτλ. Επίσης, από δύο ακόμα παραδείγματα, δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη τώρα κατά τη συλλογή των δηλώσεων το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κρήτης όσον αφορά τα δασικά.
1: Ναι.
2: Ξέρετε ότι στην Κρήτη δεν ισχύει το τεκμήριο του Δημοσίου.
1: Παρ'
2: όλα αυτά όμως,
1: ναι,
2: οι ανάδοχοι που ανέλαβαν την κτηματογράφηση, θα σας,
1: ναι,
2: δώσω ένα μικρό παράδειγμα, όσα ακίνητα στους δασικούς χάρτες είχαν φερόμενο χαρακτηρισμό ως δέλτα, ως δηλαδή δάσος, είτε παλιότερα δάσος, σήμερα δάσος κτλ.
1: Ναι.
2: Πήγαν οι κατατόπους διευθύνσεις δασών και,
1: ναι,
2: δήλωσαν αυτά τα ακίνητα ως ιδιοκτησία του Δημοσίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στο μένο μόρε Θύμνου τα δασικά να ανέχονται στο 53% των εκτός οικισμού ακινήτων και στα Χανιά στο 63%.
1: Μα τι λέτε τώρα?
2: Δεν ξέρω το ποσοστό στο Ηράκλειο, πιστεύω πως είναι
1: δεν
2: ανάλογο.
1: Δεν το ξέρω. Μισό λεπτό, και το 63%.
2: Είναι πεσέχει, έτσι.
1: Πείτε μου κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που συζητάνε παρασκηνιακά και συζητούν, πώς να το πω, ψιθυριστά, θα το βρούμε μπροστά μας, ότι ήταν εσκεμμένη αυτή η πρωτοβουλία για ένα και μόνο λόγο. Για να μπορέσει να συμπληρωθεί το ποσοστό της γης που έχει καταγραφεί προκειμένου να μπορεί να γίνει η ανάρτηση. Λέτε να έχει σχέση?
2: Αυτό που λέτε εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει.
1: Μάλιστα.
2: Γενικά ακούμε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το γιατί
1: συμβαίνει.
2: Κάποιοι μιλάνε για ότι είναι μια επιλογή, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
2: Να θεωρηθούν όλα τα εκτός σχεδίου τα οποία ήταν φερόμενος δασικά ως ιδιοκτησία του Δημοσίου.
1: Ναι.
2: Ότι ήταν, ας πούμε, μια συγκεκριμένη επιλογή. Εγώ θα πω στα προβλήματα. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Ότι εκτός από την αποτύπωση, ότι δεν αποτυπώνται με τον ίδιο τρόπο τα ακίνητα παρά τα τοπογραφικά, παρά τις
1: μεταφέρες,
2: εκτός από τους αγνώστους ιδιοκτήτες, ένα άλλο μεγάλο θέμα και τα δασικά, ένα άλλο θέμα είναι η αποτύπωση των οδών. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Αντιπεριφέρεια Χανίων, που είναι νομικό πρόσωπο,
1: ναι, τέλος πάντων,
2: είχε αποτυπώσει το σύνολο του οδικού δικτύου και το δήλωσε.
1: Mm-hmm.
2: Παρά το γεγονός, δηλαδή η τεχνική υπηρεσία, ναι, με συντεταγμένες και τα λοιπά, δήλωσε το σύνολο του οδικού δικτύου, το οποίο,
1: ναι,
2: είναι ένα μεγάλο έργο.
1: Ναι, σωστό.
2: Γιατί ξέρετε, η οδή

0: παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και σε σχέση με την οικοδομησιμότητα των ακινήτων κλπ. Παρόλο λοιπόν το γεγονός ότι δήλωσαν το σύνολο του ειδικού δικτύου της Περιφερειακής Σύνοδος Χανίων, οι δρόμοι, οι περισσότεροι, αλλού φαίνονται μέσα στο ακίνητο του ιδιώτη. Αλλού δεν φαίνονται καθόλου. Ρέματα δεν έχουν αποτυπωθεί.
1: Μα δηλαδή, τι λέτε τώρα.
0: Δεν είναι ένα το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι δηλώθηκαν ως ιδιοκτησία του δημοσίου ότι δίδυνε,
1: άρα, λοιπόν,
0: ήταν
1: φερόμενο
0: δασικό.
1: Άρα λοιπόν,
0: ενώθηκαν οι ΟΔΗ δεν αποτυπώθηκαν.
1: Ναι. Άρα λοιπόν ως ενεργούν χτηματολόγιο δεν έχει καμία αξία, διότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Αυτό που εμείς φοβόμαστε οι φορείς και αυτό που βλέπουμε να έρχεται είναι ότι αν οδηγηθούμε, δηλαδή έχουμε την προθεσμία 27 του μήνα, είναι 6 μέρες, έστω ότι κλείνει η διαδικασία, κλείνει αυτή η φάση των διορθώσεων και πάμε στο λειτουργούν κτηματολόγιο. Οι αποτυπώσεις αυτές, τα λάθη αυτά θα μεταφερθούν στο λειτουργούν κτηματολόγιο. Η διαφορά είναι ότι όταν θα μεταφερθούν στο λειτουργούν κτηματολόγιο, αυτά τα προβλήματα θα έχουν κατά κάποιο τρόπο παγιοποιηθεί. Δηλαδή, το λειτουργούν κτηματολόγιο, τα πιστοδοτικά που εκδίδει,
1: είναι φοβερό.
0: Έχουν ένα τεκμήριο ορθότητας. Ένα τεκμήριο ορθότητας, το οποίο μαχητό με είναι τεκμήριο όμως. Δηλαδή, μου αποτυπώνει την ιδιοκτησία με τη σχεδόν οριστική τη μορφή. Για να ανατραπεί αυτή η οριστική μορφή, θα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς, ο κάθε ιδιοκτήτης, να κάνει κάποιες διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι καθόλου εύκολες και γρήγορες και ανέξοδες. Κατά κανόνα θα πρέπει να κάνει δικαστήριο για να ανατρέψει αυτή την καταχώρηση.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, πώς θα οδηγηθούμε στο λειτουργούν κτηματολόγιο με ακίνητα με άγνωστους ιδιοκτήτες.
1: Μάλιστα.
0: Με ακίνητα δασικά, με οδούς που δεν αποτυπώνονται, με χρήσεις γης που δεν αποτυπώνονται. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Για μας, εγώ θα μιλήσω σαν συμβολογράφος, εμείς επειδή ξέρετε χειριζόμαστε τα ακίνητα μετά σε κάθε στάδιο τελευταίων της διαδικασίας, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι με αυτά τα λάθη πάρα πολλά ακίνητα θα βρεθούν εκτός συναλλαγής.
1: Μάλιστα. Φοβερό.
0: Όταν έχεις άγνωστο ιδιοκτήτη δεν μπορείς να μεταβιβάσεις. Όταν έχεις ένα ακίνητο που είναι σε άλλη μορφή, σε άλλο σχήμα, επίσης δεν μπορείς να μεταβιβάσεις.
1: Ναι.
0: Όταν δεν είναι ο σωστός ιδιοκτήτης, επίσης δεν μπορείς να μεταβιβάσεις.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε έναν ακροατή και κλείνουμε με αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα με τα κληροτεμάχια.
1: Ναι.
2: Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου είχε πάρει ορισμένα τεμάχια, κληροτεμάχια, τα οποία εκ των πραγμάτων μοίρασε στα παιδιά του, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Κανονικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάναμε τις κινήσεις για το. Που τα έχουμε, ξέρω εγώ, 30-40 χρόνια στο Ε9 το δικό μας.
1: Ναι.
2: Κάναμε.
1: Ναι. Μας ακούει ο ακροατής. Τον χάσαμε τον ακροατή. Λοιπόν, ολοκληρώστε, κυρία Σκυντουρέκη.
0: Ναι. Να πω μια κουβέντα σχέση με τα κληροτεμάχια. Από ό,τι έχω ακούσει στο Ηράκλειο, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί και αυτά δεν έχουν αποτυπωθεί ορθά στη δημοτογράφηση.
1: Λοιπόν,
0: έλεγα ότι μια πληθώρα κινήτων θα βρεθούν εκτός συναλλαγής.
1: Ναι.
0: Αυτό που εμείς λέμε στους πελάτες μας συχνά είναι ότι η ιδιοκτησία, τα περιουσιακά στοιχεία δεν τα δημιουργεί μια γενιά. Ξέρετε, η ιδιοκτησία δημιουργείται από τη διαδοχή των γενεών. Δηλαδή, εγώ δίνω στο παιδί μου, το παιδί μου στο γόνι μου κτλ. Θέλω να πω ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν κοπιάσει γενναίες.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Επομένως, δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με αυτή την ελαφρότητα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε τα λάθη να διορθωθούν και να αποτυπωθούν ως ιδιοκτησίες.
1: Να ακούσουμε ακόμα έναν ακροατή και κλείνουμε τη συζήτησή μας. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Ναι, καλημέρα, φίλε Μανώλη.
1: Καλημέρα.
3: Παλιά συμμαθητή από το παρελθόν.
1: Καλημέρα.
3: Αυτά που ακούνε τα αυτιά μας είναι να τρελαίνονται.
1: Ναι.
3: Ούτε σε ποιο μέρος του κόσμου δεν βγαίνει ηλιός, μόνο είναι συνέχεια σκοτάδι. Υπάρχει. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
3: Και αν ο Έλληνας δεν συνειδητοποιήσει, δεν κουβεντιάσει με τον εαυτό του και μόνο με τον εαυτό του στον κατέπτυ.
1: Ναι.
3: Για τις επιλογές που κάνει κάθε φορά που γίνονται εκλογές.
1: Μάλιστα.
3: Θα δεινοπαθεί εφόσον.
1: Ναι, αλλά να σταθούμε σε αυτό που συζητάμε. διότι
3: ναι, αυτό
1: έχουμε,
3: που συζητάμε,
1: ναι, αυτό.
3: Δηλαδή, Μανώλη,
1: επειδή υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα με το κτηματολόγιο.
3: Ωραία, πάνω σε αυτά λοιπόν τα σοβαρότατα προβλήματα
1: να δούμε, να
3: ακουμπούμε, ακουμπούμε, γιατί ακούνε τα αυτιά μας,
1: ναι,
3: παράξενα πράγματα.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
3: Ακούμε για λάθος αναδόχους που δεν μπορούν να ζώσουν το πατελόνιντος.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
3: Και κρίνεται η τύχη, ναι, της περιουσίας μου, εμένα, του Α, του Β, του Γ, από τις δικές τους αποφάσεις και τις δικές τους επιλογές. Ποιος μου βγάνει εμένα από το μυαλό ότι αυτά δεν είναι τα παιδιά της παρέας και της κάθε παρέας που αφορά τα διάφορα θέματα αυτινής της χώρας που ακούνε κάθε μέρα τα αυτιά μας.
1: Μάλιστα.
3: Ένα, ναι, είναι το ρεζουμέ.
1: Ναι.
3: Ένα είναι το απόλυτο. Δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να πάρει σε κανένα την περιουσία του όταν δεν του χρωστεί, ανεξάρτητα το αν εγκάμει ή δεν κάνει το κτηματολόγιο.
1: Ναι,
3: άλλο
1: ναι,
3: να τον εβάλει να πληρώσει,
1: ναι,
3: πρόστιμο.
1: Ωραία.
3: Αλλά την περιουσία
1: είναι ένα μείζον θέμα.
3: Δεν μπορεί να του την πάρει.
1: Σας
3: αυτό
1: ευχαριστώ.
3: Το πράγμα πρέπει να το τονίσετε και,
1: ναι,
3: εσείς σαν δημοσιογράφος,
1: ναι,
3: αλλά και οι εμπλεκόμενοι εκεί, οι επιστήμονες όλοι.
1: Μάλιστα.
3: Σου
1: σας
3: χρωστώ,
1: ευχαριστώ,
3: κύριε Κράτος.
1: Ναι.
3: Δεν σου χρωστώ.
1: Σας
3: δεν
1: ευχαριστώ.
3: Μπορείς να μου πάρεις την περιουσία μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έχουμε την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Συμβολεογράφων Εφετείου Κρήτης για να κάνουμε τον επίλογο, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέμε, εάν υπάρχει κίνδυνος δηλαδή να απολέσει την περιουσία του ένας πολίτης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί έπεσε η γραμμή, να την χαιρετήσουμε, την έχουμε την αντιπρόεδρο. Κυρία Σκυλουράκη, μας ακούτε φαντάζομαι.
4: Ναι, σας
1: λοιπόν,
4: ακούω, έπεσε η γραμμή.
1: Λέει ο ακροατής, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν περιουσίες. Προφανώς, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, είναι ορατό το
1: αυτό, αυτό θέλω να επισημάνω για να καταλάβουμε όλη τη σοβαρότητα του θέματος. Έτσι δεν είναι?
4: Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω για να καταδείξω τη σοβαρότητα του θέματος.
1: Ναι.
4: Νομίζω ότι αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι η ιδιοκτησία ήρθε σε εμάς από τις οικογένειές μας. Ήταν αποτέλεσμα του κόπου πολλών γενεών και γι' αυτό δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με λαθότητα και θα πρέπει να δείξουμε τη ιδέουσα σοβαρότητα. Αυτό μπορώ να πω εγώ επιγραμματικά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Κατερίνα Κοσμαδάκη, την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, έχουμε μια πληροφορία ότι κλείστηκε το ραντεβού με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, για αύριο το πρωί. Να ρωτήσουμε αν είναι έτσι, διότι το πρώτο που έχουμε δεδομένο είναι η παράταση για 6 μέρες. Είναι πώς να το πω, χωρίς νόημα οι 6 μέρες, γιατί δεν προλαβαίνει να γίνει τίποτα απολύτως. 6 μέρες δεν προλαβαίνουν οι πολίτες να κάνουν το παραμικρό. Αφήστε δε που μας παίρνουν τηλέφωνο ακροατές και μας λένε ότι επικοινωνούν με δικηγορικά γραφεία, με τεχνικά γραφεία, προκειμένου να συνεννοηθούν και να μπουν στο... γιατί δεν γνωρίζουν όλοι τη λειτουργία του κτηματολογίου, για να δουν αν υπάρχουν λάθη, αν υπάρχει το ένα το άλλο, προκειμένου να κάνουν προσφυγές και δεν μπορούν να βρουν κάποιο επαγγελματία να τους βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούν να βρουν κανέναν. Είναι ένα θέμα λοιπόν αυτό, πως ξαφνικά είναι φοβερό αυτό που γίνεται και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται. Θέλουν να δημιουργήσουν, δεν ξέρω γιατί. Είναι μεγάλο το θέμα. Προσέξτε σας παρακαλώ. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο που έγιναν αυτές οι δηλώσεις. Εντελώς ξαφνικά η πολιτεία λέει, έχετε 2 μήνες περιθώριο να κάνετε αυτές τις διορθώσεις. Οι 2 μήνες αυτοί συνέπεσαν με τις διακοπές, τις καλοκαιρινές κτλ. Αλλά πέραν τούτου, από τα σοβαρά λάθη που έχουν γίνει, προκύπτει ότι δεν προλαβαίνουν ούτε σε 6 μέρες ούτε σε 1 μήνα να δοθεί παράταση. Πρέπει η παράταση να είναι τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου, όπως λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα. Πάμε όμως να καλημερίσουμε την κυρία Κατερίνα Κοσμαδάκη, την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, για να μας πει αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι κλείστηκε ραντεβού για αύριο το πρωί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, για να συζητήσουν το θέμα του χτηματολογίου, και βέβαια να τη ρωτήσουμε μετά τη σημερινή ανακοίνωση ότι δόθηκε μια εξεήμερη παράταση μέχρι τις 3 Αυγούστου, αν ο χρόνος αυτός είναι επαρκής για να γίνουν οι διορθώσεις που πρέπει. Κυρία Κοσμαδάκη, καλή σας ημέρα.
5: Κύριε Αργυράκη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ισχύει το ραντεβού για αύριο το πρωί?
5: Ναι. Το ραντεβού είναι για αύριο το πρωί στις 9.30,
1: ναι,
5: με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
1: μάλιστα,
5: κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, και τον Υφυπουργό επίσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Χρήστο Δεμερτζόπουλο.
1: Ναι.
5: Πηγαίνει μια πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία από την Κρήτη.
1: Α, δηλαδή,
5: αντιπροσωπεία.
1: Ναι.
5: Αποτελείται από την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, την κυρία Αγάπη Μικρού, και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Χανίων, του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου,
1: ναι, ναι, ναι,
5: Χανίων, τον κύριο Ζολυμβάκη, από εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμου, την κυρία Ελευθερία Βουλουμπασάκη.
1: Μάλιστα.
5: Εμένα την ίδια,
1: ναι,
5: μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, την κυρία Πελαγία Μαρκετάκη, εκπρόσωπο, τον πρόεδρο μάλλον του Επιμελητηρίου Χανίων, τον κύριο Βασίλη Κοντεζάκη,
1: ναι,
5: τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κύριο Καλογερή.
1: Mm-hmm.
5: Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον.
1: Από το Λασίθι έχουμε συμμετοχή. Όχι, από το Λασίθι έχουμε συμμετοχή.
5: Όχι,
1: όχι.
5: Από το Λασίθι.
1: Πολύ ωραία.
5: Ωραία.
1: Δεν μου λέτε τι είναι αυτό που θα ζητήσετε. Γιατί ανακοινώθηκε σήμερα, δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι, ότι δόθηκε μία παράταση μέχρι 3 Αυγούστου. 6 μέρες, όπως έγινε και στο Ρέθυμνο. Ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για να καλυφθούν τα προβλήματα που υπάρχουν?
5: Όχι, δεν είναι αρκετός.
1: Ναι.
5: Λίγο πριν τη μετάβασή μας στην Αθήνα, το χτηματολόγιο, ναι, πριν από λίγη ώρα, εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διορθώσεων μέχρι και τις 3 Αυγούστου του 2026. Η παράταση αυτή ουσιαστικά είναι πολύ λίγες μέρες, δεν επαρκεί προκειμένου οι πολίτες και οι επαγγελματίες να υποβάλουν τις δηλώσεις διορθώσεων και τις ενστάσεις τους.
1: Μάλιστα.
5: Εμείς θα επιμείνουμε αύριο στη συνάντησή μας με τους δύο υπουργούς,
1: ναι,
5: την παράταση της προθεσμίας για τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Mm-hmm.
5: Το αίτημά μας είναι για 1 χρόνο.
1: Ναι.
5: Αλλά οι μέρες τις οποίες έχουν δοθεί,
1: ναι,
5: έχουν δοθεί ήδη μέχρι τις 3 Αυγούστου, δεν είναι επαρκής.
1: Ναι.
5: Όσο μεγαλύτερο λοιπόν χρονικό διάστημα μας δοθεί, τόσο το καλύτερο θα είναι.
1: Μάλιστα.
5: Προκειμένου και οι πολίτες να μπορέσουν,
1: ναι,
5: να ασκήσουν.
1: Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, κυρία Κοσμαδάκη. Αυτή την περίοδο μας λένε ακροατές, απευθύνονται σε δικηγορικά γραφεία, απευθύνονται σε τεχνικά γραφεία, ζητώντα τους βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν στο κτηματολόγιο. Είναι η περίοδος τέτοια που τα δικηγορικά γραφεία και τα τεχνικά γραφεία πάνε διακοπές, στέλνουν το προσωπικό τους για διακοπές και τα λοιπά, έχουν ένα άλλο προγραμματισμό και δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους να τους εξυπηρετήσουν. Και όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους.
5: Σωστό είναι αυτό, είναι περίοδος διακοπών, αδειών. Ο πολίτης αδυνατεί να βρει τον αρμόδιο επαγγελματία ο οποίος θα τον βοηθήσει στην επεξεργασία των αιτήσεων, διορθώσεων και δηλώσεων και στην υποβολή αυτών. είναι αναγκαία η παράταση.
1: Ναι.
5: Είναι αναγκαία η παράταση για πολλούς λόγους.
1: Ναι.
5: Πάρα πολλά ακίνητα είναι ανεντόπιστα, είναι, φαίνονται ότι ανήκουν σε ελληνικό δημόσιο,
1: ναι.
5: Υπάρχει ανάγκη για διορθώσεις, εμφανίζονται μικρότερες εκτάσεις σε σχέση με την πραγματική έκταση του ακινήτου,
1: mm-hmm.
5: εμφανίζονται ακίνητα ως δασικά, ενώ δεν είναι. Υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι δηλώνουν τα ακίνητά τους, πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογεί, τον έμφυα κλπ. Και φαίνονται στο χτηματολόγιο ότι δεν ανήκουν σε αυτούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο...
5: υπάρχει άμεση ανάγκη.
1: Πολύ ωραία. Αύριο τι ώρα η συνάντηση?
5: Αύριο το πρωί στις 9.30.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για να μάθουμε τα νεότερα.
5: Σας ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζε το σπίτι.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς.
14: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
13: Ωχ, φτάσαμε!
17: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
19: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Κοκοσάλη, καλή σας ημέρα.
20: Καλημέρα κύριε Γεράκη. Καλημέρα στους ακροατές που μας ακούνε.
1: Ένα θέμα που αντιμετωπίσατε πρόσφατα ήταν η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εκεί στα διοικητικά όρια του Δήμου σας και μαθαίνω

0: ότι υπάρχουν προβλήματα, παρενέργειες, πώς να τις πω, στη δεξαμενή υδροδότησης του χωριού στο Μελιδοχώρι.
1: Ναι, όντως, κύριε Αργυράκη, και δεν ξέρω αν σας έχουν ενοχλήσει κάτι από την περιοχή.
0: Για πείτε μου.
1: Μετέ...

0: φλωριωτές, όλα αυτά, δημιουργήσει και κάνει ζημιά σε όλα αυτά τα σωλήνες και τις καλωδιώσεις.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Ναι, βέβαια, μεγάλη ζημιά, κύριε Αργυράκη, την οποία βέβαια ο Δήμος είναι απεκατέστησε σύντομα,
1: ναι,
0: και πριν δοθεί το ρεύμα. Πριν δοθεί το ρεύμα από τη ΔΕΗ, γιατί κάηκαν και στήλοι, κάηκαν όλα αυτά,
1: ναι,
0: πριν δοθεί, εμείς ήμασταν έτοιμοι και με το που μας δώσαν το ρεύμα στείλαμε το νερό.
1: Ναι.
0: Τι δημιουργήθηκε όμως, κύριε Αργυράκη, και το οποίο δεν το προβλέψαμε και μας το ενημέρωσαν οι κάτοικοι. Με πήραν τηλέφωνο από το Βοριάκι, το Μελιδοχώρι, που είναι τα πρώτα χωριά που πάει το νερό, γιατί από εκεί υδρεύεται όλη η περιοχή των δημοτικών διαμερισμάτων μεταξύ Χωρίου, Χαρακίου, Μεμαδέ, Αρμανόγια, Αρκάδη, Δαμάνια, όλα αυτά τα χωριά υδρεύονται από εκεί. Λοιπόν, μας ενημέρωσαν λοιπόν ότι μύριζε το νερό.
1: Ναι.
0: Θα σας πω την αλήθεια, εμένα το μυαλό μου πήγε στο χλωριωτή. Έχουμε ένα δοσομετρικό χλωριωτή εκεί που χλωριώνει το νερό ανάλογα με την ποσότητα που βγάζουν οι γεωτρήσεις, ώστε να μην έχουμε θέματα με κολοβακτηρίδη και αυτά και να πηγαίνει το νερό ασφαλές προς τους κατοίκους. Λοιπόν, με ενημέρωσαν ότι μύριζε το νερό. Λέω, έχει πρόβλημα ο χλωριωτής. Κι όμως δεν ήταν αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Το κάψιμο των σωληνώσεων, των πλαστικών σωληνώσεων,
1: ναι,
0: πέρασαν την κάπνα μέσα στη δεξαμενή.
1: Φοβερό είναι
0: με αποτέλεσμα,
1: αυτό.
0: Με αποτέλεσμα να αυτή η μυρωδιά να πηγαίνει στα τέτοια. Βγάλαμε κατευθείαν ανακοίνωση και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να ενημερώσω και για τις εκπομπές σας στους δημότες μας που μας ακούν.
1: Ναι.
0: Βγάλαμε ανακοίνωση, τους είπαμε, ναι, να μην χρησιμοποιούν το νερό για πόσιμο μέχρι να καθαρίσουμε την κάπνα που έχει μαζέψει η δεξαμενή μέσα. Οι δύο γεωτρήσεις θέλουν το νερό στη δεξαμενή αυτή και από αυτή τη δεξαμενή φεύγει και διανέμεται προς όλα τα χωριά. Να καθαρίσουμε λοιπόν τη δεξαμενή από μέσα από την κάπνα,
1: ναι,
0: να μην δημιουργείται το πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργεί της δυσοσμίας, δηλαδή του καμένου, πώς να σας το πω.
1: Ναι.
0: Αυτό θα γίνει άμεσα το επόμενο διάστημα και εννοείται ότι θα πρέπει να αδειάσει η δεξαμενή για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα. Είναι μια δεξαμενή 5,5 μέτρα σε ύψος και διαμέτρου 10 μέτρων. Να την καθαρίσουμε, να τη μονώσουμε και να τη χλωριώσουμε όπως πρέπει να είναι.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπετε ότι μια φωτιά όμως, κύριε Αργυράκη, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα εκτός από τις περιουσίες των ανθρώπων, εκτός από το ζωικό και το φυτικό κεφάλαιο, δημιουργεί και μια σειρά από προβλήματα. Να, την υδροδότηση τώρα του Δήμου. Επί τρεις μέρες μέχρι να έρθει το ρεύμα δεν είχαμε νερό σε αυτά τα χωριά.
1: Mm-hmm.
0: Και εν πάση περιπτώσει να πω τουλάχιστον και το θετικό ότι δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια, δεν είχαμε μικρό ζωικό κεφάλαιο από ό,τι έχω ενημερωθεί από τον ΕΛΓΑ έχει δηλωθεί. Έχουμε προβλήματα σε δέντρα που έχουν καεί. Εκεί είχαμε χαρουπόδασος, είχαμε κάτι τέτοιο που έχουν φυτέψει ήδη οι άνθρωποι, ελιές που κάηκαν. Και ευτυχώς με τη βοήθεια, και αυτό θέλω να επισημάνω και από την εκπομπή σας,
1: ναι,
0: και ευχαριστώ και προσωπικά τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, γιατί εισακούστηκα τότε μαζί με τον Περιφερειάρχη που επικοινώνησε.
1: Ναι.
0: Μας στείλαν το Έριξον από την Καλαμάτα, Καλαμάτα Χανιά, Χανιά Ηράκλειο ήρθε.
1: Ναι.
0: Καταφέραμε και περιορίσαμε τη φωτιά και δεν επεκτάθηκε να μπει μέσα στο χωριό.
1: Ναι.
0: Προληπτικά είχαμε δώσει εμείς 112 τότε να μετακινηθεί.
1: Αν δεν κάνω λάθος, 11 ελικόπτερα.
0: 11 ελικόπτερα, αλλά αυτό που έκανε τη μεγάλη διαφορά, γιατί, ναι, το παρακολουθούσα, κύριε Αργυράκη, ήταν το Έριξον. Και θέλω να αναδείξω, το έχετε πει πάρα πολλές φορές στα,
1: ναι,
0: τηλεοπτική σας, το λέω και εγώ,
1: ναι,
0: αυτό το ελικόπτερο έχει τη δυνατότητα, επειδή εστιάζει τη φωτιά από πάνω, εμάς ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές και προλάβαινε και έρινε, έκανε ρήψη ανά 2,5 λεπτά, κύριε Αργυράκη. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Ανά 2,5 λεπτά,
1: φοβερό,
0: έκανε ρήψη νερού 7,5. Αυτό κατάφερε και περιόρισε και δεν μπήκαν στα χωριά μέσα η φωτιά. Είναι,
1: ναι,
0: πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, και το κάνω έκκληση προς το κεντρικό κράτος, αυτό το ελικόπτερο να είναι στα Χανιά, να είναι στην Κρήτη, όπου πει ο Υπουργός, όπου πει το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, να παρευρίσκεται στην Κρήτη, διότι μπορούμε και σώζουμε, επεμβαίνουμε γρήγορα. Παρακαλούμε, ναι, λοιπόν την πολιτική ηγεσία να το δει θετικά και να αφήσει αυτό το ελικόπτερο στην Κρήτη, γιατί είμαστε απομακρυσμένοι από την άλλη Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Αργυράκη, αν το δείτε να επιχειρεί αυτό, είναι πραγματικά, λύνει προβλήματα. Ήταν δύσβατες οι περιοχές, ήταν ρέματα, ήταν κορυφογραμμή του βουνού, δύσκολα προσβάσιμες από επίγεια μέσα. Με αποτέλεσμα αυτό το ελικόπτερο να σβήσει τη φωτιά μαζί με τα άλλα, βέβαια να μην υποτιμούμε, και μαζί με εθελοντικές ομάδες, την πυροσβεστική που την ευχαριστώ,
1: ναι,
0: είχε 100 τόσα οχήματα από τον Πλατανιά, ήρθανε εθελοντικές ομάδες, τα τρακτέρια των ανθρώπων εκεί, των κατοίκων, οι οποίοι κινήθηκαν γρήγορα, απομάκρυναν το ζωικό κεφάλαιο από το βουνό απάνω,
1: ναι,
0: ώστε να μην καούν τα ζώα, και προσπαθήσαμε γρήγορα και ένταμε, και μέσα σε 6 ώρες την είχαμε ψήλου οριοθετήσει. Είχαμε, ναι, βέβαια αναζωπυρώσεις κατά τις επόμενες 2 μέρες, αλλά περιορίστηκε η φωτιά, κύριε Αργυράκη.
1: Μάλιστα.
0: Και ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια. Ήταν πολύ σημαντικό η παρουσία του

0: Εγκατακλείδη γι' αυτό που με πήρα τη τηλέφωνο για τη δεξαμενή. Παρακαλούμε λοιπόν τον πληθυσμό μέχρι την καθαρισμό από την κάπνα που έχει μαζέψει μέσα η δεξαμενή και φέρνει στα πρώτα χωριά αυτή τη δυσοσμία, να μην χρησιμοποιούν το νερό για πόσιμο. Το έχουμε βγάλει ανακοινώσεις στα χωριά, μέχρι να χλωριωθεί και να καθαριστεί, πληθεί και καθαριστεί η δεξαμενή από μέσα.
1: Μάλιστα. Σημαντικά όλα αυτά που λέτε, πολύ σημαντικά κύριε Δήμαρχε, και βέβαια αυτό που προέχει είναι η υγεία των πολιτών και καλά κάνετε και το τονίζετε ιδιαίτερα για να είναι πολύ προσεκτικοί. Πόσες μέρες θα μας πάρει αυτό κύριε Δήμαρχε?
0: Εντάξτε,
1: για να
0: έχουμε έρθει σε επαφή, καταλαβαίνετε ότι αυτή πάει με τη διαδικασία του έκτακτου και του πάνε γρήγορα. Έχουμε έρθει σε επαφή με δύο ανθρώπους που μπορούν και καθαρίζουν και τέτοιου, μας δώσουν την προσφορά τους και προχωρώ άμεσα στην τακτοποίηση, τη γραφειοκρατική τακτοποίηση, ώστε να προχωρήσουν να καθαρίσουν το εξαμήν. Ευελπιστώ ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι επικίνδυνο για λάτρα το νερό ή οτιδήποτε άλλο, απλώς φέρνει με αυτή τη δυσοσμία της κάπνας αρχικά. Αυτό αν το αφήσει κιόλα σταδιακά θα φύγει, αλλά εμείς δεν θέλουμε να το αφήσουμε, να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Το επόμενο λοιπόν διάστημα αυτής της εβδομάδας και της άλλης πιστεύω να το έχουμε ολοκληρώσει, κύριε Αγγυράκη.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουμε ολοκληρώσει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, θα ενημερώσουμε πάλι τους κατοίκους ότι είναι ασφαλή όλα και θα προχωρήσουμε. Θα προσχωρήσουμε στην ενημέρωση των κατοίκων όταν θα είναι όλα έτοιμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θέλω να σας πω ότι, να ξέρετε, αυτές οι γιοτρήσεις είναι πολύ βαθιές γιοτρήσεις που έχουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Η περιοχή αυτή δεν έχει νερό.
1: Ναι.
0: Αντλούμε το νερό από τα 440 μέτρα βάθος.
1: Ναι.
0: Τόσο είναι για να βρούμε το νερό εκεί. Καταλαβαίνετε ότι τα μηχανήματα, τα μοτέρ, τα αντλητικά μηχανήματα, τα inverter, τα soft starter που έχει γιοτρήσει, όλα αυτά τα εξαρτήματα για να μην τελειώσουν, είναι ακριβά εξαρτήματα. Είναι ακριβά. Το να τραβάσει το νερό από 440 μέτρα βάθος, καταλαβαίνετε τι μηχανήματα χρειάζεται εκεί πέρα. Από δύο γεωτρήσεις που έχει ο Δήμος. Από εκεί βγαίνουν περίπου 70 κυβικά νερό, κύριε Αργυράκη, 80, και καλύβει την ίδρυυση των οικισμών των χωριών που προείπα
1: στην αρχή της κουβέντα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο να ενημερώσουμε.
1: Να είστε καλά, πολύ, καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να δούμε, να σας πω για τη φωτογραφία που έχουμε αναρτήσει και στο Ίκρητη σε σχέση με τον Ποδοσάκιο, που υπάρχουν δύο πώς να το πω, υπάρχει μία ράμπα για να εξυπηρετούνται τα άτομα αμαία και να έχουν πρόσβαση στο σχολείο. Φωτογραφίες που έστειλαν οι ακροατές δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν δύο σημεία που φαίνεται ότι σκοπεύουν να φυτέψουν δεντρίλια. Μας ενημερώνουν από το Δήμο ότι δεν πρόκειται να φυτευτούν δεντρίλια, ότι το ένα από αυτά είναι, έχει άλλη χρήση, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, ο Γιώργος μου στέλνει φωτογραφίες που δείχνουν ότι η ράμπα που έχει δημιουργηθεί, η ρόμπα που έχει δημιουργηθεί, κλείνει την πρόσβαση στις τουαλέτες. Μα πώς γίνεται αυτό, βρε παιδιά? Μα πώς κατασκευάζονται αυτά τα έργα? Δεν ξέρω, δηλαδή η φωτογραφία που μου έστειλε ο Γιώργος δείχνει αυτό ακριβώς το πρόβλημα, ότι δηλαδή η υψομετρική διαφορά που υπάρχει από την αυλή και τη ράμπα θα κλείσει τις τουαλέτες του σχολείου. Πώς θα μπαίνουν τα παιδιά μέσα? Είναι ένα θέμα αυτό. Και βρε παιδιά, πώς γίνεται ο σχεδιασμός του όλου έργου? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Είναι απίστευτα όμως όλα αυτά. Πιστεύω ότι θα δοθούν απαντήσεις. Τι να πω, είναι, μας θυμίζουν γονατογραφήματα αυτές οι μελέτες και μας στενοχωρούν πάρα πολύ. Μας στενοχωρούν πολύ. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Κύριε Μιχελάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Σήμερα, στην Ολομέλεια.

0: για της Βουλής τίθεται σε ψηφοφορία το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Θέλω να ρωτήσω εάν έχετε ρίξει μια ματιά σε αυτό το νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ποιες είναι οι παρατηρήσεις, ποιες είναι οι ενστάσεις σε όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, εδώ στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη βλέπουμε πατίνια ατάκτως ερημένα σε διάφορες περιοχές της πόλης. Mm-hmm. Πώς μπορεί να ελέγξει κάποιος ότι το πατίνι που θα ενοικιάσει το παιδί είναι ηλικίας άνω των 17 ετών?
1: Πρώτα απ' όλα να δούμε γιατί πρέπει ένα παιδί που είναι 16 χρονών να μην οδηγεί η πατίνι. Ναι. Την ίδια στιγμή που το κράτος, το επίσημο κράτος, του δίνει το δικαίωμα, ναι, να οδηγεί μετά από εκπαίδευση, σαφώς έτσι, μηχανάκι 50 κυβικών, ναι, που έχει ταχύτητα 50 με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Mm-hmm. Ενώ τα πατίνια αυτά δεν υπερβαίνουν τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα το κρατούμενο.
0: Εάν έχουν, μισό λεπτό, εάν έχουν κόφτη, διότι αν δεν έχουν, μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα και 80 χιλιόμετρα, λένε οι ειδικοί.
1: Με την ίδια λογική και τα μηχανάκια που είναι 50 μπορούν να τα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Πειράξεις να κάνεις 150.
0: Ναι, μιλάμε, εγώ λέω. Ξέρετε, ναι, πάντα ναι, θέλω τον αντίλογο, γι' αυτό τα λέω για να.
1: Ναι. Σωστά, ναι. Μιλάμε επί φυσιολογικές συνθήκες. Ένα πατίνι δεν ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα, ναι, 20 χιλιόμετρα, ναι, μέσα στη. Γενικώς δεν μπορεί να πάει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Άσε που και σε αυτό το πατίνι μπορείς να βάλεις ηλεκτρονικά πλέον, κόφτη ηλεκτρονικά. Και να ρυθμίζεται όλο αυτό το πράγμα. Σε αυτό έχουμε καταθέσει πρόταση ολόκληρη στο Υπουργείο που μιλάμε για αυτά τα πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ίδιο άτομο δηλαδή να μπορεί να οδηγεί μηχανάκι και να μην μπορεί να οδηγεί πατίνι.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τη λογική αυτή. Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: είναι το ένα αυτό. Δεύτερον, όλο αυτό το πράγμα το πατίνι,
0: ναι,
1: είναι στη μικροκινητικότητα. Και ερωτούμε εμείς ως Πανελλήνιους ή ως εκπαιδευτών οδήγηση. Χρειαζόμαστε τη μικροκινητικότητα στη χώρα μας ή δεν τη χρειαζόμαστε?
0: Ναι.
1: Βεβαίως λέμε τη χρειαζόμαστε και βεβαίως πρέπει να μπει μια τάξη. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να πάρεις το μηχανάκι σου ή το αυτοκίνητό σου, παράδειγμα, από το Μασταμπά να κατεβείς στο Ηράκλειο και να πάρεις το πατίνι σου ή να πάρεις το ποδήλατό σου.
0: Ναι.
1: Για τη μία κατηγορία πάνε το ποδήλατο. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι, στον παράδειγμα, 15 χρονών μπορεί να οδηγεί ποδήλατο,
0: ναι,
1: αλλά δεν μπορεί να οδηγεί,
0: ναι,
1: πατίνι.
0: Ναι.
1: Καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά το απαγορεύονται,
0: ναι,
1: είναι σε μία λογική που πραγματικά δεν υπάρχει λογική. Ό,τι μας ενοχλεί τώρα, το απαγορεύουμε. Ό,τι μας ενοχλεί. Όχι ότι χρειαζόμαστε, ό,τι μας ενοχλεί. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυτή,
0: ναι,
1: την έννοια λοιπόν, δεν συμφωνούμε σαφώς με αυτό το νομοσχέδιο και εμείς λέμε ότι πρέπει να ξαναδούμε,
0: ναι,
1: γενικώς την κινητικότητα από μηδενική βάση. Δηλαδή, πώς μετακινούμαστε, ξέρω εγώ, στην πόλη του Ηρακλείου ή στην Κρήτη ή στην Ελλάδα?
0: Ναι.
1: Μετακινούμαστε, θα πει κανείς, μόνο με το γιο ταχύ αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Μέσω μαζικής μεταφοράς, mm-hmm, δεν υπάρχουν ή τέλος πάντων που υπάρχουν είναι πολύ μικρή η προσφορά τους.
0: Ναι.
1: Δεν εξυπηρετούν. Άρα αναγκαζόμαστε να πηγαίνουν όλοι με τα γιοταχή αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Και εδώ ακριβώς μπαίνει το ζήτημα. Να μην πειράξουμε τα γιοταχή αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Όχι, να μην τα πειράξουμε. Και για να το κάνουμε ακόμα πιο ζωντανό αυτό το πράγμα που λέμε, βάλανε στα πατίνια τώρα, σε αυτό το νομοσχέδιο, να πληρώνουν ασφάλιση αστική ευθύνη. Δηλαδή, τι σημαίνει,
0: ναι,
1: το πράγμα?
0: Ναι.
1: Τράκαρε το πατίνι, χτύπησε με ένα αυτοκίνητο, θα πληρώσει το πατίνι το αυτοκίνητο, δηλαδή θα κάνει τόση ζημιά, θα πληρώσει το αυτοκίνητο. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή είναι μία πάλι επιβολή των ασφαλιστικών εταιριών για να πάρουν και από εκεί χρήματα. Εμείς έτσι το βλέπουμε. Και δεν προσφέρει απολύτως τίποτα αυτή η ασφάλιση, απολύτως τίποτα, μα απολύτως τίποτα, το τονίζουμε για πολλή φορά, γιατί τα πατίνια, ακόμα και αν μπλακούν σε ένα τέτοιο περιστατικό, δεν επιβαρύνουν, μάλλον δεν κάνουν ζημιά στα αυτοκίνητα ή στους άλλους ανθρώπους. Τη ζημιά την παθαίνουν συνήθως αυτοί που καβαλάνε τα πατίνια, τους παρασύρουμε εμείς ως οδηγοί οχημάτων άλλων. Καταλάβατε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και αντί να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, λέμε σας απαγορεύουμε να βγαίνετε στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Με την ίδια λογική έχουμε απαγορεύσει και στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες να κυκλοφορούν στους δρόμους.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπετε κανέναν με ένα πυρικό καροσάκι. Mm-hmm.

0: με τέτοιο όχημα να κυκλοφορήσει στους δρόμους. Ελάχιστοι. Πολύ ελάχιστοι. Αυτό γιατί. Γιατί δεν θέλουμε να πειράξουμε την καθεστική ατάξη του αυτοκινήτου.
1: Ναι. Είναι,
0: αυτή είναι όλη η λογική.
1: Είναι φοβερό. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα απαγορευτούν τώρα τα πατίνια που είναι αφημένα σε διάφορα σημεία των πόλεων.
0: Πιθανό.
1: Ναι.
0: Πιθανόν, αλλά και πώς να το απαγορεύσεις. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν είναι ασφαλισμένο, γιατί να το απαγορεύσεις.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Πώς θα το απαγορεύσεις, με ποιο μηχανισμό να το απαγορεύσεις.
1: Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί. Μα γι' αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Ήμασταν από τους πρώτους που είχαμε επισημάνει ότι πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτό το θέμα, ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί η κατάσταση έτσι, και το είχαμε κάνει πολύ πριν, όχι τώρα, πριν από μερικά χρόνια που είχαν κάνει πάλι την εμφάνισή τους στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά έχω την αίσθηση ότι από το ένα άκρο πάμε στο άλλο και νομίζω ότι είναι μια υπερβολή αυτή που πρέπει να τα βρούμε, πρέπει δηλαδή να βρούμε ένα τρόπο.
0: Είναι η υπερβολή της προχειρότητας, η υπερβολή της μη σχεδίασης γενικότερα, δηλαδή δεν είναι ένα απλό πράγμα. Προχθές στο ΙΤΕ απ' έξω παρασύρθηκε μία κοβέλα,
1: ναι,
0: του χρονών, και είναι στην εντατική,
1: ναι,
0: από ένα αυτοκίνητο το οποίο έτρεξε λίγο παραπάνω, τον παρεκόρησε και έπαιζε πάνω της. Στην εντατική είναι.
1: Ναι.
0: Αν δείτε όλο αυτό το χώρο,
1: ναι,
0: το ΙΤΕ που το ξέρετε φαντάζομαι, το
1: ΙΤΕ,
0: το Πανεπιστήμιο, ναι, το Πανεπιστημιακό, ναι, και όλα,
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο. Ένα πεζοδρόμιο δεν υπάρχει.
1: Ναι. Το θέμα που αναδείχθηκε χθες. Στην,
0: ναι,
1: στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
1: που περιμένουμε,
0: ναι, ναι,
1: βρέθηκε λέει μία λύση, θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα η υποδομή. Βέβαια αυτό που, ναι, αυτό που μας τρελαίνει σε αυτόν τον τόπο, ξέρετε ποιο είναι, η έλλειψη σχεδιασμού. Δηλαδή πήγαμε και δημιουργήσαμε το Πανεπιστήμιο, το ΙΤΕ, δημιουργήσαμε χώρους ιδρυμάτων που δέχονται καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, τα παιδιά μας, και την ίδια ώρα, μα, αυτό είναι τρελό, αυτό είναι απίστευτο, και την ίδια ώρα
0: τα αφήνουμε απροστάτευτα,
1: ναι, δεν έχουμε δημιουργήσει ένα πεζοδρόμιο για να περνούν τα παιδιά αυτά με ασφάλεια και να πηγαίνουν στο ίδρυμά του. Μα δεν είναι φοβερό αυτό? Δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Και ξέρετε,
0: κυρίως παρόλο, αυτό, ναι, είναι και υποχρέωση του Πανεπιστημίου,
1: ναι,
0: υποχρέωση είναι όλων αυτών που κατασκευάζουν κάτι,
1: ναι,
0: ακόμα,
1: ναι,
0: και ένα σπίτι,
1: βέβαια,
0: υποχρέωση να κάνεις το πεζοδρόμιο.
1: Σωστό.
0: Υποχρέωση δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Παράδει.
1: Σωστό.
0: Αλλά
1: και κάποια στιγμή, πρέπει, ρε παιδί μου, να δημιουργήσουμε μια ανάπτυξη της λογικής, δηλαδή. Κάναμε το Πανεπιστήμιο, κάναμε το ΙΤΕ, κάναμε όλα αυτά, πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Αυτός,
0: ναι,
1: που τα σχεδίασε και τα έκανε, δεν έπρεπε να έρθει σε επαφή με το Δήμο και να του πει, αλλά εδώ βρε μεγάλε, εδώ που δημιούργησε αυτή την υποδομή, πρέπει να κάνεις και πεζοδρόμια, να το μεριμνήσεις δηλαδή ως τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να εξυπηρετούνται τα παιδιά. Δεν είναι αυτονόητο αυτό? Αλλά προσέξτε τώρα, τα παιδιά δεν έχουν, μα δεν έχουν ψηφαλάκια τα παιδιά. Εδώ την 25η Αυγούστου και τη δικαιοσύνη την έχουμε αναπλάσει 15 φορές. Σιγά τώρα μην πάμε να κάνουμε επενδύσεις σε ένα χώρο που δεν θα τα πάρει κανείς χαμπάρι. Καταλάβατε πώς λειτουργούμε.
0: Την αναπλάσαμε 25 φορές όπως είπατε και όπως λέγατε για την προηγούμενη σας εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αυτή χρησιμοποιείται όπως θέλουμε και όπως μας βολεύει αυτή τη στιγμή.
1: Είναι έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Και μας στενοχωρεί.
0: Μια γενικότερη αναρχία, το πούμε, πώς να την πούμε, απαξίωση μάλλον γενικότερα θα έλεγα εγώ, μια απαξίωση, ναι, του δημόσιου, ναι, χώρου που αυτός λέγεται δρόμος, γιατί ο δημόσιος δρόμος είναι και δημόσιο αγαθό, καταλάβατε,
1: ναι,
0: και όλα τα δημόσια αγαθά, ναι, πρέπει να τα σεβόμαστε, αλλά δυστυχώς τα δημόσια αγαθά έχουν γίνει εμπορεύματα,
1: ναι,
0: και ως εμπορεύματα μας ενδιαφέρουν και μόνο. Θα φέρουν χρήματα,
1: ναι,
0: άμα θα φέρουν χρήματα έχει καλώς.
1: Έτσι.
0: Δεν πειράζει που σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Δεν πειράζει,
1: mm-hmm,
0: που εντάξει το συνοφλούμαστε από,
1: ναι,
0: τη δρόμα που υπάρχει,
1: ναι,
0: όρο γύρω γύρω, αλλά, ναι, φράγκα, παίρνουμε φράγκα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ακούστε κάτι άλλο τώρα. Αυτά, mm-hmm, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τα εξετάσουμε, μια που τα βάλαμε στη συζήτησή, ναι, μας. Δεν θα έπρεπε ο Δήμος πριν δώσει την άδεια

0: για να ανοίξει ένα κατάστημα, να ρωτήσει τον επιχειρηματία και πού είναι η θέση στάθμευση των οχημάτων σου. Δηλαδή περιμένεις πελατεία. Περιμένεις πελατεία. Πολύ ωραία. Χωρίς πελατεία θα κλείσει το μαγαζί. Οι πελάτες που θα έρθουν, πού θα αφήσουν το όχημά τους. Αυτό δεν πρέπει να είναι ένα σημαντικό κριτήριο για το πώς αδειοδοτούνται καφετέριες, εστιατόρια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Προσέξτε.
1: Βεβαίως,
0: σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου έχουμε μαγαζιά, τα ξέρουμε όλοι, που πηγαίνουν οι πελάτες και διπλοπαρκάρουν, τριπλοπαρκάρουν, δημιουργείται μια κόλαση κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι και δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να του πει αγόρι μου, εδώ το κατάστημά σου μπορεί να έχει πελατεία και τα λοιπά, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του γιατί εμποδίζει την κυκλοφορία. Δεν μπορεί, επειδή ο Αργυράκης θέλει να σταματήσει να πάρει καφέ ή σάντουιτς, να περιμένουν οι υπόλοιποι πολίτες στην ουρά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά προσέξτε, αυτό είναι μια, μάλλον θα λέγαμε, μια χίλιο στέρνα της οδικής κυκλοφορίας. Γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι βάζουμε το αυτοκίνητο σε δεύτερη μοίρα, ενώ τώρα το έχουμε σε πρώτη μοίρα. Ώρα κινούνται γύρω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή, πού μπορούμε να φτιάξουμε μαγαζί, εκεί που μπορεί να έρθει το αυτοκίνητο. Πού μπορούμε να φτιάξουμε σπίτι, εκεί που πάει το αυτοκίνητο. Πού μπορούμε να φτιάξουμε οτιδήποτε, εκεί που πάει το αυτοκίνητο. Όχι εκεί που πάει ο άνθρωπος. Ή φτιάχνουμε εδώ για τον άνθρωπο και θα μετακινήσουμε τον κόσμο, τον άνθρωπο δηλαδή, με διαφορετικό τρόπο.
0: Μα περιμένετε κάτι. Όλα είναι αλληλένδετα. Περιμένετε λίγο. Πόσες χώρες, πόσους χώρους στάθμευσης έχει καταργήσει η σημερινή, η προηγούμενη και η προπροηγούμενη δημοτική αρχή? Άπειρες.
1: Χωρίς να έχει όμως
0: άπειρες. Προσέξτε, βέβαια, με αυτό θέλω να πω. Πόσες καινούργιες θέσεις έχει δημιουργήσει? Καμία. Καμία. Έτσι δεν είναι? Κλείνει διαρκώς. Ωραία. Τα αυτοκίνητα τι τα κάνουμε? Πότε θα βάλουμε τα αυτοκίνητα?
1: Όταν υπάρχει αυτή η αντίθεση, όταν υπάρχει η γενικότερη πολιτική υπέρ του αυτοκινήτου, την ίδια στιγμή δεν έχει πότε αφήσει. Όμως δεν ενδιαφέρει αυτό.
0: Όχι.
1: Ενδιαφέρει να πωληθούν τα αυτοκίνητα.
0: Σωστό.
1: Να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα.
0: Σωστό.
1: Το όχι κυκλοφορούν δεν πειράζει. Χρήματα να φέρουν. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άνθρωπος μπαίνει πάντα σε δεύτερη μοίρα.
0: Μάλιστα.
1: Και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που είναι σήμερα στη Βουλή, αυτό ακριβώς έχει να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προσφέρει το πατίνι κάτι ιδιαίτερο. Γιατί ούτε καύσιμα καίει. Τι τέλη κυκλοφορία να πληρώσει, τι στάθμες να πληρώσει, τίποτα από αυτά να πληρώσει. Άρα επομένως, αυτό βγάλω το έξω. Δεν μας χρειάζεται, μας εμποδίζει. Χαλάει την καθεστική ατάξη του αυτοκινήτου. Επαναλαμβάνω, του αυτοκινήτου που εμείς βεβαίως το οδηγούμε το αυτοκίνητο, γιατί δεν πάει μόνο το αυτοκίνητο, τι άνθρωποι τα έχουν επιβάλει αυτά. Έτσι. Όμως πίσω από αυτό, εγώ ξαναλέω, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αλυσίδα οικονομικών συμφερόντων που δεν θέλει να τα φτιάξει η κυβέρνηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
5: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
5: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
4: Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρατείνεται ως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η προθεσμή υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωπικών

0: ορεινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων στις περιοχές Ηρακλείου, Χανίων, Λέσβου και Λίμνου, όπως ανακοινώθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ωστόσο, αν τα λάθη είναι άνω του 50%, η εξαήμερη προθεσμία που δόθηκε δεν επαρκεί για τις διορθώσεις. Οι επιστημονικοί φορείς του νησιού εξακολουθούν να προειδοποιούν ότι οι υφιστάμενες δυσλειτουργίες και η μικρή προθεσμία για την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων και ενστάσεων θέτουν σε κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χιλιάδων πολιτών. Οι εκπρόσωποι δικηγόρων και φορέων θα βρεθούν αύριο στην Αθήνα, που θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο να συζητηθεί το ζήτημα και στόχο επίσης να δοθεί παράταση ως το τέλος του έτους. Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αιμονή του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη να δημιουργηθεί στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων Δομή, παρά την ακαταλληλότητα του χώρου, προχωρούν οι κάτοικοι των Σταυρακίων και των Αθανάτων στις 7 σήμερα το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Το κύμα ζέστης έχει εισβάλει στη χώρα από χθες και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο Τετάρτη, με τους μετεωρολόγους να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές, εφιστώντας ιδιαίτερο την προσοχή των πολιτών. Το Υπουργείο Υγείας μάλιστα εξέδωσε εγκύκλιο για την ενημέρωση και την προστασία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, στους ηλικιωμένους, στους εργαζομένους εξωτερικούς χώρους και σε όσους εκτίθενται για πολλές ώρες στον ήλιο. Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ώρες, με την Κρήτη να βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που θα δεχθούν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σωματιδίων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τρίτη και 21 Ιουλίου του 2026. Τα τζιτζίκια ακούγονται εκοφαντικά, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Καλοκαίρι στην Κρήτη 2026. Κάποιοι σε κοντινές παραλίες, κάποιοι σε διακοπές εκτός νησιού και κάποιοι στις επάλξεις. Εδώ, στην τροπική βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη.

Κοντοζυγώνει όμως και η δική μας η σειρά, σιγά σιγά, σε λίγες μέρες. Λοιπόν, το meteo.gr λέει ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη και παράλληλα θα έχουμε μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης, έτσι την ονομάζει το Μέτριο, είναι η γνωστή μας αφρικανική σκόνη. Δημοσιεύουμε και στο ecrete.gr τους χάρτες που δείχνουν πώς θα κινηθούν τα πράγματα με την σκόνη. Θα έχουμε και σήμερα και αύριο κάποιες συγκεντρώσεις σκόνης μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, δεν είναι και το πιο ευχάριστο κοκτέιλ, αλλά είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε καύσωνα, έτσι. Σήμερα το μεσημέρι λοιπόν και αύριο, αύριο Τετάρτη, θα έχουμε συγκεντρώσεις κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Η πιο δύσκολη μέρα, όπως μας λένε οι μετρολόγοι, θα είναι η αυριανή και από την Πέμπτη θα έχουμε κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Αυτά λένε οι προγνώσεις. Αυτά μας λένε οι μετρολόγοι, αυτά σας λέμε και εμείς. Θα δούμε.

Λοιπόν, ρωτάτε τι γίνεται με αυτό, με αυτή τη ρύθμιση που μας ανακοίνωσε πριν από λίγες εβδομάδες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, και μιλάω για το ακατάσχετο ορίου στα 1.600 ευρώ το μήνα. Παίρνετε και ρωτάτε αν είναι σε εφαρμογή αυτή η νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, και τελικά είναι. Είναι το νέο καθεστώς που ισχύει. Είναι η εφαρμογή της νέας διάταξης από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Οπότε όσοι έχετε αυτή την αγωνία, να ξέρετε ότι εφαρμόζεται ήδη αυτή η νέα ρύθμιση. Όλο ρυθμίσεις είμαστε, έχουμε και άλλο νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο για το οποίο ακούμε εδώ και καιρό, που αφορά στα ηλεκτρικά πατίνια. Εισάγονται σήμερα νέες διατάξεις, αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των πατινιών, με στόχο τι άλλο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων. Είπαμε, κάτω των 17 είναι καθολική η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού, και παράλληλα θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για το χρήστη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμα αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία στους δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επιπλέον δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρείται κάθε όχημα ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρχές.

το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έχει σπάσει η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Κρήτη, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται επίσης μια ανάσα πριν από τα 2 ευρώ το λίτρο και αναμένεται να ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης, καθώς καταγράφεται ένα νέο

κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, επηρεάζοντας προφανώς τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και βεβαίως τους επαγγελματίες. Στην Κρήτη οι μέσες τιμές, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνονται στο Ηράκλειο, τα λέω Ηράκλειο, ενώ το νομό Ηρακλείου, είναι η μέση τιμή, έτσι, 2,018 η αμόλυβδη και 1,98 το πετρέλαιο κίνησης, στο Λασίθι 2,001 αμόλυβδη, 1,987 το πετρέλαιο κίνησης, Ρέθυμνο 2,003 αμόλυβδη, 1,98 το πετρέλαιο κίνησης και στα Χανιά 1,98 η αμόλυβδη και 1,97 το πετρέλαιο κίνησης. Στο παρατηρητήριο δημοσιεύονται οι τιμές της προηγούμενης ημέρας. Δεν αποκλείεται να έχουν τσιμπήσει παραπάνω. Στο Ηράκλειο τις τελευταίες μέρες, ειδικά σε πρατήρια καυσίμων που δεν είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, εδώ και τρεις μέρες περιφερειακά, εγώ βλέπω την τιμή στο 2,05 σε πρατήρια εκτός του κέντρου της πόλης. Καλά, για αυτά τα 10 λεπτά που μας ανακοίνωσαν η συμφωνία με την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Και το επιχείρημα βεβαίως από πλευράς κυβέρνησης στο αίτημα να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα πέφτει στο κενό, και πέφτει στο κενό και το άλλο αίτημα για το οποίο φωνάζουν οι φορείς εδώ και χρόνια, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και σε άλλα βασικά αγαθά. Το επιχείρημα από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι δεν θα δει όφελος, λέει ο καταναλωτής, αλλά ο μεσάζων. Είναι αυτό το επιχείρημα που επαναλαμβάνεται πολύ σταθερά από τα κυβερνητικά στελέχη. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, έχει επαναλάβει σε όλους τους τόνους ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι ασύμφορη για τα δημόσια ταμεία και δεν θα περάσει τον καταναλωτή. Το ότι είναι ασύμφορη για τα δημόσια ταμεία το αντιλαμβανόμαστε και είναι ο λόγος για τον οποίο δεν γίνεται. Το ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή όμως, έχουμε τις επιφυλάξεις και τις ενστάσεις μας. Έχουμε νέα έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, είναι το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, που διαπιστώνει ότι η μείωση ΦΠΑ μπορεί να περάσει στις τιμές καταναλωτή, ακόμα και στο σύνολό της, όπως έγινε σε πολλές χώρες της Ευρώπης κατά την πρόσφατη περίοδο, και είναι περίοδος πληθωριστικής κρίσης. Από την 1η Ιουλίου η Αυστρία ανήκει στον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών που προχώρησαν σε γενναίες μειώσεις ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων καταπολέμησης του πληθωρισμού και προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά αλλά και να ενισχυθεί η κατανάλωση. Ο ΦΠΑ από 10% μειώθηκε στο 4,9% σε ένα καλάθι επιλεγμένων βασικών τροφίμων. Ποια είναι αυτά? Γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, φρέσκα αυγά, φρέσκα και κατεψυγμένα λαχανικά, φρούτα, ρύζι, αλεύρι σίτου, σιμιτάλι, ζυμαρικά, ψωμί και επιτραπέζιο αλάτι. Αυτά κάναν στην Αυστρία. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρόκειται να καλυφθεί εν μέρη από την επιβολή φόρου επί των μη ανακυκλώσιμων πλαστικών, η οποία αναμένεται να τηθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2026. Τη μείωση από την 1η Ιουλίου είχε προαναγγείλει ο καγκελάριος της Αυστρίας, αναγνωρίζοντας ότι οι αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για πολλά νοικοκυριά. Λοιπόν, αυτά στην Αυστρία. Στη Σουηδία, μείωση ΦΠΑ κατά 50% εφαρμόζεται και εκεί από την 1η Απριλίου, παρακαλώ. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ, με συγχωρείτε, έως το τέλος του 2027. Ο ΦΠΑ στα τρόφιμα μειώθηκε από το 12% στο 6% ως μέρος ενός συνολικού πακέτου στήριξης της οικονομίας. Αν και είναι ακόμα νωρίς για την πλήρη αποτίμησή του, προς το παρόν το παράδειγμα της Σουηδίας διαψεύδει όσους υποστηρίζουν ότι η μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα δεν περνά στις τιμές καταναλωτή. Στην ουρά για μειώσεις ΦΠΑ βρίσκεται και η Δανία. Νέες μειώσεις ΦΠΑ έχουμε στην Κύπρο. Εμείς εδώ τι κάνουμε, βρε Αντώνη? Εμείς εδώ επιμένουμε στο ίδιο μοτίβο.

Λοιπόν, τώρα και αυτό που σας είπα νωρίτερα για το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ είναι αυτό που έχει βγει επισήμως. Ότι δηλαδή είναι σε εφαρμογή η ρύθμιση. Εδώ μου γράφει η ακροατής ότι μια τράπεζα χθες δήλωσε άγνοια για την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου. Δεν γνωρίζω. Αν μπορεί να μας βοηθήσει, μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Λιβαδιωτάκη, Αντώνη, να τον ενημερώσουμε όμως, γιατί θέλουμε να τον ρωτήσουμε, να μην παραπληροφορούμε και εμείς τον κόσμο αθελά μας. Γιατί σας λέω, επαναλαμβάνω, διάβασα την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είναι ότι σας είπα κάτι που μου ήρθε στο κεφάλι. Τώρα, αν δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί οι τράπεζες ή αν χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να εφαρμόσουν την απόφαση, αυτό θα μας βοηθήσει, ελπίζω, ο Πρόεδρος των Φοροτεχνικών, ο κύριος Λιβαδιωτάκης.

Λοιπόν, είχαμε και ένα ναυτικό ατύχημα, ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό, σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, υπό συνθήκες που φυσικά διερευνώνται γιατί δεν είναι και το πιο έτσι συνηθισμένο. Συγκρούστηκαν το επιβατικό όχημα ταγωγό Έλυρος και ένα φορτηγό πλοίο Ρορό Κάργκο, το Ιωσήφ Κέι. Κινητοποιήθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι λιμενικές αρχές. Το φορτηγό πλοίο έχει υποστεί ζημιές αριστερά της πλώρης, ενώ το Έλυρος έχει πολύ μικρότερες ζημιές. Η σύγκρουση σημειώθηκε την ώρα του κατάπλου του φορτηγού πλοίου, υπό συνθήκες που ερευνώνται. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το φορτηγό πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι, όπου παραμένει δεσμευμένο για επιθεώρηση από το τοπικό κλιμάκιο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το ναυτικό ατύχημα.

0: Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα έχουμε την διαμαρτυρία στην πλατεία Ελευθερίας για την δομή στους αθανάτους, για την ώρα. Έχει παγώσει το θέμα, και όταν λέω έχει παγώσει το θέμα, εννοώ ότι δεν εκτελούνται εργασίες πλέον στους εξωτερικούς χώρους των πρώην αποθηκών Σκουλούδη. Από τότε που προέκυψαν αυτές οι εξελίξεις με την πολεοδομία, τους ελέγχους που έγιναν, που δείχνουν ακαταλληλότητα του κτηρίου. Σήμερα στις 7 στην πλατεία Ελευθερίας θα συγκεντρωθούν κάτοικοι της περιοχής. Όπως έλεγε νωρίτερα εδώ στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Χιωτάκης από τα Σταυράκια, αναμένεται η έκθεση του μηχανικού προκειμένου να πάει η αντιπροσωπεία και να συναντήσει τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον Θάνο Πλεύρη, με όλα τα στοιχεία στα χέρια που, όπως λένε οι κάτοικοι, δείχνουν ότι δεν πρέπει να γίνει η δομή εκεί. Την ίδια ώρα, τα τελευταία 24 ώρα, παρατηρείται αύξηση στις αφίξεις μεταναστών, ανοιχτά και της Γάβδου, αλλά και σε όλα τα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι ένα γεγονός το οποίο αποδίδεται στις καλύτερες καιρικές συνθήκες, στους ανέμους δηλαδή, οι οποίοι δεν είναι τόσο ισχυροί όσο τις προηγούμενες ημέρες και επιτρέπουν στις λέμβους να φτάσουν μέχρι τα παράλια του νησιού μας. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάω και σε διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε τον κύριο Παύλο Μπαρητάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τι γίνεται με αυτό το θέμα με τον ακατάσχετο, τα 1.600 ευρώ από 1.250 που ίσχυε, και αν είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται, γιατί μας λένε ακροατές ότι οι τράπεζες λένε ότι δεν έχουν καμιά ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαρητάκη. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε, γιατί υπάρχει μια αγωνία στον κόσμο. Προφανώς το αντιλαμβάνεστε με την κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Για πείτε μας τώρα τι γίνεται με αυτή τη ρύθμιση.
1: Έχει ισχύει το ακατάσχετο. Καλά, το σαν ακατάσχετο ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν μέχρι 1.250 ευρώ από 6 Ιουνίου. Το ποσό αυτό έχει ανέλθει στα 1.600. Το ακατάσχετο, κυρία Σημειαντονάκη, ισχύει υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, ο κάθε πολίτης να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό έναν,
0: ωραία,
1: την τράπεζα την οποία επιθυμεί να έχει δηλώσει τον λογαριασμό,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: και δεύτερον το ποσό από τους 1.250 ευρώ αυξήσει ως 1.600, όπως είπαμε, και είναι μόνο για μισθούς και συντάξεις.
0: Ωραία.
1: Άρα αν έχουμε εισοδήματα από άλλες πηγές, δεν προστατεύονται από το ακατάσχετο.
0: Εδώ μας είναι ένας ακροατής ο οποίος είχε τον συνταξιοδοτικό το λογαριασμό μέχρι 1.250, μέχρι πριν από κάποιο διάστημα. Τώρα,
1: ναι,
0: του λένε, η τράπεζα του λέει ότι αυτό με τα 1.600 που μας ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, που ψηφίστηκε όπως μας λέτε η ρύθμιση, δεν έχει ενημέρωση η τράπεζα ότι έχει αυξηθεί αυτό το όριο.
1: Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, είναι νόμος του κράτους. Τι να ενημερώσουν, δηλαδή να πάρει το Υπουργείο τηλέφωνο τους τραπεζίτες να εφαρμόζουν τον νόμο. Οι νόμοι στην Ελλάδα ήθιστε να εφαρμόζονται μετά τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει νόμος του κράτους, έχει βγει η εγκύκλωση, η οποία έπρεπε να βγάλει το Υπουργείο Οικονομικών, έχει ανακοινωθεί και πριν τον Υπουργό. Οπότε πλέον είναι οι φορείς που είναι μεταξύ των οποίων και οι τράπεζες πρέπει να εφαρμόσουν την σχετική νομοθεσία. Μια τράπεζα που δεν εφαρμόζει την νομοθεσία απλά παρανομεί. Δεν μπορεί δηλαδή να κατασχέσει ένα ποσό μέχρι τα 1.600 ευρώ που προέρχεται από μισό η σύνταξη και να το δεσμεύσει και να το κάνει για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι παράνομο. Και αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, οφείλει η τράπεζα άμεσα να το αποδεσμεύσει, διότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απλά.
0: Σαφές. Πιο απλά. Επειδή τα απλά εδώ στη χώρα μας είναι λίγο. Ναι, λίγο. Δεν είναι τόσο απλά.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μπερδεμένα για κάποιο λόγο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση, έτσι να βοηθήσουμε και τους ακροατές μας. Τώρα βέβαια το λέτε εσείς, το λέω εγώ.
1: Αν
0: το λέει
1: κάποιος ακροατής, πρέπει να πει ρύθμιση, τράπεζα,
0: ναι, και να τους πει τι. Να πάρουν τηλέφωνο τον Πιερακάκη, προφανώς, να τους πει.
1: Όχι να πάρουν τον Πιερακάκη, πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο που λέει το κατάσχετο των 1.600 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να το κατασχέσει από μισθό ή σύνταξη.
0: Μάλιστα. Σαφές. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπαρητάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή
0: ακούσατε. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. τα απλά τα κάνουμε πολύ σύνθετα και δύσκολα στη χώρα μας κάποιες φορές, όταν αυτά είναι προς όφελος των πολιτών. Δυστυχώς. Πάμε σε διαφημίσεις, Αντώνη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Xika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Τα Τύρανα σε περιμένουν και οι Αιτζίαν σε πάει απευθείας από Ηράκλειο, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς. Μόνο μία πτήση και έφτασες για την καινούργια σου περιπέτεια. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Τζανάκης, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ομότιμος καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τζανάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τζανάκη.
0: Λοιπόν, το έχω ξεκαθαρίσει από την αρχή της εκπομπής, γιατί η λέξη καύσωνας στη χώρα μας χρησιμοποιείται πάρα πολύ εύκολα, ειδικά από κάποιους ενδυνάμει μετρολόγους, από κάποιους που θέλουν να ανεβάσουν ενδεχομένως κάποια κλικ ότι καύσωνας έρχεται, θα καούμε κτλ. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην υπηρετική Ελλάδα, που η κατάσταση σίγουρα θα είναι χειρότερη. Εμείς εδώ καύσωνα με την έννοια του όρου, δηλαδή να έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τη μέρα και τη νύχτα, δεν θα έχουμε. Και θα είναι οι θερμοκρασίες κάτω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, θα έχουμε άνοδο του υδράργυρου. Αύριο η κατάσταση, μας λένε οι μετεωρολόγοι, ότι θα είναι χειρότερη από τη σήμερα. Αλλά θέλω να δώσουμε έτσι το πλαίσιο που αφορά στην προστασία όλων μας από αυτές τις υψηλότερες θερμοκρασίες, από αυτές που βιώσαμε το προηγούμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Να ενημερώσω τους μισό λεπτάκι μόνο, να ενημερώσω τους ακροατές, ανθρώπους που ενδεχομένως δεν έχουν air conditioning στα σπίτια τους και υποφέρουν, ότι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ είναι ανοιχτό το πολυκέντρο νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου, στο κέντρο, στην Ανδρόγειο 4, και επίσης θα είναι ανοιχτή από 8 με 3 κάθε μέρα για τις επόμενες μέρες τα καπί του Δήμου Ηρακλείου, για να βρίσκουν δροσιά, είπαμε, όσοι δεν έχουν air conditioning στα σπίτια τους. Λοιπόν, σας ακούω, κύριε Τζανάκη.
1: Κύριε Σμιαντουνάκη, είστε από τους δημοσιογράφους που μπορώ να πω ότι ανδρωθήκαμε μαζί με το Ράδιο Κρήτη πολλά χρόνια, και χαίρομαι πάρα πολύ που όλα αυτά τα χρόνια κρατήσατε μια ευθυκρισία και εσείς και γενικότερα ο σταθμός, αλλά και οι κριτικοί οι δημοσιογράφοι, χωρίς να προβαίνουν σε ένα είδος, ας το πούμε, κινδυνολατρίας, προκειμένου, όπως είπατε εσείς, να αποκομίσουν μερικά, θα έλεγα, ληξιπρόθεσμα ή θνησιγενή, ας το πούμε, δημοσιογραφικά ή, εν πάση περιπτώσει, πρόσχερα ωφέλη, ας το πούμε, από όλη αυτή την ιστορία. Όπως ακριβώς τα είπατε. Θυμάμαι λοιπόν στα μικρά μου χρόνια ότι μια τέτοια θερμοκρασία και μια τέτοια μέρα ήταν ταμάμ, όπως λέει ο λαός μας,
0: ναι, ναι,
1: για τον παππού μου,
0: ναι,
1: για να αλωνίσουμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, επομένως είναι μια κατάσταση η οποία είναι τελείως φυσιολογική κατά τη γνώμη μου. Μια, ναι, τέτοια θερμοκρασία, τελείως αναμενόμενη, στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον. Μην ξεχνάτε, έχουμε 20 Ιουλίου. Μπορώ να πω ότι έχουμε αρχίσει τη στροφή το να μεταβούμε πλέον στο τέλος του καλοκαιριού.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι μια θερμοκρασία η οποία είναι φυσιολογική εντός εισαγωγικών. Ναι, μεν δημιουργεί μια μικρή δυσθυμία, ένα μικρό πρόβλημα σε όλους μας.
0: Δυσφορία, ναι, δυσφορία.
1: Δυσφορία, μια, ναι, μικρή δυσανεξία, θα την έλεγα, αλλά δεν είναι εδώ και το τέλος του κόσμου. Ζούμε ένα καλοκαιράκι, το οποίο είναι απίστευτο από πλευρά κλιματική, τουλάχιστον στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, θα πρέπει να κρατήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας, να μην δυσκολεύουμε και ψυχολογικά τον κόσμο, τον φτάνει η ταλαιπωρία του σωματική. Όπως πολύ σωστά όμως είπατε, θα πρέπει ορισμένοι άνθρωποι, αλλά και όλοι μας, να λάβουμε μέτρα. Διότι είναι μια θερμοκρασία που δεν πάβει να είναι επικίνδυνη για το σώμα μας, εάν και εφόσον υπερβούμε κάποια όρια. Συνεπώς, όσοι πάσχουν από χρόνια προβλήματα, είναι πάνω από 70-75 ετών, έστω και με καλά ελεγχόμενα χρόνια προβλήματα, δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε χειρονακτικές εργασίες ή κάποιο είδους αθλητισμό, ένα περπάτημα, στο πούμε, ιδιαίτερα τις ώρες μεταξύ 11 και 5, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα. Ακόμα και στην παραλία θα πρέπει να επιλέξουμε να είμαστε, όταν δεν είμαστε στη θάλασσα, να είμαστε κάτω από δροσιά, κάτω από ομπρέλα, με συχνά ντουζ. Και αν είναι δυνατόν, στο μεσοδιάστημα των ντουζ να είμαστε ντυμένοι, όχι γυμνοί. Όταν είμαστε ντυμένοι, και ο αέρας που φυσάει, αλλά και το άμεσο ηλιακό φως, δεν αφιδατώνουν το σώμα μας τόσο εύκολα όσο να χτυπάει γυμνούς. Επομένως, δεν είναι καλή ιδέα να είμαστε γυμνοί γενικότερα. Υπάρχει μια κατηγορία επαγγελματιών, τους βλέπω και εδώ δίπλα μου που δουλεύουν, οικοδόμων, που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου 12 η ώρα να σχολάσουν, αν είναι δυνατόν.
0: Αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Θα έπρεπε να γίνεται.
1: Ναι, και να φύγουν. Διότι αυτοί οι άνθρωποι όντως υποφέρουν, ή να δουλεύουν μισή ώρα και να κάνουν ένα break άλλη μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι σε δροσερό μέρος. Και να πίνουν υγρά κλπ. Τώρα, ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, όπως είναι χάρη οι έχοντες ψυχικά νοσήματα που λαμβάνουν
0: αγωγή,
1: αγωγή για προστάτευση, είναι ιδιαίτερα, πάρα πολύ ιδιαίτερα ευάλωτα, διότι αυτά τα φάρμακα κατά κανόνα παραβαίνουν στη θερμορύθμιση του σώματος. Επομένως, όσοι έχουμε τέτοιους ασθενείς ή είμαστε ασθενείς και παίρνουμε τέτοια φάρμακα, καλό θα είναι να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάντα σε κλιματιζόμενο χώρο, έναν χώρο που έχει θερμοκρασία μεταξύ 26 και 30,
0: ναι.
1: Άλλο ένα λάθος, ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα κλιματισμό με το κλιματιστικό μας να δουλεύει στους 21 και στους 22, το κλιματιστικό είναι καλά να δουλεύει στους 26, ώστε να επιτυχάνει μια θερμοκρασία μεταξύ 26 και 28 μέσα στο σπίτι που είναι ευχάριστη.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και ύστερα, μικρά παιδιά έχουν επίσης, θα έλεγα, ατελές θερμορυθμιστικό μηχανισμό, επομένως κάτω από 2 ετών. Πρέπει να τα προσέχουμε ιδιαιτέρως, πολλά υγρά κλπ. Μέσα στο σπίτι και ούτω καθεξής. Και τελευταίο θα ήθελα να πω, όσοι έχουμε γείτονες που είναι ευάλωτοι, που είναι υπερήλικες, που ζουν μόνοι τους, ας χτυπήσουμε την πόρτα, ας ρωτήσουμε τι κάνουνε, ας τους πάμε ένα κρύο μπουκάλι νερό, ας τους υποστηρίξουμε έστω ψυχολογικά ότι είμαστε εδώ για οτιδήποτε. Αν χρειαστούν βοήθεια να μας χτυπήσουν την πόρτα, να τους βοηθήσουμε. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ.
0: Να σας
1: δέσω. Θα περάσει.
0: Θα περάσετε. Πραγματικά το καλοκαίρι μέχρι τώρα.

0: χάνουμε ηλεκτρολίτες και ειδικά νάτριο, γενικώς θα πρέπει με τον γιατρό του να συζητήσει την, τη δοσολογία των αντιπερτασικών που λαμβάνει. Ρίστον παρόδο, μια και μου έδωσε ο ακροτές σας την πάσα που λέμε, όσον τα αντιπερτασικά έχουν διουρητικό,
1: ναι,
0: θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι το διουρητικό συνδέεται με διαταραχή του θερμορυθμιστικού μηχανισμού.
1: Mm-hmm.
0: Γενικώς λοιπόν πρέπει να προσαρμόσουμε την αντιπερταστική αγωγή με κάποια προσοχή πάντα καθ' υπόδειξη του υπεύθυνου γιατρού μας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να δώσουμε από εδώ περαιτέρω
1: οδηγίες. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, εννοείται. Αλλά έτσι να το έχουν υπόψη τους όσοι λαμβάνουν τέτοιου είδους αγωγή, τέτοιου είδους φάρμακα. Επίσης, αυτό με τα υγρά που λένε ότι πρέπει να καταναλώνουμε περισσότερα υγρά, λίγο να το διευκρινίσουμε. Αν εγώ αρχίσω να πίνω μόνο αναψυκτικά τύπου κόλλα, παράδειγμα φέρνω, ή πορτοκαλάδες εμφιαλωμένες, όλα αυτά τα οποία είναι τίνκα στη ζάχαρη, δεν σημαίνει ότι πράττω σωστά ή κάνω λάθος, κύριε Τζανάκη?
0: Πολύ ωραία τα αναφέρετε όλα αυτά, για να μην τα ξεχάσουμε. Καταρχήν, το αλκοόλ είναι σύμμαχος για να πάθει κάποιος θερμική εξάντληση ή θερμοπληξία. Επομένως, δεν καταναλώνουμε αλκοολούχα ποτά στη διάρκεια του καύσωνα, αν είναι δυνατόν, ακόμα και μπύρα που νομίζουμε ότι μας ενυδατώνει. Στην ουσία, το αλκοόλ που περιέχει μας δυσκολεύει.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, όχι αλκοολούχα ποτά, όχι βαριά ενεργειακά ποτά, που έτσι κι αλλιώς είναι οδυγινά,
1: ναι,
0: όχι ποτά με πολύ ζάχαρη. Νεράκι του Θεού, μια φυσική πορτοκαλάδα ή λεμονάδα, έτσι καλό θα είναι. Και επίσης, αν νιώσουμε ότι έχουμε εξαντληθεί, διότι ήμασταν πολλή ώρα έξω, νιώθουμε μια ελαφρά ζαλάδα, μια ελαφρά δυσανεξία, μια ελαφρά κούραση, καλό θα είναι να ζητήσουμε από το φαρμακείο αυτά τα ηλεκτρολυτικά, ας το πούμε, τα ηλεκτρολυτικές σκόνες ή οτιδήποτε, τα οποία μπορούμε να ενσωματώσουμε στο νεράκι που θα πιούμε, και έτσι ώστε να αναπληρώσουμε με ευκολία την απώλεια των ηλεκτρολυτών. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν πίνουμε πολλές ζαχαρούχα ποτά, διότι μας επιβαρύνουν.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης τρώμε ελαφριά. Δεν χρειάζεται να φάμε λιπαρά φαγητά και πάρα πολύ. Ελαφριά φαγητά, αν είναι δυνατόν, υδαρής να είναι η διατροφή μας, δηλαδή να περιέρχεται και τα υγρά, όπως είναι βανοσκαρί, σαλάτες, αγκούρια, ντομάτες, φρούτα, ιδιαίτερα φρούτα που έχουν νερό, όπως είναι πεπόνι και καρπούζι, εφόσον βέβαια δεν έχουμε προβλήματα διαβήτη. Όλα αυτά χρειάζονται έτσι μια ισορροπία, έτσι ώστε να το ξεπεράσουμε. Επαναλαμβάνω, τα παλιά χρόνια η σημερινή μέρα ήταν ιδανική για αλώνεμα, που λέγαμε.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, και χαίρομαι έτσι που έγινε αυτή η συζήτηση με τέτοιους όρους, δηλαδή στα πραγματικά δεδομένα. Ούτε κάψο να έχουμε ούτε τίποτα. Λίγο περισσότερη ζέστη έχουμε και αύριο, και μετά πάλι οι θερμοκρασίες πέφτουν. Κύριε Τζανάκη,
0: κυρία Θημιαντωνάκη, ναι, θυμάμαι το εξής περιστατικό στην Ιεράπετρα που ζούσα.
1: Ναι.
0: Ήμουν 7-10 χρονών όταν έπιασε ένας τρομακτικός καύσωνας όντως. Κοιμόμασταν έξω χωρίς δυνατότητα να μπορούμε να κοιμηθούμε.
1: Mm-hmm.
0: Και θυμάμαι τότε ο πατέρας μου και η μητέρα μου, που ήταν φτωχοί ξωμάχοι του χωριού όπως όλοι τότε, εκτρέφανε κουνέλια για προσωπική έτσι κατανάλωση.
1: Mm-hmm.
0: Και ψώφισαν όλα τα κουνέλια από τον καύσωνα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, αυτές τις συνθήκες τις έχουμε περάσει όλοι και τις έχουμε ξεπεράσει. Δεν είναι ανάγκη, ειδικά οι Αθηναίοι που τους πιάνει ιστερία,
1: ναι,
0: βέβαια έχουν και λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό να είναι να ξέρουμε ότι η φύση έχει ορισμένα ακραία πράγματα τα οποία είμαστε συνηθισμένοι, δεν είναι πρωτοφανέρωτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ψυχραιμία λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζανάκη. Εύχομαι καλό μεσημέρι, να είστε κι εσείς καλά. Αυτά είναι, παιδιά. Εντάξει, λίγο καλοκαίρι. Καρδιά, ντάλα καλοκαιριού έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
1: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτές οι καιρικές συνθήκες βεβαίως είναι ιδανικές για τους επισκέπτες μας. Και ευτυχώς και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλούς στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Επισκέπτες από άλλες χώρες που περνούν τις διακοπές τους. Ο ήλιος και η θάλασσα είναι ένας από τους μαγνήτες της Κρήτης, ίσως ο πιο δημοφιλής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πελεκανάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμιαντονάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε αρκετά ισχυρούς ανέμους. Δηλαδή, και εδώ στα βόρεια παράλια είχε αρκετό κύμα η θάλασσα. Δεν ξέρω πόσο ευχαριστήθηκαν οι επισκέπτες μας, αλλά σίγουρα.
1: Δεν φτύγουν τους τουρίστες, αυτά είναι επιτέσματα.
0: Ναι, όντως. Αλλά τώρα φαντάζομαι ότι θα είναι ακόμα πιο έτσι, ευχαριστημένοι που έχουν πέσει και οι άνεμοι, κάνει και πιο πολύ ζέστη. Ήθελα να σας ρωτήσω πού βρισκόμαστε τώρα στην καρδιά της σεζόν όσον αφορά πληρότητες και στα πεντάστερα ξενοδοχεία και στα στα μικρότερα, τέλος πάντων.
1: Γενικά τώρα βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ήδη βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση της τουριστικής σεζόν. Από εδώ και πέρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση προς το τέλος της σεζόν. Δηλαδή, αν έχουμε 200 μέρες τουριστικές, έχουμε τώρα στην εκατοστή, παραδείγματος χάρη. Άρα λοιπόν έχουμε ακριβώς διανύσει το μισό, έχουμε το υπόλοιπο μισό. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, τα νούμερα ευημερών επίσης είναι γεμάτες. Τα νούμερα του αεροδρομίου είναι θετικά, με αυξητικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε όμως το φαινόμενο να βλέπουμε ακόμα ξενοδοχεία τα οποία δεν είναι γεμάτα. Αυτό πάει να πει ότι τα Airbnb έχουν αποσπάσει μεγάλο κομμάτι του τουρισμού.

0: Είναι λογικό. Αυτή τη στιγμή που έχουν δημιουργηθεί τόσες χιλιάδες κλινικές μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν αναμενόμενο, να σας πω την αλήθεια, διότι οι πτήσεις είναι αυτές που είναι. Άρα λοιπόν, όταν έχεις όση αύξηση και να βάλεις τις πτήσεις, το αεροδρόμιο είναι αυτό που είναι. Δεν μπορεί δηλαδή να καλύψει τις ανάγκες όλων αυτών των κλινών που έχουν δημιουργηθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή αυτό θα έφτανε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να έχουμε μεγάλα νούμερα σε αφήξεις, αλλά να βλέπουμε άδεια ξενοδοχεία, όχι άδεια, αλλά και νέες κλίνες, θα το πω καλύτερα.
1: Και νέες κλίνες, ποια ξενοδοχεία έχουν τώρα που μιλάμε?
0: Σχεδόν όλες τις κατηγορίες στα ξενοδοχεία. Έχει να κάνει με την εθνικότητα που δουλεύει, δηλαδή οι ξενοδοχεία που δουλεύουν πολύ με Μεγάλη Βρετανία έχουν το λιγότερο πρόβλημα, διότι αυτά τα ξενοδοχεία με τη Γερμανία ίσως έχουν κάποια κενά. Η Γερμανία δεν πάει τόσο καλά όσο θα αναμενόταν. Ίσως οι Γερμανοί προτιμάνε περισσότερο τα Airbnb, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ξενοδοχεία με 100% πληρότητα αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπουμε και ξενοδοχεία με 80-85% πληρότητα. Που άλλες χρονιές σε τέτοια εποχή δεν μπορούσαμε να βρούμε ούτε κρεβάτι. Δηλαδή και εμείς οι ίδιοι οι διευθύντες ξενοδοχείων, όταν λέγαμε που τα βγάζαμε over, που όταν γεμίζαμε και θέλαμε να βρούμε και δωμάτια να πάμε σε γειτόνικο ξενοδοχείο, δεν ήταν και αυτό εύκολο να το βρούμε. Αλλά σήμερα είναι νομίζω πολύ εύκολο για κάποιον να ψάξει να βρει ξενοδοχείο, ή κάποιος ο οποίος δεν έχει κλείσει ακόμα διακοπές, νομίζω ότι μπορεί να βρει.
1: Κάποιος που δεν έχει κλείσει ακόμα διακοπές σε Έλληνες, αναφέρεστε?
0: Ναι, ναι, ναι, νομίζω μπορεί να βρει ακόμα. Δηλαδή, υπάρχει
1: να βρει μπορεί, να το πληρώσει μπορεί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα ο Έλληνας προτιμά ιδιαίτερα όταν μιλάμε για Έλληνα, μιλάμε για περισσότερο από την Αθήνα, όπου προτιμούν τώρα το αυτοκίνητο να πάνε σε άλλους προορισμούς.
1: Ναι.
0: Σίγουρα το οικονομικό είναι ένα πρόβλημα και νομίζω ότι είναι ακριβό και το μεταφορικό επίσης. Δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο.
1: Πολύ.
0: Είναι και το μεταφορικό. Φυσικά. Άρα λοιπόν εκεί είναι όλο. Αλλά προτιμάμε το αυτοκίνητο και αυτό βλέπουμε κάθε χρόνο, δηλαδή τον τεράστιο κύμα εξόδου που υπάρχει από την Αθήνα, αλλά και προς τα νησιά. Να πούμε την αλήθεια, προς τα νησιά υπάρχει μεγάλη.
1: Ναι. Είπατε ότι η Γερμανία δεν πάει τόσο καλά φέτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και πάει η Βρετανία καλύτερα.
0: Κοιτάξτε, συνολικά μπορεί η Γερμανία να είναι το νούμερο ένα, έχουν περισσότερο κόσμο, αλλά σε επίπεδο αύξησης είναι σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα από ό,τι είναι η Αγγλία. Η Μεγάλη Βρετανία δηλαδή έχει μικρότερο, δηλαδή έχουν 2,5 εκατομμύρια Γερμανούς και 1,5 εκατομμύριο από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά η αύξηση της Μεγάλης Βρετανίας μπορεί να περάσει το 20%, η Γερμανία να φτάσει το 2-3%, ίσως και να είναι και τα ίδια νούμερα.
1: Ναι. Ο κύριος Ουρανός, ο Ρωλιμανάρχης, μας έλεγε πριν από λίγες μέρες ότι επανακάμπτουν οι Ισραηλοί επισκέπτες, κύριε Πελεκανάκη.
0: Σωστά. Σωστά. Το βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα το διάστημα αυτό στα ξενοδοχεία από πελάτες από το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Και έρχονται, είναι ως συνήθως πολύ μεγάλες παρέες, οικογένειες, δηλαδή μπορεί να δούμε μια παρέα 15 άτομα, 20 άτομα, ταξιδεύουν όλοι μαζί. Είτε οικογένειες είτε παρέες, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα από το Ισραήλ.
1: Μάλιστα. Άλλες εθνικότητες, οι γνωστές, ή έχουμε καμιά έκπληξη φέτος?
0: Οι γνωστές, νομίζω ότι η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Πολωνία όπως πάντα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, είναι στη 10η θέση μετά τη Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Τσεχία.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε αρκετούς, μια αύξηση που μας εκπλήσει και θετικά είναι από τη Ρουμανία.
1: Ρουμανία.
0: Υπάρχουν περισσότερε πτήσει κάθε χρόνο από τη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές όλη η Ευρώπη, εκτός από τη Σκανδιναβία, η οποία προτιμάει την Δυτική Κρήτη περισσότερο στα Χανιά.
1: Τα Χανιά, ναι. Οι Σκανδιναβοί έχουν αδυναμία στα Χανιά, αυτό είναι αλήθεια. Και δεν έχει αλλάξει και φέτος, μας λέτε.
0: Οι πτήσει που πήγαν στα Χανιά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αν υπήρχαν αεροπλάνα τόσα πολλά όσο θα είχαν πριν και προς τα δω, θα προτιμούσαν και εδώ. Αλλά είναι απλά τα παρφορία από εκεί, τα οποία αυτά συνεργάζονται περισσότερο με σκανδιναβικές χώρες, οπότε οι πτήσεις είναι αυτές που κατεβάζουν τον κόσμο στα Χανιά.
1: Μάλιστα. Τώρα, τα παράπονα του κόσμου, του εμπορικού και της εστίασης τα ξέρετε. Νομίζω ότι τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Ο κύριος Περάκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, μας έλεγε πριν από λίγες μέρες ότι στις αρχές του μήνα άρχισε κάπως λίγο η κατάσταση να γίνεται καλύτερη και το απέδωσε στο γεγονός ότι είχαν φύγει η πρώτη φουρνιά, τέλος πάντων η προηγούμενη φουρνιά τουριστών, και άρχισαν να έρχονται περισσότερο δυτικοευρωπαίοι. Δηλαδή είχε Πολωνούς, μας είπε τις προηγούμενες εβδομάδες. Με το που άρχισε λίγο να αλλάζουν οι εθνικότητες, λίγο πήγαινε καλύτερα. Πάντως υπάρχει αυτή η διάχυτη δυσφορία, γιατί όταν λέμε τουρισμό και πυλώνας της οικονομίας μας, Σίγουρα δεν εννοούμε μόνο τα ξενοδοχεία. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι δεκάδες επαγγέλματα γύρω από τον τουρισμό, τα οποία τροφοδοτούνται από αυτόν. Όμως φαίνεται ότι η αλυσίδα χρόνια τώρα, σταδιακά, σπάει, κύριε Πελεκανάκη.
0: Κύριε Σιμεντονάκη, αυτό θα το βάζα σε μια κατηγορία. Θα το έλεγα αυτό είναι, ανήκει στις προκλήσεις του σύγχρονου τουρισμού. Άρα λοιπόν θα το βάζα σαν αλλαγές στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αλλάξει οι ταξιδιωτικές προτιμήσεις, οι πελάτες έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες. Δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό. Σίγουρα και το οικονομικό, ίσως κάποιος να λέει δεν έχουν χρήματα. Κοιτάξτε, εμείς το βλέπουμε, έχει αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες. Να σας το πω απλά. Αν θα δείτε στα ξενοδοχεία, αυτή που έχουμε τώρα, πρώτα απ' όλα, όλα τα ξενοδοχεία για πρώτη φορά πουλάνε περισσότερο την πιο ακριβή κατηγορία δωματίων πρώτα και μετά πάμε στα πιο οικονομικά, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα ο κόσμος αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες. Για εμάς που είμαστε στα ξενοδοχεία και βλέπουμε τους πελάτες, δεν έχουν χρήμα, αλλά απλώς το διαχειρίζεται τελείως διαφορετικά από ό,τι θα ήθελε ο κόσμος του εμπορίου που είναι έξω από
1: την τοπική αγορά, ναι.
0: Βλέπουμε λοιπόν, νομίζω ότι όλοι το βλέπουμε, ποτέ, μα ποτέ δεν είχαμε τόσα πολλά minivan στο αεροδρόμιο. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει πια να μπαίνει στα λεωφορεία και να πηγαίνει με το λεωφορείο του Πράκτορα να ταξιδεύει, να περνάει από 10-15 ξενοδοχεία πριν πάει να καταλήξει το δικό του. Άρα προτιμάει την άνεσή του, κάνει μια προκράτηση με ένα minivan για να πάει απευθείας στο ξενοδοχείο. Και αυτό είναι ένα κάτι καινούριο. Δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Άρα λέτε ότι προτιμάει να επενδύσει τα χρήματά του σε ένα πιο καλό, πιο ακριβό δωμάτιο, στην άνεση του minivan, να μην περιμένει το λεωφορείο ή το ταξί ή οτιδήποτε. Άρα επενδύει τα χρήματά του αλλού από αυτά.
0: Είναι διαφορετικό αλλού, ναι, από αυτό που έχουμε συνηθίσει και από αυτό που θα θέλαμε ίσως. Αυτό λοιπόν είναι οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις των τουριστών. Αυτό είναι κάτι το καινούριο. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες. Επίσης, όταν θα βγει έξω, ναι, σίγουρα δεν ψωνίζει πια όπως πριν. Δεν τον ενδιαφέρει. Πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει να ψωνίσει κατά τη διάρκεια των διακοπών. Πολλοί λίγοι είναι εκείνοι που εξακολουθούν να αγοράζουν κάτι. Δεν τον ενδιαφέρει πια. Εάν θέλει να πάρει κάτι σε τρόφιμο, αυτό θέλει να μπουκάλει κρασί, ρακί, λάδι. Είναι το κόστος του υπέρβαρος εισβολής τόσο μεγάλο που δεν θέλει πια. Εάν θα δείτε στα ξενοδοχεία, φεύγοντας, αφήνουν ακόμα γιατί φοβόνται να μην πληρώσουν υπέρβαρο, αφήνουν και τα σαμπουάν τους πίσω, τα τηλιακά, όλα τα αφήνουν πίσω. Ναι. Δεν τα παίρνουν. Άρα λοιπόν φοβάται γιατί θα βγει υπέρβαρο να βάλει κάτι καινούριο μέσα. Και εφόσον αυτά μπορεί να τα βρει και στο διαδίκτυο, να τα πάρει και στο σπίτι του, όπως καταλαβαίνετε, ή να τα πάρει τελευταία στιγμή από τη duty free, ώστε να κατάει στο χέρι του.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν έχει αλλάξει ριζικά όλο αυτό το κομμάτι. Επίσης για να πάει να βγει σε ταβέρνες εστιατόρια, ναι, βγαίνουν αρκετοί, βγαίνουν έξω, αλλά πηγαίνουν εκεί που θα τους κατευθύνουν τα social media. Εκεί που θα διαβάσει καλές κριτικές, διότι πριν έρθει το έχει ψάξει και το έχει βρει και δεν περιμένει να έρθει εδώ και δεν ρωτάει πια κανέναν. Όταν ερχόντουσαν παλαιότερα οι επισκέπτες, ερχόντουσαν, πήγαιναν στην ρεσεψιόν, έδωσαν κάποιο σερβιτόρο που έχει εδώ κοντά καμιά καλή ταβέρνα, πού μπορώ να πάω να πάω. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, δεν ρωτάνε κανέναν. Μπαίνουν μόνοι τους μέσα στο διαδίκτυο, ψάχνουν, βρίσκουν, μπαίνουν στα social media, βλέπουν τα, μέσα. Όλα αυτά βλέπουν στο TripAdvisor, ποια έχουν υψηλές βαθμολογίες και βλέπετε όλα αυτά τα μαγαζιά που είναι πρώτα σε βαθμολογίες είναι όλα γεμάτα. Εκεί έχει δυστυχώς μεταφερθεί όλο το κομμάτι. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε μαγαζιά που είναι έχουν πάρα πολύ κόσμο και μαγαζιά που όχι, δεν θέλουν.
1: Ναι. Έχουμε ακροατή, Αντώνη, να τον ακούσουμε τον ακροατή μας. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Θέλω να κάνω μία μικρή παρεμβασούλα. Μπορεί να μην είναι σωστά αυτά που θα πω, αλλά. Το έχω λίγο ψάξει το θέμα. Καταρχήν, το αεροδρόμιο έχει αυξημένες αφήξεις, σαφώς είναι σωστό αυτό, αλλά μετράνε στο αεροδρόμιο, μετράνε και την κρουαζιέρα, που η κρουαζιέρα ξεκινάει από το Ηράκλειο, κατεβαίνουν από το αεροπλάνο, μετριέται σαν αύξηση, αλλά φεύγει η κρουαζιέρα. Δεν αφήνει τίποτα. Δεύτερον, στα ξενοδοχεία τώρα, σχετικά με την εστίαση, επειδή και εγώ ασχολούμαι λιγάκι, με την εστίαση και τα άλλα καταστήματα τουριστικά που υπάρχουν στους οικισμούς μέσα. Καταρχήν λέμε το Airbnb. Ωραία, ένα θέμα είναι αυτό, ότι τα ξενοδοχεία μέσα στον οικισμό, δίπλα στα εστιατόρια, έχουν all inclusive. Δεν είναι ο ορισμός του all inclusive. Μπορεί να τον έχει ένα ξενοδοχείο που είναι στο βουνό. Μέσα στον οικισμό επιτρέπεται? Είναι παράβαση του νόμου και απλώς το αφήνουμε να υπάρχει? Και το τρίτο, τα ξενοδοχεία έχουν μέσα από mini market, supermarket, πουλάνε από αυτοκίνητα, νοικιάζουν, ταΐζουν, έχουν τα πάντα. Γιατί θα βγει ο άλλος έξω από το ξενοδοχείο σήμερα, μια μέρα που είναι, να βγει να πάει να κάτσει να πιει ένα καφέ? Θα το βγει στο ξενοδοχείο. Ναι, γιατί να βγει συγχρόνως να πάει να πάρει μαντολάτα? Το πιο απλό πράγμα θα το πάρει από το ξενοδοχείο, αφού τα ίδια πράγματα ο ίδιος προμηθευτής είναι και στο ξενοδοχείο και έξω. Αυτά όσον αφορά τον τουρισμό και τις πυρότητες, πρέπει όλοι να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Μην πηγαίνουμε, το ξενοδοχείο δεν δουλεύει για το Airbnb. Το ξενοδοχείο δεν δουλεύει για πολλούς άλλους λόγους που τους ξέρουν οι ξενοδόχοι.
1: Ναι. Εσείς με τι ασχολείστε? Εσείς με τι
2: Έχω και εγώ εστίαση. Εστίαση, ασχολούμαι στην εστίαση στις κατογούβες.
1: Ναι.
2: Όλα τα ξενοδοχεία είναι δίπλα, είναι τα εστιατόρια και όλα είναι all inclusive.
1: Μάλιστα.
2: All-inclusive επιτρέπεται μέσα στον οικισμό.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πολύ χρόνο, κύριε Πελεκανάκη, αν θα θέλετε να.
0: Όχι, δεν υπάρχει νομοθεσία που να απαγορεύει μέσα στον οικισμό ή έξω στον οικισμό. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία που να απαγορεύει το all inclusive. Είναι ένα είδος ξενοδοχείου, μια επιχείρηση η οποία κοιτάζει πώς θα δουλέψει.
1: Το συμφέρον της κοιτάζει, προφανώς. Αλλά ναι.
0: Επίσης, στο ένα ξενοδοχείο, αν πάντα υπήρχε αυτό ότι τα καταστήματα μέσα υπήρχαν μέσα στα ξενοδοχεία και δεν είναι κάτι καινούριο, και χρυσοκοεία και μπουτίκ και μινι μάρκετ, αυτά είναι στην ευχαίρεση όλου του πελάτη. Αν θέλει να ψωνίσει μέσα από το ξενοδοχείο ή θέλει να βγει απ' έξω. Αλλά σας λέω και αυτά που είναι πάντως μέσα στα ξενοδοχεία και αυτά δεν έχουν τόσο πολύ δουλειά. Εκτός από τα μινι μάρκετ, σίγουρα αυτά τα αναγκαία της καθημερινής χρήσης, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει που ενδιαφέρει πια να βγει έξω. Όσο μπήσεις για το All Inclusive Eat and Sport, όπως ήταν παλιότερα, ο κόσμος και το βράδυ είχε το δικαίωμα να φάει το βράδυ στο ξενοδοχείο. Δεν ήταν ότι δεν υπήρχε. Αλλά υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον να βγει απ' έξω. Αυτό δεν υπάρχει πια. Το έχουν πει. Υπάρχει μεγάλη διαφορετική κανονική συνήθεια. Το λέμε και το ξαναλέμε πολλές φορές.
1: Αλλά ξέρετε τώρα ποιο είναι το θέμα. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, έτσι όπως μας τα περιγράψατε κι εσείς, ότι έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών κτλ. Προτιμούν να επενδύσουν αλλού τα χρήματά τους και όχι στην τόπια αγορά. Α, τι θα γίνουν οι τόπιες αγορές, κύριε Πελεκανάκη? Τι θα γίνει με την εστίαση, τι θα γίνει με τα εμπορικά καταστήματα και όλα αυτά τα καταστήματα που κινούνται γύρω από τον τουρισμό? Βεβαίως.
0: Κοιτάξτε, κύριε Χρυμαντονάκη, να σας πω κάτι για να κλείσουμε. Γιατί όπως είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όπως ακριβώς έχουν δημιουργηθεί τα ίσες κλίνες όσο τα ξενοδοχεία έχουν γίνει και στα Airbnb, έτσι ακριβώς έχουν γίνει και πάρα πολλά καταστήματα εστίασης μετά την οικονομική κρίση. Έχουν γίνει πάρα πολλά σε σχέση με την ανάγκη της αγοράς. Άρα λοιπόν βλέπουμε πάρα πολλά καταστήματα. Δυστυχώς δεν μπορούν όλοι να γεμίσουν, όπως και τα ξενοδοχεία. Αυτό βλέπουμε πάλι στο Airbnb. Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, υπάρχει και δεν πρέπει να έρθει πολύ περισσότερο κόσμο στην Κρήτη για να μπορέσει να έχουν όλα αυτά τα καταστήματα τη δουλειά που θα έπρεπε να έχουν.
1: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Πελεκανάκη. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι καλή για τις αγορές του νησιού. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και να κινηθούν κάπως οι αγορές και να ζεσταθούν λίγο τα ταμεία. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.
3: Η Ευρώπη σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπη. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπη. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπη σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπη.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση συναγερμού εξακολουθούν να βρίσκονται οι επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς της Κρήτης, καθώς η εξαήμερη παράταση που δόθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο στις 3 Αυγούστου κρίνεται εντελώς ανεπαρκής για τη διόρθωση μαζικών σφαλμάτων στους προσωρινούς πίνακες. Με το ποσοστό των λαθών να υπερβαίνει το 50% και τον κίνδυνο απώλειας περιουσιών να είναι πλέον ορατός, αντιπροσωπεία των φορέων μεταβαίνει εκτάκτως στην Αθήνα. Στόχος της συνάντησης με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η απόσπαση μιας ουσιαστικής παράτασης ως το τέλος του έτους, αλλά και η συνολική αναμόρφωση μιας διαδικασίας που απειλεί τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χιλιάδων πολιτών. Μετά από 25 χρόνια ετοιμάτων και με αφορμή τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριας, ο Δήμος Ηρακλείου ανακοίνωσε άμεσες παρεμβάσεις στην οδό Πλαστήρα προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε για κατασκευή περιψωμένης διάβασης μέσα στον επόμενο μήνα, πεζοδρόμια σε λιγότερο από ένα μήνα και τοποθέτηση σήμανσης εντός της εβδομάδας. Μια νέα εποχή για την τοπική οικονομία ξεκινά από σήμερα για τη Σιτία, καθώς το λιμάνι της πόλης υποδέχθηκε το πρωί, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο με 1.400 επιβάτες και 60 μέλη πληρώματος. Παρά τις παράλληλες κινητοποιήσεις πολιτών, η Δημοτική Αρχή κοιτάζει ήδη το μέλλον, έχοντας κλειδώσει 10 προσεγγίσεις για το 2027. Μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων των Αθανάτων ενάντια στη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ασφαλτοστρώσει στην οδό του Κοσμοφόρ από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ικάρου ως την Επιμενίδου. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 5 ημέρες. Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, γιος της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών επί από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Όφη αναχώρησε το πρωί για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του ως τις 5 Αυγούστου. Το Σάββατο δίνει το πρώτο του φιλικό με αντίπαλο την Ολλανδική Go Ahead Eagles. Στο μεταξύ, η κριτική ομάδα έλυσε τα συμβόλαια των Βούκοτιτς και Ράκονιατς. Έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Παστούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα. Θα δεις, έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μ' απ' τη μέση.

0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Radio Crete 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Radio Crete 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Radio Crete ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Αντιμέτωποι με ένα νέο εξαιρετικά έντονο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, βρίσκονται οι κατανοητές και οι επαγγελματίες στην Κρήτη, καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης έσπασε πλέον επίσημα το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το 1 τρίτο της συνολικής ζήτησης για το 2026 στην αγορά κατοικίας από ξένους συγκεντρώνει η Κρήτη σύμφωνα με εκπροσώπους της κτηματομεσητικής αγοράς. Σε κατάσταση συναγερμού, οι επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς της Κρήτης, καθώς η εξαήμερη παράταση που δόθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο στη Δευτέρα 3 Αυγούστου κρίνεται ανεπαρκής. Αύριο, αντιπροσωπεία των φορέων θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με φόντο το επίμαχο θέμα της καθαριότητας. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα στις 7 το απόγευμα οι κάτοικοι των Αθανάτων και το γύρο κοινοτήτων για τη δομή στην πλατεία.

0: Ελευθερίας. Στην Αθήνα βρίσκονται σήμερα οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν κρίσιμες συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης παρουσιάστηκε στο Οδείο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει αυτή την ώρα το προγραμματικό σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ενέργεια. Νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ για όσους αποχωρήσουν από την εργασία μετά το 2026. Σε αλλαγές στον υπολογισμό του ΕΜΦΙΑ προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Αντιμέτωποι με ένα νέο εξαιρετικά έντονο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, βρίσκονται οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες στην Κρήτη, καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης έσπασε πλέον το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο σπάει η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και στην Κρήτη, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται επίσης μια ανάσα πριν από τα 2 ευρώ και αναμένεται να ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης, καθώς καταγράφεται ένα νέο έντονο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, επηρεάζοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά και τους επαγγελματίες. Η ξέφρενη πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, άνοδος άνω του 20% από τις αρχές Ιουλίου, μετακυλίεται άμεσα στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην Κρήτη, οι μέσες τιμές, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνονται ως εξής ανανομό. Ηράκλειο 2,018 η αμόλυβδη και 1,98 το πετρέλαιο κίνησης. Λασίθι 2,001 η αμόλυβδη και 1,98 το πετρέλαιο κίνησης. Ρέθυμνο 2,003 η αμόλυβδη και 1,98 το πετρέλαιο κίνησης. Και Χανιά 1,98 η αμόλυβδη και 1,97 το πετρέλαιο κίνησης. Η τάση είναι ξεκάθαρα αυξητική. Οι καταναλωτές που ετοιμάζονται για τις άδειες του Αυγούστου θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά ακριβό γέμισμα, καθώς η μειωμένη προσφορά διελισμένων προϊόντων διεθνώς δεν αφήνει περιθώρια αποκλιμάκωσης για τις επόμενες εβδομάδες. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων αλλά και της ενέργειας επηρεάζουν όχι μόνο τον πληθωρισμό, αλλά και τις τιμές των προϊόντων, καθώς αυξάνεται και το κόστος μεταφοράς και παραγωγής, ενώ ακόμη και οι προμήθειες των πρώτων υλών αντιμετωπίζουν προβλήματα διακίνησης. Συγκεκριμένα, δύο διαφορετικές ταχύτητες διαμορφώνονται πλέον στην αγορά τροφίμων ως προς τις ανατιμήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, με τις πιέσεις να μετατοπίζονται από τα τυποποιημένα στα νοπά προϊόντα. Τα στοιχεία της έρευνας υποδεικνύουν ότι το βάρος των τρεχουσών πληθωριστικών πιέσεων εντοπίζεται πλέον καθαρά στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Οι τιμές των τυποποιημένων αγαθών επηρεάστηκαν έντονα από το αυξημένο κόστος ενέργειας πρώτων υλών και μεταφορών και η εικόνα άρχισε σταδιακά να αλλάζει.
0: Αλλάζουμε θέμα. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με φόντο το επίμαχο θέμα της καθαριότητας. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα τέθηκε προς συζήτηση με αφορμή ερώτηση, την οποία κατέθεσε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειου πόλη μας, Μιχάλης Καραμαλάκης, ο οποίος ανέδειξε μια σειρά αποζητήματα σε σχέση με την εφαρμογή της σύμβασης καθαριότητας με τον ιδιώτη και σε σχέση με την επιχειρησιακή του ικανότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αντίστοιχα ερωτήματα έθεσε και ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος κατήγγειλε ότι υπάρχουν αποκλίσεις σε οχήματα, ελλείψεις σε μηχανήματα και σε εξοπλισμό, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά σε σχέση με την τήρηση των όρων της σύμβασης. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι τόνισαν ότι τόσο η αποκομιδή στο κέντρο όσο και στα ογκώδη γίνεται με τη συνδρομή και τις υπηρεσίες, ενώ είναι στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και σημείωσαν ότι δεν μπορεί να καταβληθεί η πληρωμή του εργολάβου για υπηρεσίες και εξοπλισμό που δεν διαθέτει, ενώ παράλληλα έθεσαν και ζήτημα σε σχέση με τις ρήτρες και τις κυρώσεις που η σύμβαση προβλέπει. Το θέμα αυτό εστίασε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Βαρδαβάς, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να συμβιβαστούμε με τη μετριότητα σε σχέση με το επίπεδο της καθαριότητας που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή. Αντίστοιχα, ο κύριος Δουλουφάκης τόνισε ότι η εμπλοκή του ιδιώτη έπεσε σαν όριμο φρούτο με τη διαχρονική υποστελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας που αποτέλεσε διαχρονική πολιτική επιλογή. Απαντώντας, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης τόνισε ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο εξελίσσεται με βάση τους προβλεπόμενους χρόνους που ο νόμος ορίζει. Πρόσθεσε ότι υπήρχαν προβλήματα με την ταξινόμηση των οχημάτων, τα οποία αντιμετωπίστηκαν, αλλά όπως περιέγραψε, σε κάποιες περιπτώσεις όπως την ανακύκλωση, τα οχήματα του αναδόχου είναι περισσότερα από όσο η σύμβαση ορίζει και τόνισε ότι γίνεται αυστηρός έλεγχος των δικαιολογητικών. Όπως είπε, κάθε σύμβαση στην εφαρμογή της πάντα έχει προβλήματα τα οποία λύνονται, και σημείωσε ότι θέλει χρόνο ακόμα για να μπορέσει να καθαριστεί η πόλη.
0: Γεια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Το 1 τρίτο τη συνολική ζήτηση για το 2026 στην αγορά κατοικία από ξένου συγκεντρώνει η Κρήτη σύμφωνα με του εκπροσώπου τη κτηματομεσητική αγορά. Περισσότερα θα μα πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Κρήτη δίνουν για μία ακόμη χρονιά οι αλλοδαποί αγοραστέ εξοχικών κατοικιών, καταντάζοντα το νησί στην πρώτη θέση των επιλογών του. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αγοράς για το 2026, σχεδόν ένας στους τρεις ενδιαφερόμενους επιλέγει την Κρήτη για την απόκτηση της δικής του εξοχής κατοικίας. Η πλειονότητα των αγοραστών προέρχεται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα, παρατηρείται αμεσότερες αποφάσεις τους σύμφωνα με προσώπους της κτήματος αγοράς, καθώς μεγάλο ποσοστό από αυτούς είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην επένδυσή τους σε διάστημα 6 μηνών έως 1 χρόνο. Παράλληλα, 7 στους 10 προτιμούν νεόδμητα ακίνητα ή κατασκευές των τελευταίων ετών, θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες την ανεμπόδιστη θέα, την κοντινή απόσταση από τη θάλασσα, την ύπαρξη πισίνας. Η ελκυστικότητα της Κρήτης στηρίζεται σε μια σειρά από ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η μεγάλη έκτασή της εξασφαλίζει επαρκή διαθεσιμότητα οικοπαίδων κοντά στο κύμα. Παράλληλα, η διευρυμένη τουριστική περίοδος σε συνδυασμό με το brand name της Κρήτης προσφέρει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα για καλές αποδόσεις μέσω της τουριστικής εκμετάλλευσης. Επιπλέον, οι τιμές πώλησης παραμένουν συλλογικά και προσιτά επίπεδα συγκριτικά με άλλους δημοφιλείς νησιώτικους προορισμούς όπως είναι το Ιόνιο και οι Κυκλάδες. Η επενδυτική αυτή δυναμική αναμένεται να ενισχυθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής όπως είναι το νέο αεροδρόμιο το Καστέλι και ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Να πούμε ότι καταλήττει στην προσβασιμότητα. Αποτελεί η παρουσία πολλών αεροπορικών συνδέσεων, διευκολύνοντας την άμεση και συνεχή μετακίνηση των ιδιοκτητών από το εξωτερικό.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άρτεμις Μαυράκη, την πρόεδρο των κτήματων μεσητών. Κυρία Μαυράκη, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
0: Οι τιμές μπορεί να είναι απαγορευτικές για τους Έλληνες, αλλά για τους αλλοδαπούς φαίνεται ότι είναι προσιτές. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει όσον αφορά τις αγοραπολισίες, κυρία Μαυράκη?
4: Κύριε Μαυράκη, έχουμε καλύτερες τιμές συγκριτικά μάλλον με άλλα νησιά, ελληνικά νησιά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Κρήτη, επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, έχει πολλά πλεονεκτήματα. Καταρχήν έχουμε νοσοκομεία, είναι πολύ σημαντικό για τους ξένους επενδυτές. Ναι. Έχουμε 2 διεθνή αεροδρόμια. Έχουμε ιεπιότερο κλίμα από όλα τα υπόλοιπα νησιά. Έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια τουριστική σεζόν που αρχίζουμε από Μάρτιο-Απρίλιο μέχρι αρχές Νοέμβρη. Έχουμε την κριτική διατροφή. Έχουμε πολύ βασικό για τους Ευρωπαίους, χαμηλότερο κόστος ζωής, παραδείγματος χάρη από Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο κτλ. Άρα όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει Κρήτη οδηγούν τους επενδυτές να προτιμούν το νησί μας. Δηλαδή η Κρήτη, ναι, ξεχωρίζει από τα άλλα νησιά, κύριε Βαρδάκη, και πιστέψτε με, δεν το λέω γιατί είμαι από την Κρήτη, αλλά προσφέρει μια ισορροπία που λίγα νησιά διαθέτουν. Και έχουμε πολύ φυσική, ναι, ομορφιά, ναι, έχουμε υποδομές, έχουμε ενεργή ζωή και βραδινή ζωή και πέραν της τουριστικής περίοδου που σε άλλα νησιά δεν υπάρχει. Δηλαδή το χειμώνα βλέπετε ότι είναι τα πάντα κλειστά. Εμείς χειμώνα καλοκαίρι έχουμε ενεργή ζωή.
0: Άρα αυτά τα
4: είναι ένα πολύ μεγάλο νησί που, ναι, έχει πάρα πολλές επιλογές να επισκεφθεί, ναι, τοποθεσίες κτλ. Όλα αυτά μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο.
0: Έχουμε λοιπόν αυτά τα πλεονεκτήματα, κυρία Μαυράκη, που τα αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Άρα έχουμε και αύξηση αγοραπολισιών, αύξηση επενδύσεων από ξένους, κύριε Μαυράκη, πώς,
4: ποια είναι η εικόνα? Έχει αύξηση, ναι, ζήτησης, έχει αύξηση ζήτησης με μία διαφορά. Ότι τώρα, αυτή την περίοδο, είναι λίγο πιο συγκρατημένοι στα χρήματα που δίδουν. Δηλαδή, ενώ παλαιότερα είχαμε ζητήσεις για εξοχική κατοικία ή διαμερίσματα στην πόλη με πολύ υψηλότερα ποσά, Τώρα είναι λίγο πιο συγκρατημένη, ίσως και από τη γενικότερη οικονομική κρίση που υπάρχει και στην Ευρώπη. Ναι.
0: Και ποιες περιοχές προτιμούν, μόνο τις παραθαλάσσιες ή ακόμα και πιο ορεινότερες περιοχές για την αγορά γης, ακινήτων ή οτιδήποτε άλλο για να
4: επενδύσουν. Εξαρτάται από τι χρήματα θέλει να διαθέσει. Πρωτίστως ενδιαφέρονται για παραθαλάσσιες, τουριστικές περιοχές, ναι, που να βλέπουν θάλασσα, αν μη τι άλλο, εάν δεν είναι πάνω στην παραλία, να βλέπουν θάλασσα, να μην εμποδίζεται η θέα τους προς τη θάλασσα, και να είναι σε περιοχές που είναι ανεπτυγμένες. Όχι στη μέση του βουνού, ας πούμε, ένα σπίτι. Δεν θα προτιμηθεί. Όπως δεν θα προτιμηθεί, ας είναι και η καλύτερη μονοκατοικία, αν βρίσκεται σε μία λαγκαδιά μέσα.
0: Μάλιστα.
4: Άρα προτιμούν να βλέπουν θάλασσα ή να είναι κοντά στη θάλασσα στις τουριστικές περιοχές. Αν όμως τα χρήματα που διαθέτουν δεν τους καλύπτει, δεν βρίσκουν σε αυτά τα ποσά, πάνε και σε περιοχές, σε χωριά, συνήθως σε παραδοσιακούς οικισμούς που έχουν και άλλους ομογενείς τους εκεί και που όμως έχουν εύκολη πρόσβαση προς νοσοκομείο και αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα. Είναι τα βασικά
4: δεν χαρακτηριστικά. Θα προτιμήσουν,
0: ναι.
4: Ναι, δεν θα προτιμήσουν ένα χωριό που είναι δύσκολη η πρόσβασή του, δύσκολος ο δρόμος και πολύ μακριά, δηλαδή πάνω από μία ώρα, μία μισή ώρα, είναι πολύ δύσκολο να έχει απόσταση από νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό για τους
0: ξένους. Κυρία Μαυράκη, σας ευχαριστώ για την εικόνα που μας δώσατε. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Αυστηρότερο γίνεται το πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των ανηλίκων. Το νέο νομοσχέδιο που εισάγεται σήμερα προβλέπει μεταξύ άλλων απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για οχήματα και χρήστες, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις για τις παραβάσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Τέλος στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών, βάζει το νέο νομοσχέδιο που εισάγεται σήμερα, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης τους, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Επιπλέον, θεσπίζεται ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου στο Υπουργείο, το οποίο θα διευκολύνει την ταυτοποίηση των κατόχων και των χρηστών κάθε οχήματος. Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η κυκλοφορία ηλεκτρικού πατινιού σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προστασία των ανηλίκων, καθώς τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία καταγράφουν αυξημένο αριθμό αλλά και μεγαλύτερη σοβαρότητα ατυχημάτων στις ηλικίες κάτω των 17 ετών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ επεσήμανε πως οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να αναμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι το νέο αυστηρότερο πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι.
0: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς της Κρήτης, καθώς η εξαήμερη παράταση που δόθηκε από το κτηματολόγιο στη Δευτέρα 3 Αυγούστου κρίνεται εντελώς ανεπαρκής. Με το ποσοστό των λαθών να ξεπερνά το 50% και τον κίνδυνο απώλειας περιουσιών να είναι πλέον ορατός, αντιπροσωπεία των φορέων μεταβαίνει εκτάκτως στην Αθήνα, στόχος της συνάντησης με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, η απόσπαση μιας ουσιαστικής παράτασης έως το τέλος του έτους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Παρατείνεται ως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης στις περιοχές Ηρακλείου, Χανίων, Λέσβου και Λίμνου, όπως ανακοινώθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ωστόσο, αν τα λάθη είναι άνω του 50%, η εξαήμερη προθεσμία που δόθηκε δεν επαρκεί για τις διορθώσεις. Οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης εξακολουθούν να προειδοποιούν ότι οι υφιστάμενες δυσλειτουργίες και η μικρή προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων και ενστάσεων θέτουν σε κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χιλιάδων πολιτών. Εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων Ηρακλείου και Χανίων, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων θα βρεθούν αύριο στην Αθήνα, που θα έχουν συνάντηση στις 9.30 το πρωί με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο να δοθεί παράταση τουλάχιστον ως το τέλος του έτους. Η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κατερίνα Κοσμαδάκη, που θα λάβει μέρος στην αυριανή συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τόνισε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη ότι η παράταση που δόθηκε δεν επαρκεί για τη διόρθωση των σφαλμάτων, ενώ μια παράταση τουλάχιστον ως το τέλος του χρόνου, στην οποία και θα επιμείνουν, είναι αναγκαία για πολλούς λόγους. Πέρα από το πιεστικό χρονοδιάγραμμα, οι φορείς ζητούν μια συνολική αναμόρφωση της διαδικασίας. Τα βασικά σημεία τριβής εστιάζονται στη σωρία λαθών, στις δασικές εκτάσεις και στην αποτύπωση των οδών. Οι αρχικοί πίνακες περιλαμβάνουν σοβαρά σφάλματα που απαιτούν χρόνο, έξοδα και γραφειοκρατία για να διορθωθούν. Απαιτεί το απόλυτο σεβασμό του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Κρήτης, το οποίο διαφέρει από την υπόλοιπη Ελλάδα και δημιουργεί συνεχείς εμπλοκές με τους δασικούς χάρτες, ενώ ζητείται ορθολογικός επανασχεδιασμός των ημερομηνιών για την υποβολή δηλώσεων και ενστάσεων, ώστε να μην χαθεί καμία περιουσία πολίτη. Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συμβολεογράφων Εφετείου Κρήτης, Μαριλένα Σκυλουράκη, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου ότι σε περίπτωση που δεν δοθεί ουσιαστική παράταση, τα λάθη θα μεταφερθούν στο λειτουργόν κτηματολόγιο, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει ορατός κίνδυνος να χαθούν περιουσίες για τις οποίες κοπίασαν γενναίες γενεών. Η επόμενη μέρα κρίνεται πλέον στο γραφείο του Υπουργού, με την Κρήτη να περιμένει μια λύση που θα αποτρέψει ένα μαζικό δικαστικό και οικονομικό γολγοθά για χιλιάδες νοικοκυριά.
0: Στο πλευρό του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου τάσεται ομόφωνα και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, εκδίδοντας ψήφισμα στήριξης για την παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των σφαλμάτων στους πίνακες του κτηματολογίου για ένα έτος. Στην Αθήνα βρίσκονται σήμερα κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν κρίσιμες συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με φόντο τα ανοιχτά μέτωπα του πρωτογενούς τομέα. Ακούμε το ρεπορτάζ. Κρίσιμη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου, οι οποίοι πέρασαν το κατόφλι του Υπουργείου με μια βαριά ατζέντα διεκδικήσεων για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων μετέβησαν στην πρωτεύουσα με κύριο στόχο να θέσουν επιτάπητο στα φλέγοντα ζητήματα που απειλούν την βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους, ζητώντας άμεσες και ξεκάθαρες λύσεις. Η ατζέντα των κτηνοτρόφων περιλαμβάνει μια σειρά από πάγια αλλά και νέα επίγοντα αιτήματα, όπως διαφανείς πληρωμές, δηλαδή άμεση εκαθάριση των εκκρεμωτήτων από τον ΟΠΕΚΙΠΕ και διορθώσεις στις επιδοτήσεις. Μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στις ζωοτροφές και την ενέργεια. Οικονομική στήριξη και αποζημιώσεις, αυστηροποίηση των ελέγχων. Οι συζητήσεις με τους υφυπουργούς αναμένεται να επικεντρωθούν στην εξειδίκευση των χρηματοδοτικών εργαλείων και των μέτρων βιοασφάλειας. Οι κτηνοτρόφοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα αρκεστούν σε απλές υποσχέσεις, καθώς η κατάσταση στο νησί έχει φτάσει οριακό σημείο, προειδοποιώντας για κλιμάκωση κινητοποίησεων. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας οι κάτοικοι των Αθανάτων και των Γεροκοινοτήτων για τη δομή στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ, τον κύριο Χαράλαμπο Λεκάκη, να μας πει περισσότερα για τη σημερινή κινητοποίηση. Κύριε Λεκάκη, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
0: Συνεχίζονται λοιπόν οι αντιδράσεις από κατοίκους, φορείς και επαγγελματικούς φορείς, όπως είναι η ΟΕΒΕΝΗ και προέδρους τοπικών κοινοτήτων, για τη δομή. Τι λέτε, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε, κύριε Λεκάκη?
7: Κύριε Βαρδάκη, παρόλο τις ενστάσεις που υπάρχουν και τις αντιδράσεις που υπάρχουν και από τους πολίτες αλλά και από τους επαγγελματίες για το βεβαρημένο της περιοχής, αλλά και τη γνωμάτευση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου για τις λήψεις που υπάρχουν σε συγκεκριμένα κτίρια, από ό,τι φαίνεται η πολιτεία προχωράει στο να δημιουργήσει εκεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών, χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη της όλα ζητήματα τα οποία έχουμε θέσει με έγγραφό μας, τα οποία έχουμε αποστείλει προς το Υπουργείο και στους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με το θέμα.
0: Επειδή ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και άλλους φορείς και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου να λέει για συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, θα είστε και εσείς αυτή τη συνάντηση? Δηλαδή, εάν προγραμματιστεί συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, θα πάτε μαζικά, κύριε Λεκάκη?
7: Βεβαίως και θα πάμε, αν προγραμματιστεί συνάντηση, που το θεωρούμε αρκετά δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, εμείς αν οριστεί, θα είμαστε εκεί για να εκπροσωπήσουμε και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των επαγγελματιών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή φύγουν.

0: Πάρα πολύ σε σχέση με το ότι υπάρχουν κατεστημένων που υπάρχει στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Λεκάκη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Μια νέα εποχή για την τοπική οικονομία ξεκινά από σήμερα για τη Σιτία, καθώς το λιμάνι της πόλης υποδέχτηκε σήμερα το πρωί για πρώτη φορά στην ιστορία του ένα μεγάλο κουραζιερόπλοιο με 1.400 επιβάτες και 600 μέρη πληρώματος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μια νέα σελίδα στον τουριστικό και οικονομικό χάρτη της Ανατολικής Κρήτης ανοίγει από σήμερα η Σιτία, καθώς το λιμάνι της υποδέχτηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Η άφιξη του εντυπωσιακού πλοίου Crown Iris, το οποίο μεταφέρει περίπου 1.400 επιβάτες και 600 μέλη πληρώματος, σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της περιοχής στο διεθνή τουρισμό κρουαζιέρας. Για την απαρχή μιας νέας εποχής για την τοπική οικονομία, έκανε λόγο μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο Μανώλη Αργυράκη ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης, τονίζοντας ότι η τόνωση της αγοράς και η προβολή της πόλης στο εξωτερικό αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της Δημοτικής Αρχής. Η σημερινή άφιξη δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με τον κύριο Ζερβάκη, η Δημοτική Αρχή προχωρά σε βάθος τις επαφές της με την παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας, έχοντας ήδη κλειδώσει 10 προσεγγίσεις πλοίων για του χρόνου. Παράλληλα, ο Δήμος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με ακόμα δύο μεγάλες εταιρείες του κλάδου, γεγονός που μαρτύρα το έντονο ενδιαφέρον των τουριστικών κολοσσών για το παρθένο προϊόν της Ανατολικής Κρήτης. Η σημερινή ημέρα, ωστόσο, δεν κύλησε χωρίς εντάσεις, καθώς το πλοίο που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες υποδέχθηκαν και τοπικές κινητοποιήσεις πολιτών, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις της τοπικής κοινωνίας γύρω από το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής. Ο Δήμαρχος Σιτίας χαρακτήρισε κόσμιες τις αντιδράσεις, ωστόσο εμφανίστηκε αποφασιστικός, χαρακτηρίζοντας την άφιξη του πλοίου αυτή ως μια μοναδική ευκαιρία που η πόλη οφείλει να αξιοποιήσει. Το στίχημα πλέον για την τοπική κοινωνία και τους φορείς είναι η διαχείριση των ροών των επισκεπτών και η εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία της φυσιογνωμίας της Σιτίας.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
2: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης παρουσιάστηκε σήμερα στο Οδείο Αθηνών, παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε στην εκδήλωση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το προγραμματικό σχέδιο για την ενέργεια. Περισσότερα θα μας πει η Ρένα Σημειωτονάκη. Ρένα.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Την πεποίθηση ότι έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να πετύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Οδείο Αθηνών. Χαρακτήρισε το πρόγραμμα προϊόν πολυετού σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια ξεκίνησε το 2021, όταν για πρώτη φορά επιχειρήθηκε ένας μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός σχεδιασμός με ορίζοντα πενταετίας για τη διάθεση των εθνικών πόρων. Υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις και χαρακτήρισε πολιτική επιλογή τη διάθεση σημαντικών πόρων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, επισημένοντας ότι θα μπορούσε να κατευθύνει περισσότερα χρήματα σε επιδόματα ή κοινωνικές παροχές, αλλά επέλεξε διαφορετική στρατηγική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι βασικοί άξονες του νέου κυβερνητικού προγράμματος θα αρχίσουν να παρουσιάζονται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επαναλαμβάνοντας πως το 2030 η Ελλάδα μπορεί και θα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα. Εν τω μεταξύ, αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης, ο γραμματέας του τομέα ενέργειας Κώστας Μαθιουδάκης και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουγαλάς παρουσιάζουν το πρόγραμμα του κόμματος για την ενέργεια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι εμείς έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση, πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό. Το καλώδιο έδειξε ότι υπάρχει απώλεια οράματος και σχεδίου, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το έργο που είναι απολύτως συνδεδεμένο με το σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, επιτέλους θα ανακοινώσει η κυβέρνηση χρονοδιάγραμμα, αναρωτήθηκε. Είναι ερασιτέχνες και επικίνδυνοι, είπε. Είναι δυνατόν να παίζουν πινκ-πονγκ με το καλώδιο, με την Κυπριακή Δημοκρατία? Αυτά είναι απίστευτα. Το χρηματιστήριο ενέργειας, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και είδαμε τα αποτελέσματα. Η Ελλάδα, ενώ θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση, όπως έκαναν άλλες χώρες, όταν το 85% της ενέργειας που καταναλώνουμε ως χώρα, το κόστος καθορίζεται από το χρηματιστήριο ενέργειας και έχουμε τόσο υψηλό κόστος. Εμείς γιατί δεν μειώνουμε την επιρροή βάση του χρηματιστηρίου ενέργειας για να πέσει το κόστος, αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Ρένα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Χιλιάδες ιδιοκτήτες που μέχρι σήμερα έμειναν εκτός του ανακαινίζω 2026 αποκτούν δεύτερη ευκαιρία να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Με τις αλλαγές που φέρνει η νέα κοινή υπουργική απόφαση, διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων του προγράμματος προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Καθαρό και απολύτως ασφαλές το νερό του Ηρακλείου, διαβεβαιώνει η ΔΕΙΑΗ με ανακοίνωσή της. Επίσης, διευκρινίζει με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα ότι η ποιότητα του νερού στο Ηράκλειο ελέγχεται συστηματικά σε 20 ζώνες παροχής νερού βάσει της νομοθεσίας. Παρά την αυξημένη αγωγημότητα σε Μασταμπά, Τσαλένιο και Θέρισο, οι τιμές παραμένουν εντός ορίων, με τη ΔΕΙΑΗ να τονίζει ότι μεμονωμένες δειγματοληψίες δεν αντιπροσωπεύουν τη συνολική ποιότητα του δικτύου. Αναλυτικά αποτελέσματα, τονίζεται στην ανακοίνωση, αναρτώνται μηνιαίως στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΗ και στον αντίστοιχο ψηφιακό χάρτη. Διευκρινίζεται επίσης ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και το νερό άρτευσης έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και δεν θα πρέπει να παραπληροφορούνται οι δημότες και να συγχαίουν τους όρους που χρησιμοποιούνται πρόσφατα. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη νομοθετική διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα του Υπουργού Υγείας να διορίζει προσωρινή ειδικούς επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καθώς και προσωρινά πειθαρχικά και ελεκτικά όργανα, εκφράζουν οι ιατρικοί σύλλογοι της Κρήτης. Όπως υποστηρίζουν, η ρύθμιση αυτή παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια και αυτονομία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σωματιακής μορφής και ζητούν την άμεση απόσυρσή της. Σε αλλαγές στον υπολογισμό του έμφυα προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει στρεβλώσεις που οδηγούσαν σε λανθασμένη φορολόγηση των ακινήτων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του έμφυα φέρνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο να διορθωθούν αδικίες που είχαν ως αποτέλεσμα ορισμένοι ιδιοκτήτες να φορολογούνται για περισσότερα τετραγωνικά από όσα διαθέτουν στην πραγματικότητα. Από το φορολογικό έτος 2027, στον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ώστε η φορολογητέα επιφάνεια να ανταποκρίνεται στα πραγματικά τετραγωνικά του ακινήτου. Ειδικότερα, όταν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου προκύπτει μικρότερη επιφάνεια από εκείνη που αναγράφεται στο κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, ο έμφυα θα υπολογίζεται με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Οι αλλαγές θα ισχύσουν για τις δηλώσεις Ε9 και τον έμφυα του φορολογικού έτους 2027 και των επόμενων ετών, χωρίς να επηρεάζονται οι καθαρίσεις του 2026. Παράλληλα, δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου πιστοποιεί μικρότερη επιφάνεια από αυτή που εμφανίζεται στα υπόλοιπα έγγραφα.
2: Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται από το λιμενικό σώμα συγκρούστηκαν το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Έλληρος και ένα φορτηγό πλοίο. Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές. Το φορτηγό είχε ζημιές αριστερά της πλώρης, ενώ το Έλληρος πολύ μικρότερες κατάπλωρα. Η σύγκρουση σημειώθηκε την ώρα του κατάπλου του φορτηγού πλοίου υπό συνθήκες που, όπως είπαμε, διερευνώνται από τις λιμενικές αρχές. Ο Δήμος Μαλεβιζίου προχωρά στην υποβολή νέας πρότασης χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου πρασίνου αναψυχής και πολιτισμού στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι, αξιοποιώντας ένα κοινόχρηστο χώρο που αποδίδεται στο Δήμο μέσα από την εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Από την 5η 23 Ιουλίου ξεκινά η ενίσχυση της λειτουργίας της αστικής ενδοδημοτικής συγκοινωνίας στον Άγιο Νικόλαο, μια σημαντική παρέμβαση που έχει ήδη αποδείξει τη χρησιμότητά της, συμβάλλοντας στην βιώσιμη κινητικότητα, στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρησης και στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ για όσους αποχωρήσουν από την εργασία μετά το 2026, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου πλαισίου που θα περιορίζει τις ανισότητες. Ακούμε το ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος, τις οποίες σκοπεύει να εφαρμόσει από το 2027. Η παρέμβαση αυτή αποτελεί μια ακόμα τροποποίηση του νόμου Κατρούγκαλου και στοχεύει στην κατάρριση του υφιστάμενου διπλού συστήματος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ. Το σημερινό καθεστώς θεωρείται ότι δημιουργεί σημαντικές αδικίες εις βάρος των νεότερων ασφαλισμένων, οι οποίοι στην πράξη καταλήγουν να λαμβάνουν ουσιαστικά μόνο τις εισφορές που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Με το ισχύον σύστημα, ο υπολογισμός του ΕΦΑΠΑΞ βασίζεται σε δύο διαφορετικές ασφαλιστικές περιόδους. Η πρώτη αφορά τα έτη έως το 2013 και υπολογίζεται με βάση το 60% του μέσου όρου των αποδοχών της εμπνοϊκότερης πενταετίας, δηλαδή της περίοδου 2009-2013. Η δεύτερη αφορά το χρόνο ασφάλισης από το 2014 και έπειτα. Η συνολική απώλεια που προκαλεί ο σημερινός τρόπος υπολογισμού μπορεί να φτάσει έως και το 23% σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς. Μάλιστα, όσο απομακρύνεται χρονικά ένας ασφαλισμένος από την περίοδο 2009-2013, τόσο μεγαλύτερες είναι οι μειώσεις που υφίσταται. Οι αλλαγές που επεξεργάζεται η κυβέρνηση αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και πιο σταθερού συστήματος. Οι προτάσεις που εξετάζονται αναμένεται να έχουν οριστικοποιηθεί έως το φθινόπωρο και περιλαμβάνουν την αναμόρφωση του τρόπου υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ με επέκταση της πενταετίας, η οποία σήμερα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ευνοϊκότερου τμήματος της παροχής. Έντονη στροφή καταγράφεται των Ελλήνων καταναλωτών προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του 2026. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Η αναζήτηση μεγαλύτερης ασφάλειας απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζει να αλλάζει το χάρτη της λιανικής αγοράς ρεύματος, με ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά να επιλέγουν σταθερά τιμολόγια. Η τάση αυτή όχι μόνο διατηρείται, αλλά ενισχύεται και μέσα στο 2026. Καθώς η αβεβαιότητα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές εξακολουθεί να επηρεάζει τις αποφάσεις των καταναλωτών. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ως τα τέλη Απριλίου περισσότεροι από 1,8 εκατομμύρια μετρητές αντιστοιχούσαν σε σταθερά, τα μπλε τιμολόγια δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που μεταφράζεται σε μερίδιο 31,53% της αγοράς. Η μετατόπιση αυτή αποδίδεται κυρίως στην επιθυμία των καταναλωτών να περιορίσουν την εκθεσή τους στις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας. Παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία της αγοράς, τα ειδικά ή τα πράσινα τιμολόγια καταγράφουν σταδιακή απώλεια μεριδίου. Οι ενεργοί μετρητές μειώθηκαν σε περίπου 3,2 εκατομμύρια τον Απρίλιο. Μικρή κάμψη εμφανίζουν και τα κειμενόμενα, τα κίτρινα τιμολόγια, τα οποία αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 14% της αγοράς, επιβεβαιώνοντας ότι σημαντικό μέρος των καταναλωτών επιλέγει να περιορίσει την έκθεσή του στις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς. Ανάλογη τάση καταγράφεται και στη μη

0: κινήθηκε πτωτικά το 2025, καταγράφοντας μείωση 5,32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες των οικοκυριών να περιορίσουν τις ενεργειακές δαπάνες τους στο πλαίσιο της ευρύτερης πίεσης που ασκεί το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της αγοράς αναμένεται να είναι η εισαγωγή των λεγόμενων γαλάζιων τιμολογίων, τα οποία σχεδιάζεται να αποτελέσουν ξεχωριστή κατηγορία.
1: Στα παράξενα τώρα, μια φάρσα Ισπανού πιλότου προκάλεσε έκπληξη αλλά και έντονες αντιδράσεις σε πτήση με Αργεντινούς επιβάτες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2026, όταν Ισπανός πιλότος έκανε φάρσα σε δεκάδες Αργεντινούς επιβάτες, κάνοντάς τους να πιστέψουν πως η εθνική τους ομάδα είχε κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok καταγράφει τη στιγμή της ανακοίνωσης μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου. Ο πιλότος ανέφερε πως ο τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία ήταν ένας σκληρός αγώνας που κρίθηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό και την παράταση, επισημένοντας ότι και οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Στη συνέχεια, συνεχάρη τους Αργεντινούς φιλάθλους, με την ανακοίνωση αυτή να προκαλεί πανηγυρισμούς μέσα στην καμπίνα. Οι επιβάτες πίστεψαν πως η ομάδα τους είχε κατακτήσει το τρόπαιο και ξέσπασαν σε ζητοκραυγές. Ο ενθουσιασμός όμως κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Ο πιλότος ολοκλήρωσε την ανακοίνωσή του, αποκαλύπτοντας πως η νικήτρια του τελικού ήταν τελικά η Ισπανία, με την ατμόσφαιρα να αλλάζει αμέσως και τους επιβάτες να μένουν άφωνοι. Η συγκεκριμένη φάρσα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν άρρωστο αστείο.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.497,3 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών, με άνοδο 1,90%, τζίρο στα 170,9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, η αποστολή του Όφη έφτασε το μεσημέρι στην Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Η κριτική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της του Λίπας έως τις 5 Αυγούστου και στο διάστημα αυτό θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο θα διεξαχθεί το Σάββατο με αντίπαλο την Ολλανδική Ίγκλς. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και

0: Ψωμί Toast, 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Ράδιο Κρήτη, 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή των Βοριζίων στο Δήμο Φεστού. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εστάλει και μήνυμα του 112. Εντελώς ανεπαρκής κρίνεται η μικρή παράταση που δόθηκε από το ελληνικό κτηματολόγιο για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων. Η νέα προθεσμία, έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, πρακτικά αντιστοιχεί σε λίγες εργάσιμες ημέρες από την αρχική ημερομηνία της 27ης Ιουλίου. Αύριο, αντιπροσωπείο των φορέων θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το 1 τρίτο της συνολικής ζήτησης για το 2026 στην αγορά κατοικίας από ξένους συγκεντρώνει η Κρήτη, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της κτηματομεσητικής αγοράς. Στην Αθήνα βρίσκονται σήμερα εκτινοτρόφοι του Ηρακλείου και της Κρήτης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν κρίσιμες συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με φόντο τα ανοιχτά μέτωπα του πρωτογενούς τομέα. Κλειστό θα παραμείνει το αρχαιολογικό ανάκτορο της Κνουσού έως τις 5 το απόγευμα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Κρήτη. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην ενέργεια και το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζουν σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με αρμόδια στελέχη. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλε στον Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοφρητήσεων κόσμων των Σπορ. Στέλνιος Σβουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Το πρωί αναχώρησε μέσω Αθήνας για την Ολλανδία η αποστολή του Όφη. Έφτασε στη χώρα της Τουλίπας, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 5 Αυγούστου για να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο περιλαμβάνει και 4 φιλικά παιχνίδια, με το πρώτο να είναι απέναντι στην Ολλανδική Go Ahead Eagles το προσεχέ Σάββατο. Στα μεταγραφικά περιμένουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες στο θέμα του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος Κένναν Κόντρο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά όφη στην αποκτήσή του και απομένουν λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την Φερεντσβάρος και όχι με τον ποδοσφαιριστή, αλλά η αλήθεια είναι ότι η θετική ομάδα έχει καθυστερήσει αρκετά τη μεταγραφική της ενίσχυση. Μόλις 2 είναι οι νέοι παίχτες που βρίσκονται στην Ολλανδία, νέοι αποκτηθέντες, ο Μπουχαλάκης και ο Σιέλης, ο οποίος θέλει τουλάχιστον 5-6 ακόμη ποδοσφαιριστές σε μια χρονιά τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, που απαιτεί ποιοτικό ρόστερ για να ανταποκριθεί η κριτική ομάδα και να κάνει μια καλή πορεία και να ικανοποιήσει και τον κόσμο της. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, είχαμε χθες τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο Όφη θα μάθει τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League στις 3 Αυγούστου. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των play-off του Europa League. Λοιπόν, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Η αποστολή του Όφη έφτασε στο μεσημέρι στην Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Η κριτική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως τις 5 Αυγούστου και στο διάστημα αυτό θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια, το πρώτο το Σάββατο με αντίπαλο την Ολλανδική Go Ahead Eagles. Τα άλλα φιλικά που θα δώσει ο Όφη στην Ολλανδία: Τετάρτη 29 Ιουλίου 8 το βράδυ με την Μπρέντα, επίσης Ολλανδική ομάδα. Σάββατο 1 Αυγούστου 3.30 το μεσημέρι με την επίσης Ολλανδική Βίλεμ. Και το τελευταίο φιλικό είναι Τρίτη 4 Αυγούστου 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος με την Al Samal από το Κατάρ. Στην αποστολή βρίσκονται 27 ποδοσφαιριστές, είναι η Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χρήστο Γιώργος, Κρίσμανης, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκονζάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Χενουριάκης, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούζος, Αποστολάκης, Χνάρης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Φούντας, Νους, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτ Μαλίδης και Αντωνακάκης. Στα μεταγραφικά εξελίξεις αναμένονται στο θέμα της απόκτησης του Βόσνιου επιθετικού και έναν κόντρο της Ουγγρικής Φερεντσβάρος. Με την προσθήκη του LKB, ο οποίος ολοκλήρωσε την άδεια μετά τη συμμετοχή του στο Μοντιάλ με την Εθνική Μαρόκο, συνεχίζει στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στο μεταξύ, η Ερυθρόλευκη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ηρακλείωτη αμυντικού της Σαν Πάουλη, Μανώλη Σάλιακα. Αύριο ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου
του Conference League με την Ουγγρική Πάξη στην Ουγγαρία. Νέο πρόσωπο στην αποστολή αναμένεται να είναι ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Ρικ Φαντρόκελεν, ο οποίος αποκτήθηκε από την τουρκική Σάμπρουσπορ και στις προπονήσεις έδειξε ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Σε μεταγραφή προχώρησε η νεοφώτιση στη Super League Καλαμάτα, η οποία είναι δανεικό από τον Ολυμπιακό, τον Λιατσικούρα. Στο μεταξύ, ο Λεβαδιακός με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προαναγγέλει μεταγραφή.

Και η βόμβα που έρχεται, όπως τονίζετε, σαν δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδας. Δυσκολίες παρουσιάζει το θέμα της απόκτησης του μέσου Αφρικανού, μέσου Κάγκουα, από την ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπερσεβά, πιέζει το σύλλογο του Ισραήλ για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Ο ποδοσφαιριστής του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο 25χρονος ακραίος μπακ Ρόκο Γιούρισιτς, καθώς βρέθηκε η χρυσή τομή τόσο με τον ίδιο όσο και με την ομάδα του, την κροατική Οσιέκ. Και στην τοπική επικαιρότητα, διπλή μεταγραφική επιτυχία για τον αθλητικό όμιλο του Τυμπακίου εν ώψη της συμμετοχής του στην τρίτη εθνική. Η ομάδα της Μεσαράς ανακοίνωσε την απόκτηση των Πορτογάλων Ροντρίγκο Σίλβα και Αρμάντο Ποέιρα, οι οποίοι έπαιζαν στην ομάδα Σάντα Κρουζένσε και κάνουν το πρώτο βήμα στην καριέρα τους εκτός Πορτογαλίας. Μια σπουδαία προπονητική εμπειρία έζησε ο προπονητής Πόλο του Όφη Κώστας Φιτσανάκης, καθώς ήταν ένας από τους προπονητές που μέσω της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κολύμβησης επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το ετήσιο ΚΑΜΠ που έγινε στη Βάρνα της Βουλγαρίας και στο οποίο συμμετείχαν παιδιά κάτω των 14 ετών από όλη την Ευρώπη. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, ανταλλάξαμε γνώσεις με κορυφαίους προπονητές και δουλέψαμε με ταλαντούχα παιδιά πάνω σε θέματα του πόλο, δήλωσε ο Κώστας Φιτσανάκης, ο οποίος θα έχει νέα εμπειρία τον προσεχή Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, πλέον με το ρόλο του εκπαιδευτή προπονητή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόλο σε προπονητικό σεμινάριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Κορασίδων συμμετέχει η ταλαντούχα μπασκετμπολίστρια του Όφη Αναστασία Χαλαμπαλάκη, με στόχο να βρεθεί στην τελική αποστολή του Εθνικού Συγκροτήματος για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών στα Κορίτσια, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 11 Αυγούστου στα Ιωάννινα. Μαγικές στιγμές και αποθέωση έζησε η νέα πρωταθλήτρια κόσμου, η ομάδα της Ισπανίας, κατά την άφηξή της στην Μαδρίτη, όπου πραγματικά αποθεώθηκε από 1.000.000 φιλάθλους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας για να αποθεώσουν τον Ντε Λα Φουέντε και τους παίχτες του.

Στίβεν Κίνγκαν, μία από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, άφησε χθες την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών. Ο Άγγλος πρώην επιθετικός και προπονητής είχε διαγνωστεί από τον περασμένο Ιανουάριο με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο και χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η FIFA, σύμφωνα με το Sky Sports, θα ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα για τα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται αρκετοί παίχτες της εθνικής ομάδας της Αργεντινής μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που βρήκε νικήτρια την Ισπανία με 1-0. Η FIFA, όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, θα αναλύσει τις αναφορές των διαιτητών και τα πλάνα του αγώνα πριν αποφασίσει αν θα επιβάλλει κυρώσεις. Μεταξύ των περιστατικών που θα εξεταστούν είναι η αποβολή του Λεάνδρο Παρέδες για βίαιη συμπεριφορά μετά το τελικό σφύριγμα, μετά την εμπλοκή του σε καυγά με Ισπανούς ποδοσφαιριστές. Επίσης υπό εξέταση είναι οι ενέργειες του Ναουέλ Μολίνα, ο οποίος ρονθοκόπησε το Ρόδρι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, και η φερόμενη εμπλοκή του βοηθού προπονητή της Αργεντινής Ρομπέρτο Αγιάλα στις συμπλοκές, συγκεκριμένα ένα σπρόξιμο που φέρεται να έκανε στον Ντάνι Όλμο.

Εκτός από αυτά τα περιστατικά, η FIFA θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά της αποστολής της Αργεντινής κατά την τελετή απονομής του τροπαίου, καθώς αρκετοί παίχτες της Αργεντινής γύρισαν την πλάτη τους, ενώ η Ισπανία σήκωνε το παγκόσμιο κύπελλο, μια χειρονομία που έχει προκαλέσει έντονη διαμάχη. Τα εύσημα στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ απένιμε ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής Λιονέλ Μέση με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ήταν καλύτεροι από εμάς, δείξαμε ότι ξέρουμε να χάνουμε, έχει δηλώσει μετά το τέλος του αγώνα ο Μέση. Στην ανάρτηση όμως τονίζει ότι ο πόνος για την απώλεια του Μουντιάλ είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πηγή. Ωστόσο, πρόσθεσε ο Μέση, κρατώ μέσα μου όλα τα όμορφα πράγματα, τους αγώνες που καταφέραμε να ανατρέψουμε δίνοντας τα πάντα, στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις αναμνήσεις μας, τη στήριξη ολόκληρης της χώρας που μαζί με τη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας έφερε ξανά στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Επίσης ο Μέση ευχαρίστησε τους φιλάθλους της Αργεντινής για την συμπαράστασή τους και στον επίλογο συνεχάρει την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από τον Όφη, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η αποστολή αναχώρησε το πρωί, πολύ πρωί, μέσω Αθηνών για το Άμστερνταμ και στη συνέχεια ο δικός για το Ρόζενταλ. Στο αθλητικό κέντρο του Ρόζενταλ θα παραμείνει ο Όφη μέχρι τις 5 Αυγούστου, περίπου 2 εβδομάδες, για να χτιστεί ο νέος Όφη, ο οποίος τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει και πολλές διαφορές από τον περσινό. Μόλις 2 είναι τα νέα πρόσωπα, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός, ο Χρήστος Σιέλης, και οι δύο έπαιζαν, ήταν και πέρσι συμπαίκτες στον Πανετολικό. Αντίθετα, στην επίθεση, εκεί που είχαμε απώλειες, σημαντικές απώλειες για τον Όφη, με πρώτη και καλύτερη του Σαλσέδο και του Σεγγέλια, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία μεταγραφή. Ο Όφη, ο οποίος φαίνεται ότι λογικά θα κλείσει τον Βόσνιο επιθετικό, Βόσνιο Σέντερφορ, τον Κέναν Κόντρο, τουλάχιστον παρακολουθώντας τα ουγγρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να θεωρούν ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή του Κόντρο από την Φερεντσβάρος, η οποία δεν υπολογίζει τον ποδοσφαιριστή και είναι υποπαραχώρηση. Αλλά ο Όφη θέλει και άλλες μεταγραφές. Το λέμε καθημερινά ότι η ομάδα χρειάζεται τουλάχιστον 5 ποδοσφαιριστές που να μπορούν να βοηθήσουν, ποιοτικές μεταγραφές, γιατί φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά σε σχέση με πέρσι. Υπάρχει και η Ευρώπη για τον Όφη με, τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε νομίζω ότι από τη στιγμή που ο Όφη θα έχει και περισσότερα έσοδα από τη συμμετοχή του στη League Phase, είτε αυτή είναι του Europa είτε του Conference League, θα πρέπει η ομάδα να επενδύσει σε ποδοσφαιριστές. Γιατί μια καλή πορεία στην Ευρώπη θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τα έσοδα, τα εγγυημένα έσοδα, τα οποία όφη θα ξεκινήσει συμμετέχοντας σε League Phase με ένα ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στην Ευρώπη πληρώνουν και οι ισοπαλίες και οι νίκες, και αυτό το ποσό ανεβαίνει. Οπότε δεν είναι ρίσκο να πάρει η ομάδα κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές. Αντίθετα, είναι απαραίτητη στον φετινό Όφη, μετά και την υπέρβαση που έκανε πέρσι με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Να επιστρέψουμε όμως στα της προετοιμασίας. Όπως είπαμε, η αποστολή έφτασε στην Ολλανδία. Εκεί θα παραμείνει μέχρι τις 5 Αυγούστου. Στο διάστημα αυτό ο Όφη θα δώσει συνολικά 4 φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο φιλικό είναι το Σάββατο, 25 Ιουλίου, 5 το απόγευμα, με την Γκουάχεντ Ίγκλς, η οποία ήταν πέρσι 12η στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, σαφώς πιο έτοιμη από τον Όφη. Έχει ξεκινήσει νωρίτερα την προετοιμασία. Αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΠΑΕ Όφη στο YouTube. Το επόμενο φιλικό είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου, 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, με την Μπρέντα, η οποία υποβάστηκε πέρσι από την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας στη δεύτερη, και αυτό θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΠΑΕ Όφη στο YouTube. Τρίτο φιλικό, Σάββατο 1η Αυγούστου, 3:30 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, με τη Βίλεμ, ομάδα πρώτης κατηγορίας Ολλανδίας. Αυτή αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ TV.

0: Το τελευταίο φιλικό είναι με την Al Samal από το Κατάρ, το οποίο θα γίνει στο Ρόζενταλ, στο αθλητικό κέντρο όπου προετοιμάζεται ο Όφι, και αυτή η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΠΑΕΟΦΗΣ του YouTube και τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια της κριτικής ομάδας θα μεταδοθούν. Να πούμε ότι στην Ολλανδία ταξίδεψαν 27 ποδοσφαιριστές, να αναφέρουμε την αποστολή. Το θετικό είναι ότι είναι μια ελληνική αποστολή. Σε αντίθεση με άλλες ελληνικές ομάδες, ο Όφι έχει καταφέρει να διατηρήσει με το παραπάνω το ελληνικό στοιχείο, και είναι από τους 27, είναι 7 οι ξένοι ποδοσφαιριστές, μόλις 7. Στις μεταγραφές λογικά θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός των ξένων. Μετέχουν λοιπόν, ταξίδεψαν για την Ολλανδία Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογιώργος, οι τέσσερις τερματοφύλακες, η αμυντική Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέλης, Κουνζάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης και Καινουριάκης, η Μέση, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Αποστολάκης, Χνάρης και Μπουχαλάκης, και η επιθετική Σέκα, Φούντας, Νους, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Αντωνακάκης. Όφι χθες έλυσε τα συμβόλαια δύο ποδοσφαιριστών που ήταν εκτός πλάνων, του Χρήστου Κόντι, και οι οποίοι πέρασαν, θα λέγαμε, και οι δύο, και δεν ακούμπησαν από την κριτική ομάδα. Αποτυχημένες μεταγραφές και του Ηλία Βούκοτιτς και του Ρακονιάτς, και οι δύο σε καμία περίπτωση δεν δικαίωσαν την μεταγραφή του στην κριτική ομάδα. Όφι εδώ και καιρό προσπαθούσε να βρει τη χρυσή φόρμουλα για να λύσει τα συμβόλαιά τους, κάτι που έγινε τελικά, και πλέον και οι δύο ποδοσφαιριστές αποτελούν παρελθόν από την κριτική ομάδα. Ο Ρακονιάτς, ο Μάρκο Ρακονιάτς, επιθετικός, είχε συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Στον Όφι είχε 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ολιγόλεπτες, χωρίς κάποιο γκολ, και στο κύπελο είχε 4 συμμετοχές και 2 γκολ. Βέβαια, η παρουσία του ήταν στο πρώτο μισό της περσινής σεζόν, γιατί δόθηκε δανεικός στην Χαποέλ Ιερουσαλήμ, με την οποία είχε 14 συμμετοχές και 2 γκολ με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Και ο άλλος ποδοσφαιριστής ήταν ο Βούκοτιτς, ο Ηλία Βούκοτιτς, ο οποίος επίσης δεν μπόρεσε έτσι να βοηθήσει και αυτός. Είχε 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, κανένα γκολ, 4 συμμετοχές, κανένα γκολ στο κύπελο. Ο Φαϊτάκης δόθηκε δανεικός στην Καλυθέα, και από εκεί και πέρα να πούμε ότι από τους νεαρούς Κουτσουπιάς πιθανότατα θα παραχωρηθεί σε κάποια άλλη ομάδα, δεν συνεχίζει στον Όφι ο Φώτης Κουτσουπιάς. Ενημερώθηκε από την διοίκηση ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή, και το πιο πιθανό είναι να παραχωρηθεί δανεικός για να πάρει χρόνο συμμετοχής και να αξιολογηθεί εκ νέου από τον Χρήστο Κόντι. Αυτά έτσι και για την αποστολή της ομάδας που βρίσκεται στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Όφι, απλά να πούμε ότι είναι πολλές οι αποχωρήσεις, δηλαδή παιχτών. Ο Νέιρα, ο αρχηγός του Όφι, ο οποίος θα συνεχίσει στη Ζάκυνθο, ο Σεγγέλη, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμη ομάδα, το ίδιο ισχύει και για τον Χατζη Θεοδωρίδη. Ο Φίλιπ Μπαϊνόβιτς πήγε στον Πανιόνιο, Ο Ρακονιάτς και ο Βούκοτης είπαμε είναι ελεύθεροι. Ο Σαλσέδο ούτε αυτός έχει βρει ακόμη ομάδα. Ο Χριστόπουλος βρήκε γρήγορα ομάδα, την ρουμανική Οτελούλ. Ο Φαϊτάκης δόθηκε δανεικός στο Εγάλεο. Αυτή είναι, συγγνώμη, δανεικός στην Καλυθέα. Πέρσι ήταν στο Εγάλεο. Αυτά έτσι και για τις αποχωρήσεις που είχαμε το καλοκαίρι από το ρόστερ του Όφη. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή και πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Σκέφτεσαι ένα ευρωπαϊκό Σαββατοκύριακο? Η Aegean πετάει απευθείας από Ηράκλειο προς Τίρανα. Μία πτήση, ένας προορισμός, χίλιες αφορμές να το αποφασίσεις τώρα. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.

Χθες είχαμε και τις κληρώσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών κυπέλων της UEFA, κληρώσεις που αφορούσαν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, αναφορικά βέβαια με τις ελληνικές παρουσίες. Ο Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός το Champions League, καθώς κληρώθηκε με μια ομάδα στα μέτρα του για να προκριθεί στα play-off του Champions League και να διεκδικήσει την πρόκρισή του στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Ολλανδική Νάιμέγεν, η οποία τερμάτισε τρίτη στο περσινό πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας για την κλήρωση, είπε ότι η Νάιμέγεν είναι μια Ολλανδική ομάδα που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως είναι αλήθεια πως και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με Ολλανδικές ομάδες. Το Σάββατο Κύριακο θα παίξουμε απέναντι σε ακόμη δύο αντιπάλους. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες. Αυτό ήταν το σχόλιο του προπονητή του Ολυμπιακού για την κλήρωση που έφερε την ομάδα του αντίπαλη με την Νάιμέγεν. Να πούμε βέβαια ότι το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού 4-5 Αυγούστου και η ρεβάνς 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Στο Europa League ο ΠΑΟΚ, αν αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με τον ηγητή του ζευγαριού Χάμαρπι ή Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Για τον ΠΑΟΚ το πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League είναι στην Πολωνία την 5η 8 το βράδυ με την Δυναμό Κιέβου και η ρεβάνς είναι μια εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα. Επίσης είχαμε και την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο Παναθηναϊκός για να παίξει League Phase θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις, να αποκλείσει την Πάξη, την οποία αντιμετωπίζει την προσπάθεια

προσευχή Πέμπτη στην Ουγγαρία, 9 το βράδυ, η ρεμβάνση είναι στην Αθήνα, και βέβαια στη συνέχεια να αποκτήσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα.

3 Αυγούστου. Τότε θα γίνει η κλήρωση που αφορά τον Όφη και την ΑΕΚ βέβαια. Και υπάρχει έτσι μια ανάλυση από ένα ξένο site που ασχολείται έτσι με τα δεδομένα των ευρωπαϊκών κυπέλων, το Football Meets Data, που αναφέρει ποιες ομάδες έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στα play-off του Europa League. Και μιλάμε, αυτές οι ομάδες είναι υποψήφιοι αντίπαλοι του Όφη. Αυτές οι ομάδες, σύμφωνα με το συγκεκριμένο site, μια πολύ γνωστή πλατφόρμα που, όπως είπα, ασχολείται με τα ευρωπαϊκά κύπελα, είναι η Μπενφίκα, η Μίντιλαντ, είναι κατά σειρά πιθανοτήτων. Ο ΠΑΟΚ, η Ντβέντε, η Βικτόρια Πιλζέν, η Καραμπάκ, η Πάφος, η Λεχ Πόζναν, οι Ρέιζες από τη Σκωτία, η Λεύσκη Σόφιας, η Σεντ Τρούιντεν από το Βέλγιο και η Σλόμο Μπρατισλάβας. Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, μια από αυτές τις ομάδες δεν αποκλείται να είναι αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Στον Όφη η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν δίνει πολλές πιθανότητες να προκριθεί στα play-off του Europa League. Συγκεκριμένα οι πιθανότητες που θεωρεί ότι έχει Όφη να ξεπεράσει το εμπόδιο των play-off και να περάσει στη League Phase του Europa League είναι 26%. Τόσες είναι οι πιθανότητες. Επειδή η κριτική ομάδα θα είναι στο group των αδύνατων της κλήρωσης των play-off του Europa League, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου.

Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις από την Super League, ξεκινώντας από την ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να κλείσει την μεταγραφή του Κάγκουα, του μέσου από τη Ζάμπια, που ανήκει στην Χαποέλ Μπερσεβά. Θεωρούνται έτσι καθοριστικές οι επόμενες ώρες για το κλείσιμο αυτής της μεταγραφής. Η Μπερσεβά, η οποία αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας την Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει τον Κάγκουα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί τον θεωρεί σημαντικό. Αυτό ωστόσο δεν θα επιστρέψει αν χρησιμοποιηθεί σήμερα ο Κάγκουα, δεν θα μπορεί, και τον πάρει η ΑΕΚ, δεν θα μπορεί να παίξει στα play-off του Champions League, γιατί ήδη θα έχει αγωνιστεί σε προκριματικά ευρωπαϊκές διοργανώσεις με άλλη ομάδα. Ο Κάγκουα από την πλευρά του πιέζει την ομάδα για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Από την άλλη, ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, έχει και άλλες έτοιμες εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που δεν γίνει αυτή η μεταγραφή από την ομάδα του. Είχαμε και δηλώσεις του πρώην πλέον παίχτη της ΑΕΚ, του Πινέδα, ο οποίος ανήκει στην Μοντερέι. Ο Πινέδα, ο οποίος ήθελε πολύ να πάει στην ομάδα στην οποία θα βρει και τον Ματίας Αλμέιδα, τον πρώην προπονητή του στην ΑΕΚ, είπε για τον ότι νιώθει ευγνώμων για τον Αλμέιδα, τον γνωρίζω πολλά χρόνια, ξέρω πως εκφράζουμε για αυτόν, είναι κάποιος που αγαπώ πάντα περισσότερο και ξέρει πόσο τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Έχουμε έρθει σε μια ομάδα πρόθυμη να πετύχει σπουδαία πράγματα και θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, φέροντας χαρά σε αυτούς τους οπαδούς που το αξίζουν. Στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Ερυθρόλευκοι είναι πολύ κοντά, ισπανικά δημοσιεύματα, στην απόκτηση του Diego Rico, ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν μπόρεσε να πάρει τον ακραίο μπακ της Σεβίλης, τον Όσο, και κοιτάζει την περίπτωση του Diego Rico, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε, στην οποία ήταν βασικός τέλεχος, και είναι μια περίπτωση την οποία βλέπει θετικά ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μεντιλίμπαρ, όπως θέλει και τον Σάλιακα στον Ολυμπιακό. Θεωρείται ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή του Ηρακλειώτη αμυντικού από τη γερμανική Σαν Πάουλη, η οποία ζητάει ένα ποσό γύρω στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Σάλιακα, ο ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Εργοτέλη, πολύ μικρός πήγε στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το 2019 και έπαιξε σε Λαμία, Πας για να έχει πολύ καλή παρουσία και αγωνίζεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στη γερμανική Ζανκ Πάουλη. Και λογικά θα αποκτηθεί μέσα στις επόμενες μέρες από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία στην Ολλανδία, εντάχθηκε και ο Ελκαμπή, ο οποίος διέκοψε την άδειά του και μετά την συμμετοχή με το Μαρόκο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, και πλέον ενσωματώθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού που προετοιμάζεται στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός του Σαββατοκύριακο έχει δύο καλά φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία. Το πρώτο είναι το Σάββατο με την Βελγική Αντβέρπ, και το δεύτερο φιλικό είναι το πρώτο είναι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και το δεύτερο είναι με την Ολλανδική Αλκμαρ στις 25 Ιουλίου. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μπροστά του το πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου,
μια αναμέτρηση που θα γίνει στην Πολωνία. ΠΑΟΚ θέλει να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση απέναντι στην Δυναμό Κιέβο, η οποία έχει αρκετά προβλήματα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ο δικέφαλος του Βορρά και να αποκλείσει τους Ουκρανούς. ΠΑΟΚ, ο οποίος την πρώτη μέρα εκκίνησης της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας διέθεσε 2.836 εισιτήρια διαρκείας. Συνεχίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Ο Φαντρόγγελεν, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός που αποκτήθηκε από την τουρκική Σαμπρουσπορ, έβγαλε κανονικά την προπόνηση και όλα δείχνουν ότι θα βρίσκεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η μοναδική εκκρεμότητα προκειμένου να δηλωθεί στη λίστα της UEFA είναι η αποστολή του δελτίου του από τη Σαμπρουσπορ, κάτι που σύμφωνα με τους Τούρκους θα γίνει μέχρι αύριο. Οπότε αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα είναι κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι με την Ουγγρική Πάξη. Πάμε και στον Άρη. Είχαμε μεταγραφή στον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος έκλεισε τον Κροάτη Ρόκο Γιούρισιτς, την αριστερό μπακ από την ΟΣΙΕΚ. Τα βρήκαν και δύο πλευρές. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε από την Δυναμό Ζάγκρεπ, από τις ακαδημίες και έχει πολύ καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια στην ΟΣΙΕΚ. Η ερήτρα που πρέπει να πληρώσει ο Άρης στον Κροατικό Σύλλογο είναι 200.000 ευρώ. Ο Άρης, ο οποίος πέταξε το πρωί για την Ιταλία, όπου θα διεξαχθεί η προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των κιτρινομαύρων. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι ο Λεβαδιακός με ανάρτησή του προανήγγειλε μια μεταγραφική βόμβα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η βόμβα είναι ο διεθνής Ρουμάνος μέσος Αντριάν Σουτ, ο οποίος κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και άλλα τόσα Super Cup με την Στεάουα τα προηγούμενα χρόνια. Τη σεζόν που πέρασε ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και κατέκτησε δύο τίτλους με την Al Ain και είχε συμβόλαιο πάνω από 1.000.000 ευρώ. Ο Λεβαδιακός τα βρήκε με τον ποδοσφαιριστή και σίγουρα πρόκειται για ένα παίχτη με τον οποίο είχε συνεργαστεί και ο προπονητής του Λεβαδιακού, ένας προπονητής, ο Ηλίας Χαραλάμπος, και μάλλον θα έπαιξε και αυτός σημαντικό ρόλο για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Η νεοφώτιστη Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιατσικούρα από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού, 19 ετών, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για άλλα 3 χρόνια. Την σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε με τον Ολυμπιακό Β, 22 συμμετοχές και 2 γκολ και θα ανήκει μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι στην ομάδα της Καλαμάτας. Από εκεί και πέρα

ότι ο Βόλος έδωσε το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας με μια ομάδα της περιοχής στο Σαρακινό και επικράτησε με σκορ 7-0 σε αυτό το πρώτο φιλικό της σεζόν για την ομάδα της Μαγνησίας. Επίσης να πούμε και για τον Ηρακλή, ο οποίος επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια στην μεγάλη κατηγορία, ότι ενδιαφέρεται ο Ηρακλής σύμφωνα με δημοσιεύματα για τον Ανδρέα Μπελότη, τον Ιταλό επιθετικό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κάλιαρη, 32 ετών, και τα δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν ότι ο νέος προπονητής του Ηρακλείου, ο Βάλτερ Ματσάρη, έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Ανδρέα Μπελότη από τότε που συνυπήρξαν μαζί στην Τωρίνο και ίσως να παίξει καθοριστικό ρόλο στο να γίνει αυτή η μεταγραφή του Μπελότη στον Ηράκλη. Είναι ένα θέμα που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Αυτά έτσι και τα νεότερα που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα, μεταγραφική κινητικότητα των ομάδων της Super League εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μινά Βορδονεράκη, που ανέλαβε βάρδια. Θα πάμε σιγά σιγά σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξε τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη στα βορίζια του Δήμου Φεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε κοντινή απόσταση από το χωριό, χωρίς όμως να απειλούνται σπίτια, ενώ εστάλει και μήνυμα του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Στην επιχείρηση συμμετέχει μεγάλος αριθμός πυροσβεστών, ενώ σηκώθηκαν και εναέρια μέσα που συνδράμουν, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού από αέρους. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή παραμένει η 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε σοβαρό στο τροχαίο έξω από το ΙΤΕ. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα στις 7 το απόγευμα οι κάτοικοι των Αθανάτων και των Γύρω Κοινοτήτων στην Πλατεία Ελευθερίας για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών. Σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργεί την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του σχετικού νόμου του 2016. Νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ για όσους αποχωρήσουν από την εργασία μετά το 2026 με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου πλαισίου που θα περιορίζει τις ανισότητες. Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και στρατιώτες και 29 αεροσκάφη μάχονται για έκτη μέρα στην τεράστια πυρκαγιά στη Βόρεια Μαδρίτη. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 29.000 στρέμματα γης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 5.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορδοναράκης. Θα πάμε σε κάτι διαφορετικό που όμως έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και τον Όφη, με την θεατρική παράσταση «Θεές», η οποία συμμετείχε στις εκδηλώσεις του περασμένου χειμώνα για τα 100 χρόνια του Όφη. Μια θεατρική παράσταση η οποία επιστρέφει στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, 23 και 24 Ιουλίου, δύο παραστάσεις, από μια θεατρική παράσταση η οποία επιχειρεί να προσεγγίσει τον οπαδισμό με ρεαλισμό, φωτίζοντας τόσο τις όμορφες όσο και τις δύσκολες πτυχές του. Θα πούμε περισσότερα με το σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Κωνσταντίνο Μεταξάκη, τον οποίο έχουμε με χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μεταξάκη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Σβολιαντόπουλε, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
1: Η αλήθεια είναι ότι ζεσθενόμαστε. Σήμερα έχει καύσωνα.
0: Ελπίζω και αυτό το διήμερο, τα βράδια αυτά, τα δύο βράδια, νομίζω θα είναι πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες.
1: Ναι, θα είναι πιο χαμηλές, ναι, ναι, γιατί
0: 9.30 το βράδυ είναι
1: 9.30.
0: Ναι. Και στις 23 του μήνα, την Πέμπτη
1: 24...
0: και την Παρασκευή, έτσι.
1: 24. Και την Παρασκευή στις 9.30 στο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Θα ήθελα έτσι να μου πείτε και να μάθω και ο περισσότερος και οι φίλαθλοι του Όφη, που είναι στην πλειοψηφία και ακροατές της εκπομπής, πώς προέκυψε αυτή η παράσταση για σας, έτσι, να ασχοληθείτε με τη σκηνή.
1: Ο κύριος Μάνος Κουνουγάκης, ο οποίος είναι ο θεατρικός συγγραφέας της παράστασης, έχει γράψει ένα έργο με τον τίτλο «Θεές» πριν 2,5 περίπου χρόνια. Είχε γραφτεί το έργο αυτό. Είναι φίλαθλος του Όφη, η γενέτειρά του είναι το Ηράκλειο και αγαπάει την ομάδα του Όφη, και έτσι αποφάσισε να μιλήσει μέσα από το έργο «Θεές» για το κομμάτι του οπαδισμού. Θα βάλω και τη λέξη «σεξισμού», επίτηδες την βάζω αυτή τη λέξη, σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι γυναίκες και τα παιδιά στα γήπεδα. Θέλω να πω από τα συνθήματα με μητέρες και τα λοιπά, για να μην αναφερθούμε περισσότερο, και διάφορα άλλα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα στα γήπεδα και δυσκολεύουν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και τις συντρόφους τους και να έρθουν στο γήπεδο. Και όλα ξεκίνησαν πέρσι ουσιαστικά, που είναι τα 100 χρόνια της ομάδας, και μέσα από μια εθελοντική ομάδα, αν την έχετε ακούσει, The Beamers λέγεται η εθελοντική ομάδα.
0: Την έχω ακούσει, ναι.
1: Που είναι η κυρία Νερούτσου, ο κύριος Γιώργος Οχναράκης και άλλοι άνθρωποι που προσφέρουν εθελοντικά τις δράσεις τους. Είχαν διαβάσει το βιβλίο «Θεές» και αποφάσισαν να μου κάνουν μια πρόταση συνεργασίας για τη σκηνοθεσία του έργου, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τον κύριο Μπούση, τον κύριο Πουσανίδη, τον κύριο Βογιατζάκη, όλους τους ανθρώπους από την ΠΑΕ Όφη, και να τους κάνουμε μια πρόταση.

0: πρώτη φορά συμβαίνει στα χρονικά, θα λέγαμε και του ποδοσφαίρου, στα 100 χρόνια μια ομάδα να παρουσιαστεί μια θεατρική παράσταση με θέμα τον οπαδισμό.
1: Νομίζω και οι άλλες ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που συμπλήρωσαν 100 χρόνια, δεν έκαναν κάτι ανάλογο σαν αυτό που έκαναν.
0: Όχι, δεν έχει γίνει. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει η θεατρική παράσταση να παίζεται για μια μεγάλη, τόσο μεγάλη επέτειο μια τόσο μεγάλη ομάδα.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια ήταν μεγάλη τιμή όταν μου το πρότειναν η εθελοντική ομάδα, και μεγαλύτερη τιμή όταν ο κύριος Πουσανίδης και η διοίκηση του Όφη αποδέχτηκε την πρόσκληση, μας βοήθησε και μας στήριξε και παρουσιάσαμε την παράσταση αυτή το Δεκέμβριο του 25.
1: Ήταν και πολύ θετική η απήχηση, θυμάμαι τότε.
0: Πολύ πολύ θετική. Ήταν γεμάτο το Αστόρια και τις δύο μέρες που παρουσιάσαμε το έργο, με πολύ μεγάλη επιτυχία και με ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο, ο οπαδισμός, αλλά δείχνει και ο Όφη μια πολύ καλή διάθεση να αφήσουμε αυτές τις κακές συνήθειες έξω από τα γήπεδα. Αν και αν με ρωτήσετε, και το γήπεδο είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας και κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν έναν τρόπο να εκτονώσουν οτιδήποτε βιώνουν στη ζωή τους μέσα σε ένα γήπεδο, αλλά θεωρώ ότι αν η πλειονότητα έχουμε καλή διάθεση, χαμόγελο και αγκαλιά, μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε ώστε ο αθλητισμός να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει.
1: Ποια είναι τα πιο δυνατά μηνύματα που περνάει αυτή η παράσταση, κύριε Μεταξάκη?
0: Κοιτάξτε, το έργο αυτό δομείται δραματουργικά με τη λογική που έχει βάλει ο μόνος ο Κουνουγάκης, να δείξει την προσπάθεια γυναικών να φτιάξουν τον πρώτο σύνδεσμο γυναικείο σύνδεσμο φιλάθλων Όφη στο Ηράκλειο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία που κάποιες γυναίκες αγαπούν πολύ την ομάδα και προσπάθησαν να φτιάξουν το πανό τους και να μπορέσουν να φτιάξουν τον σύνδεσμό τους, αντιμετωπίστηκαν μέσα στο έργο με όλη αυτή τη σκληρότητα από κάποιους ανθρώπους, και με τον τρόπο που το έχει γράψει ο Μάνος, αφήνει στο τέλος του έργου την ελπίδα ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και μπορούν γυναίκες και παιδιά να χαίρονται τη νίκη αλλά και την ήττα της ομάδας τους, να χαίρονται τον αθλητισμό δηλαδή πάνω απ' όλα, αγκαλιά μέσα σε ένα γήπεδο φωνάζοντας για τον αγαπημένο παίχτη, για τον αγαπημένο οποιονδήποτε τέλος πάντων αγαπάει κάποιος σε μια ομάδα. Αυτό είναι το μήνυμα. Και
1: είναι μια παράσταση που... η οποία έχω την εντύπωση δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους φιλάθλους αλλά σε όλο τον κόσμο.
0: Φυσικά είναι ένα έργο για τον οπαδισμό. Απλά επειδή ο Μάνος ο Κουνουγάκης, ο εξαιρετικός συγγραφέας, αγαπούσε πολύ τον Όφη, έβαλε, και η αλήθεια είναι, έβαλε ονόματα παικτών του Όφη μέσα στο έργο τη δεκαετία του 90, όπως είναι ο Ίσης, όπως είναι ο Τζουγκάνοβιτς, όπως είναι ο Γκόμεζ, οι πιο παλιοί τους γνωρίζουμε, εννοείται. Και μιλάει το έργο και με τα ονόματα αυτών των ποδοσφαιριστών σε σχέση με κάποιες συζητήσεις που κάνουν οι γυναίκες μέσα στο σύνδεσμο. Αλλά το έργο, σε έργο, μιλάει για τον οπαδισμό. Δεν μιλάει για τον Όφη ως ομάδα, ούτε ως οπαδούς.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει.
1: Αλλά προφανώς, επειδή ο Όφη έτσι νομίζω ταυτίζεται με αυτή την φιλοσοφία και θέλει να περάσει ανάλογα μηνύματα, θα λέγαμε ότι κούμπωσε και στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια πέρσι από την ίδρυση του Συλλόγου.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω και εδώ στον αέρα, μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά σας το λέω, τους συνδέσμους του Όφου που έχουν στηρίξει πολύ την προώθηση της παράστασης στους συνδέσμους τους και από τα παιδιά στους Νέικς και από τους ομιλοφρενείς.
1: Και στο site που έχουν οι οπαδοί του Όφη, είδα ότι βοηθάει στην προβολή της παράστασης.
0: Όλοι έχουν βοηθήσει, γιατί είδαν το έργο και κατάλαβαν την αξία του, και ότι αυτό το έργο αξίζει να το δει κάθε φίλαθλος, ώστε να λάβει αυτό το μήνυμα. Το γήπεδο είναι ένας χώρος αγκαλιάς, όχι μόνο ένας χώρος εκτόνωσης.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ θεωρώ ότι η ΘΕΣ είναι ένα έργο κοινωνικό και έχει πολιτιστικό αποτύπωμα. Αναδεικνύει για μένα ότι το γήπεδο είναι ένας χώρος σεβασμού, έκφρασης και μνήμης. Και θυμάμαι και τους παλιούς φιλάθλους όπως τον πατέρα μου κτλ. Πόσο σημαντική είναι η μνήμη της δεκαετίας του 60, του 70, που τα πράγματα ήταν διαφορετικά σε σχέση με τον αθλητισμό, εννοώ.
1: Αν θέλετε να μου απαντήσετε, εσείς είχατε κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο παλιότερα, είστε φίλος του Όφη, κύριε Μεταξάκη, φίλος του ποδοσφαίρου?
0: Ειλικρινά σας λέω, τα τελευταία 20 χρόνια είμαι φίλος.

0: επιστροφή. Εγώ ξεκίνησα την ποδοσφαιρική μου, ας το πούμε, καριέρα, γιατί η αλήθεια ότι αγαπούσα πολύ το ποδόσφαιρο, αλλά ήμουν κάτοικος Αθήνας μέχρι τα 14 μου χρόνια και με προπονητή τον Μάικ τον Γαλάκο κάναμε προπονήσεις στον Παναθηναϊκό.
1: Τον παλιό του Παναθηναϊκού, τον πολύ σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, τον, ναι, τον Μάικ τον Γαλάκο. Ναι. Και μας έκανε με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εγώ είχα κάποια επαφή από τα 9 μου μέχρι τα 12 μου χρόνια στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Είχα καλές προοπτικές, αλλά κάποια δικά μου προσωπικά θέματα δεν με άφησαν στο να εξελιχθώ. Και μετά που μετακόμισα στην πόλη μου στην Κρήτη, εδώ στο Ηράκλειο, που μετακόμισα από την Αθήνα, γιατί εδώ γεννήθηκα, ναι, μετά ακολουθούσα την ομάδα της πόλης μου.
1: Ναι.
0: Και αξίζει να αναφέρω ότι και μέσα στο έργο αναφέρεται πολύ το κομμάτι αυτό. Το κομμάτι, το πόσο σημαντικό ένας φίλαθλος, ακόμα και από μια ξένη χώρα, γιατί αναφέρεται μέσα στο έργο, αναφέρει στην κόρη του ότι με το που φτάσα στην πόλη του Ηρακλείου, την πήγε μια βόλτα από το γιατί κουλέ και της είπε ότι αυτό εδώ είναι το γήπεδο της πόλης μας και η ομάδα μας από εδώ και στο εξής είναι όφη, γιατί εδώ στην πόλη αυτή τρώμε, στην πόλη αυτή δουλεύουμε και στην πόλη αυτή αγαπάμε. Και αυτή είναι η ομάδα μας και τη γαλούκησε ώστε να είναι ο Φιτζού η κόρη του και η ηρωίδα στο έργο. Μάλιστα. Και δείχνει ότι η ταυτότητα που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε από τέτοιες δράσεις είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί και το ποδόσφαιρο ταυτότητα είναι, μια μορφή ταυτότητα είναι, κατά τη γνώμη μου.
1: Οπότε, συνοψίζοντας, Πέμπτη και Παρασκευή, η παράσταση Θεές στο Ηράκλειο επιστρέφει στο Κηποθέατρο 9.30 το βράδυ και την Πέμπτη και την Παρασκευή, κύριε Μεταξάκη.
0: Και την Πέμπτη και την Παρασκευή, και αν έχω το χρόνο να αναφέρω τους συντελεστές.
1: Βεβαίως, τον έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Να κλείσουμε με αυτό.
0: Ο Άγγελος, να είστε καλά και ευχαριστώ και για τη φιλοξενία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ευκαιρία ακόμα, αλλά
1: αυτό δεν υπάρχει. Το τώρα κοιτάμε.
0: Το τώρα κοιτάμε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Άγγελο τον Αρβανίτη, ο οποίος εδώ και 15-20 χρόνια περίπου γράφει τις μουσικές της παράστασης, τις πρωτότυπες μουσικές και έχει επενδύσει εξαιρετικά μουσικά ο φίλος μου την παράσταση. Η Έλισσα Κελερίου που έχει επιμεληθεί το εικαστικό κομμάτι. Ο Ανδρέας ο Σανδρουζής που έχει φτιάξει όλες τις κατασκευές τις τεχνικές τις ξύλινες. Και οι ηθοποιοί που παίζουν είναι η αγαπημένη Σοφία Δερμιτζάκη, η Χαρά η Μαρία Ζαρονάκη, η Ρένα Επασπάτη, η Ιωσήφινα Καφάτου και εγώ, ο Κωνσταντίνος Μεταξάκης που παίζω επίσης.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία και σε αυτές τις παραστάσεις και από ό,τι έτσι είχαμε πει, υπάρχει και παράσταση του Σεπτέμβριου, θα γίνει μία ακόμη παράσταση.
0: Ναι, θα γίνει στο χώρο, κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ ωραία συνεργασία που θα συμβεί στις 3 Σεπτεμβρίου στο χωριό του Ευγένου Γκέραλτ, την Ελιά.
1: Την Ελιά.
0: Όπου ζουν και η γυναίκα του και τα θετά παιδιά του Ευγένου Γκέραλτ. Καλά το είπα, δεν έκανα λάθος.
1: Ναι, μια χαρά το είπατε.
0: Ναι, συγγνώμη. Και θα γίνει μια παράσταση στις 3 Σεπτεμβρίου και προς τιμήν του Ευγένου Γκέραλτ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, αν θυμάμαι καλά, είναι ο μεγαλύτερος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής σε ελληνική ομάδα.
1: Προπονητής.
0: Ναι. 17 χρόνια νομίζω.
1: Ναι, και τα παιχνίδια που έχει καθίσει στον πάγκο του Όφη δεν έχει καθίσει κανείς άλλος προπονητής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι. Θα γίνει λοιπόν στο χωριό του, στην Ελιά, μια παράσταση επίσης στη Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Προς τιμήν του. Το αείμνηστο του πολύ μεγάλου Ευγένιου Γκέραλτ.
0: Έχουμε τη δυνατότητα τώρα μέσω της εκπομπής να δώσουμε και δύο προσκλήσεις μονές στους ακροατές σας. Όποιος προλάβει τηλεφωνήσει. Να μου αφήσουν μετά τα ονόματα, να μου τα στείλετε σε ένα
1: θα
0: μήνυμα.
1: Θα σας στείλω εγώ ένα μήνυμα. Ναι. Οπότε να ενημερώσω τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, ότι οι δύο ακροατές που θα καλέσουν στο τηλεφωνικό ή ακροάτριες που θα καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη μέχρι το τέλος της εκπομπής, οι πρώτοι θα πάρουν δύο προσκλήσεις για την παράσταση ΘΕΕΣ που θα προβληθεί, που θα γίνει μάλλον, θα πραγματοποιηθεί.
0: Θα γίνει, ναι. 23-24 Ιουλίου στο Μάνος Χατζηδάκη.
1: 2-8-10-38-23-00 καλούν το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιοκρήτη και οι δύο πιο γρήγοροι ακροατές ή ακροάτριες θα πάρουν

0: από μία πρόσκληση ο καθένας για τις θέες, την θεατρική παράσταση.
1: Φυσικά, κύριε Βαλιντόπουλο, περιμένω και εσάς και θα ήθελα πολύ και την κριτική σας και το πώς το είδατε το έργο. Μακάρι να καταφέρετε να έρθετε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, κύριε Μεταξάκη.
1: Και εγώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στις παραστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχαμε με το σκηνοθέτη της θεατρικής παράστασης Θεές, η οποία επιστρέφει στο Ηράκλειο, οι πρώτες παραστάσεις είχαν γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο και εντασσόταν στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΟΦΗ. Μιλήσαμε με τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Κωνσταντίνο Μεταξάκη, ο οποίος μας έδωσε και δύο προσκλήσεις. Δεν ξέρω αν ήδη έχουμε μια κυρία η οποία επικοινώνησε μαζί μας και θα πάρει τη μία πρόσκληση, και περιμένουμε ένα ακόμη τηλέφωνο στο 2810 38 23 00. Ο ακροτής ή η ακροάτρια που θα επικοινωνήσει και δώσει τα στοιχεία, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, θα πάρει την δεύτερη πρόσκληση για την παράσταση Θεές, η οποία είναι την 5η 23 Ιουλίου 9.30 το βράδυ στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, και μία μέρα μετά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, στον ίδιο χώρο, επίσης 9.30 το βράδυ. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 15 ευρώ. Αν κάποιος θα πάρει πιο νωρίς προπόληση, η προπόληση κατεβαίνει στα 12 ευρώ, αλλά φίλοι ακροατές της εκπομπής, μάλλον ο δεύτερος πιο γρήγορος που θα καλέσει το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιοκρήτη, το 2810 38 23 00, θα πάρει τη δεύτερη πρόσκληση για την παράσταση αυτή. Και αφήνουμε την παράσταση που έχει συνδεθεί με τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΟΦΗ. Πάμε στο μπάσκετ για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο χώρο του μπάσκετ. Χθες είχαμε και την παρουσίαση της πολύ σπουδαίας μεταγραφής του ΠΑΟΚ, του Τούρκου Οσμάν, Τσέντι Οσμάν, ο οποίος ανήκει στον ΠΑΟΚ, αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια με αιτήσεις αποδοχές 3 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ μια πολύ σημαντική μεταγραφή επίσης από τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνει και ο Άρης, αυτή του Βασίλη Τολιόπουλου. Το Τολιόπουλος, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η επιστροφή του στον Άρη. Την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Τολιόπουλου από τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος θα καταβάλει 1 εκατομμύριο ευρώ στον Παναθηναϊκό για αυτή την πολύ σημαντική μεταγραφή. Η Ντουμπάι κατέθεσε πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του WOCAP 600.000 ευρώ σε 2 δόσεις, μία πρόταση η οποία απορρίφθηκε από τους Ερυθρόλευκους. Πάντως ο Ολυμπιακός και WOCAP δεν φαίνεται να έχουν τις καλύτερες σχέσεις του τελευταίου διάστημα, και έχει να κάνει καθαρά με τον οικονομικό. Έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο ο WOCAP, ωστόσο θεωρεί ότι είναι αδικημένος και θα έπρεπε να πάρει περισσότερα χρήματα. Πάμε και στο τοπικό μπάσκετ, όπου υπάρχει μια πολύ καλή εξέλιξη για την ταλαντούχα μπασκετμπολίστρια του ΟΦΗ, την 16χρονη Αναστασία Χαλαμπαλάκη, η οποία μετέχει στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ του Κορασίδων με στόχο να συμπεριληφθεί στην τελική αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 των κοριτσιών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα από 6 έως 11 Αυγούστου. Η Αναστασία Χαλαμπαλάκη είναι στην αποστολή της Εθνικής Κορασίδων, η οποία θα δώσει 2 φιλικά παιχνίδια στη Σερβία αύριο και την Πέμπτη με την πολύ καλή Εθνική Ομάδα της Σερβίας. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 2 λεπτά.

0: 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σίγα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Συνεχίζουμε με τοπικό ποδόσφαιρο. Είχαμε δύο σημαντικές μεταγραφές από την ομάδα του Τυμπακίου εν ώψη

της συμμετοχής της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δύο Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές ενσωματώθηκαν στο Τιμπάκι. Είναι ο Ροντρίγκο Σίλβα και ο Αρμάντο Ποέιρα, δύο ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στην πορτογαλική Σάντα Κρουζένσε και φεύγουν από την πατρίδα τους για να ενταχθούν και να βοηθήσουν τον αθλητικό όμιλο Τιμπακίου στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Ο αθλητικός όμιλος Τιμπακίου που δεν αποκλείεται να αποκτήσει και τον Μανώλη Γκελοσάνη, ένα ποδοσφαιριστή με εμπειρία στην τρίτη εθνική. Έχει αγωνιστεί σε πολλές κριτικές ομάδες, τον ΠΟΑ, Άγιο Νικόλα, Επισκοπή, Ερμής Ζωνιανών, Γρανίτη Χανίων, και συζητήσεις των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο και δεν αποκλείεται να γίνει τελικά αυτή η μεταγραφή το επόμενο διάστημα για την ομάδα του αθλητικού ομίλου Τιμπακίου, που ξεπέρασε τα όποια προβλήματα και τελικά θα δώσει συμμετοχή στην τρίτη εθνική και προετοιμάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στο μεταξύ, να πούμε και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με το αθλητικό όμιλο Τιμπακίου, ότι την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στην ομάδα. Το γεγονός ότι τρέχουν εξέλιξη σημαίνει ότι έχουν βρεθεί και οι παράγοντες για να οδηγήσουν την ομάδα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πριν από λίγο ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, ανακοίνωσε ότι παραχωρείται στην ΑΕΚ η Σανέλ Αρένα, στην μπασκετική ΑΕΚ, και για 49 χρόνια, με όρους αντίστοιχους με εκείνους που ισχύουν για τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και για τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Νησιαφιλίας. Και σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου, η ΚΑΕ ΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ στο γήπεδο μέσα στα πρώτα 12 χρόνια και θα αποδίδει ετησίως στο Στάδιο Νησιαφιλίας ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις. Έτσι και η ΑΕΚ ουσιαστικά έχει, η μπασκετική ΑΕΚ έχει το δικό της σπίτι μετά την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου Στάνο Λιώσια. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε σήμερα ότι εγκρίθηκαν οι προκηρύξεις των δύο επαγγελματικών κατηγοριών, της Super League 1 και της Super League 2, καθώς και οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων υποδομής της Super League 1, δηλαδή για τα πρωταθλήματα K15, K17 και K19.

Πριν πάμε στον Διεθνή Χώρο, να σταθώ σε μια είδηση από το Πόλο, από το Πόλο του Όφη, καθώς ο προπονητής του Πόλο, του Όφη, ο Κώστας Φιτσανάκης, ήταν μεταξύ των προπονητών που επιλέχθηκαν μέσω της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στο οποίο έλαβαν της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, το οποίο έλαβαν μέρος αθλητές και αθλήτες κάτω των 14 ετών από όλη την Ευρώπη. Ο κύριος Φιτσανάκης είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με προπονητές υψηλού επίπεδου, να ανταλλάξει τεχνογνωσία και να δουλέψει με νεαρούς αθλητές πάνω σε διαφορετικές πτυχές της υδατοσφαίρισης. Μάλιστα ήταν εντυπωσιασμένος από την συμμετοχή του σε αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Είπε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, ανταλλάξαμε γνώσεις με κορυφαίους προπονητές και δουλέψαμε με ταλαντούχα παιδιά πάνω σε θέματα της υδατοσφαίρισης. Η παρουσία του σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας θα έχει και συνέχεια, καθώς ο κύριος Φιτσανάκης τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα αναλάβει ρόλο εκπαιδευτή προπονητών σε σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την απόκτηση διπλωμάτων. Πάμε τώρα στο διεθνή χώρο. Χθες κάηκε πραγματικά η Μαδρίτη, καθώς εκατομμύρια Ισπανοί αποθέωσαν τους παγκόσμιους πρωταθλητές, την εθνική ομάδα της Ισπανίας, η οποία επέστρεψε με το βαρύτιμο τρόπαιο στις αποσκευές. Οι θριαμβευτές του Λουίς Ντελαφουέντε επισκέφτηκαν αρχικά το παλάτι της Θαρθουέλα, όπου συναντήθηκαν με τον βασιλιά και τη βασίλισσα της Ισπανίας, ενώ ακολούθως πήγαν σε εκείνο της Μογκλώα, όπου τους περίμενε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Εν συνεχεία, τα μέλη της Εθνικής Ισπανίας επιβιβάστηκαν στο ανοιχτό πούλμαν, το οποίο τους έβγαλε στους δρόμους της Μαδρίτης, με τελικό προορισμό την πλατεία Θιμπέλες, όπου κορυφώθηκαν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τροπαίου. Αναμενόμενα στους δρόμους ακολούθησαν στιγμές αποθέωσης για τους παγκόσμιους πρωταθλητές, με το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές να έχουν στη διάθεσή τους μικρόφωνο αλλά και εξοπλισμό για να παίξουν μουσική. Με σχεδόν 2 ώρες καθυστέρηση, ήταν πάρα πολύς ο κόσμος, το Πούλμαν έφτασε στην πλατεία Θιμπέλες, όπου εν μέσω μιας αποθεωτικής ατμόσφαιρας οι ποδοσφαιριστές του Ντελαφουέντε ανέβηκαν στην

ειδικά διαμορφωμένη σκηνή και έβαλαν φωτιά στη νύχτα με τον καθένα να κάνει την εμφάνισή του υπό διαφορετική μουσική υπόκρουση και το πάρτι να ξεκινά όταν βγήκε τελευταίος υπό τους ήχους του Freed From Desire, ο αρχηγός της Ισπανίας, ο Ρόδρι, ακολούθησε η έλευση του προπονητή De La Fuente, τον οποίο οι παίκτες του σήκωσαν στον αέρα πριν ο 65χρονος τεχνικός τραγουδήσει για λίγο και προκαλέσει παροξισμό στους Ισπανούς φιλάθλους που βρίσκονταν στο σημείο. Επέστρεψε όμως και η εθνική Αργεντινής στην πατρίδα της και μάλιστα εκεί δεν ήταν εκατομμύρια κόσμος, ήταν χιλιάδες φιλάθλοι που υποδέχτηκαν την εθνική Αργεντινής παρά την ήττα στον τελικό. Έφτασε σήμερα τα ξημερώματα στο Buenos Aires η αποστολή της εθνικής Αργεντινής και ο κόσμος χειροκρότησε τους παίχτες και τον προπονητή. Ο Μέση δεν ήταν στην αποστολή, ο Μέση, ο οποίος από ό,τι αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αργεντινή ταξίδεψε, θα ταξιδέψει για το Ροζάριο, την ιδιαίτερη πατρίδα του, με ιδιωτική πτήση, και δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη, θα πετάξει από Μαϊάμι για το Ροζάριο, δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή της Εθνικής Αργεντινής. Στο μεταξύ, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA, αναμένεται να ανοίξει πειθαρχική έρευνα για τα όσα έγιναν μετά τη λήξη του τελικού του Παγκόσμιου Κυπέλλου και συγκεκριμένα για το περιστατικό με τον Παρέδες που επιτέθηκε στον Γκάβι μετά το τέλος του τελικού, αλλά και την ενέργεια του Μολίνα, ο οποίος χτύπησε το Ρόδρι όταν πανηγύριζε αυτός μετά τη λήξη του τελικού, αλλά και για τον βοηθό προπονητή της Αργεντινής, τον Ρομπέρτο Αγιάλα, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές και βίντεο έσπρωξε τον Ντάνι Όλμο μέσα στην ένταση που επικράτησε. Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στα επεισόδια αυτά μετά το τελευταίο σφύριγμα. Η FIFA αναμένεται να εξετάσει και τη συμπεριφορά της αποστολής της Αργεντινής κατά τη διάρκεια της απονομής, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές γύρισαν την πλάτη τη στιγμή που η Ισπανία σήκωνε το τρόπαιο, κίνηση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πιθανές κυρώσεις, καθώς η FIFA θα περιμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν πάρει την τελική απόφαση, η οποία αναμένεται πιθανότατα μέσα στον Αύγουστο. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί και το πανό για τα Φόκλαντ που είχαν σηκώσει ποδοσφαιριστές της Αργεντινής μετά τον ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία, με τη FIFA να καλείται να αποφασίσει αν θα υπάρξει συνέχεια και σε αυτό το ζήτημα πιθανότητα θα επιβληθεί κάποιο πρόστιμο στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής. Είχαμε και ανάρτηση από τον Μέση, ο οποίος μετά την σύντομη δήλωση που έκανε μόλις ολοκληρώθηκε ο τελικός, έκανε μια ανάρτηση στην οποία κάνει λόγο για τεράστιο πόνο από την απώλεια του Μουντιάλ. Θα χρειαστεί χρόνος για να υπουλωθεί αυτή η πληγή, έγραψε ο Μέση και συνέχισε: ωστόσο κρατώ μέσα μου όλα τα όμορφα πράγματα, τους αγώνες που καταφέραμε να ανατρέψουμε δίνοντας τα πάντα, στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις αναμνήσεις μας. Τη στήριξη ολόκληρης της χώρας που μαζί με τη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Ο Μέση, ο οποίος ευχαρίστησε για τους φιλάθλους της Αργεντινής για τη συμπαράστασή τους: σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε μήνυμα και για κάθε ευχή. Για ακόμη μια φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να μοιραστούμε όλοι μαζί την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί. Και ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο άσος της Εθνικής Αργεντινής και της Ίντερ Μαϊάμι συνεχάρει την Ισπανία. Θέλω, είπε, επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Το παγκόσμιο κύπελο του 2026 ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο που πραγματικά τα γήπεδα γέμισαν. Συνολικά τους αγώνες, τα 104 παιχνίδια, παρακολούθησαν 6.810.966 φίλαθλοι. Αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ. Ο μέσος όρος θεατών ανά παιχνίδι ήταν 65.490 θεατές. Και πάνω από την φετινή διοργάνωση παραμένει πάλι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 που είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε τα 52 παιχνίδια, ακριβώς τα μισά, παρακολούθησαν, συγκέντρωσαν κατά μέσο όρο 68.991 θεατές. Και στην τρίτη θέση βρίσκεται το Μουντιάλ του 2014 που έγινε στη Βραζιλία με μέσο όρο 53.592 θεατές ανά αγώνα. Το Κατάρ το 2022 είχε μέσο όρο 53.191 θεατές και το Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία είχε μέσο όρο 52.491 θεατές. Το απόλυτο ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου νομίζω δεν θα καταρριφθεί ποτέ, και αυτό γιατί το παιχνίδι Βραζιλία-Ουρουγουάη στο θρελικό στάδιο Μαρακανά της Βραζιλίας το 50 παρακολούθησαν 173.850 φίλαθλοι. Νομίζω ότι ποτέ δεν θα δούμε σε ένα στάδιο 173.850 φιλάθλους. Λοιπόν, αυτά από τον, και από τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις έτσι, από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχαμε και μια ανάρτηση από τον Αργεντίνο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του μετά την αποβολή του στον τελικό. Έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι μετά την πάροδο του χρόνου καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό από ένα αποτέλεσμα. Εδώ και χρόνια αυτή η ομάδα αποτελεί πρότυπο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μας διδάσκει ότι ο αγώνας δεν είναι μόνο η νίκη, αλλά το να δίνεις τα πάντα για τη φανέλα και να μην τα παρατάς ποτέ. Να είσαι μέλος αυτής της ομάδας που πάντα έδινε το παρόν, που αγωνιζόταν με όλες τις δυνάμεις της και που υπερασπιζόταν αυτά τα χρώματα με υπερηφάνεια, ταπεινότητα και αφοσίωση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αργεντινούς οπαδούς. Σας ευχαριστώ που είστε πάντα δίπλα μας, που μας συνοδεύετε σε κάθε αγώνα, για την αγάπη σας, για την ανεφόρο υποστήριξή σας και για το ότι μας κάνετε να νιώθουμε σαν να παίζουμε στην έδρα μας οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε στον κόσμο. Το να φοράω τη φανέλα της χώρας μου είναι η μεγαλύτερη τιμή της καριέρας μου και θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα κάθε φορά που θα μου ανατεθεί να την υπερασπιστώ, καταλήγει ο Έντσο Φερνάντες την ανάρτηση που έκανε πρώτη του μετά τον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία, που ήταν μοιραίος παίκτης λόγω της αποβολής του στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας. Μένουμε όμως στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και πάμε σε αυτό το θέμα που ουσιαστικά άνοιξε ο πρόεδρος της FIFA, ο Γιάννη Ιφαντίνο, για αύξηση των ομάδων και άλλη αύξηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για 64 ομάδες στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα γίνει το 2030. Είναι κάτι που πραγματικά συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί. Και είπε ο Τζιάννη Φαντίνο ότι οποιαδήποτε επέκταση του αριθμού των ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030
θα εξεταστεί τώρα. Που ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ του 26, είπε ο Ινφαντίνο. Το Μουντιάλ του 2030 θα διεξαχθεί σε 6 χώρες, με την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο να αποτελούν τους βασικούς διοργανωτές, ενώ ο Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα φιλοξενήσουν από ένα παιχνίδι στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που είχε γίνει στην Ουρουγουάη. Βέβαια, αυτές οι τρεις χώρες επιθυμούν μεγαλύτερη εμπλοκή στην διοργάνωση και ζητούν να αυξηθεί ο αριθμός των αγώνων που θα φιλοξενήσουν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας της Νότιας Αμερικής, ο Αλεξάνδρος Ντομίχιας, δήλωσε με σιγουριά ότι το παγκόσμιο κύπελλο το 2030 θα διεξαχθεί με 64 ομάδες. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι και περισσότερα τα παιχνίδια και περισσότερος ο χρόνος ο χρόνος διεξαγωγής του τουρνουά. Αν πάμε σε φάση ομίλων, ενώ στο Μουντιάλ του 2026 στη φάση των ομίλων τα παιχνίδια ήταν 72, τώρα πάνε σε 96. Δηλαδή, με ένα παγκόσμιο κύπελλο 64 ομάδων είναι πολύ πιθανό να πάμε σε έναν αριθμό παιχνιδιών 128. Και καταλαβαίνει κανείς ότι πιθανότατα δεν θα κρατήσει 39 μέρες πως κράτησε το παγκόσμιο κύπελλο το 2026, αλλά περισσότερες. Είναι κάποια πράγματα έτσι που θα τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε Ράδιο Κρήτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δε μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στην αγροτοδασική έκταση στα Βορίζια του Δήμου Φεστού. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν δεκάδες πυροσβέστες και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα. Σε καμίνι μετατράπηκε σήμερα η Κρήτη, όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε το όριο των 40 βαθμών στο Πετροκεφάλι, ενώ ακριβώς στους 40 βαθμούς Κελσίου έφτασε ο υδράργυρος στη Σίβα. Αγγίζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης, με το πετρέλαιο κίνησης να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, καθώς η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει ένα ισχυρό κύμα ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Προανάκριση για την επακούμβηση του επιβατηγού Έλυρος με το φορτηγό Ιωσήφ στο λιμάνι της Ούδας διενεργεί το Λιμεναρχείο Χανίων. Με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας, μεταβαίνει στα Χανιά ο Β' υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, ενώ το Έλυρος απέπλευσε μετά τον έλεγχο σε αντίθεση με το Ιωσήφ, για το οποίο παραμένει σε ισχύ απαγόρευση από όπλου. Ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για τον καύσωνα, λειτουργώντας κλιματιζόμενους χώρους για την προστασία των πολιτών. Το πολυκέντρο νεολαίας παραμένει ανοιχτό έως τις 8 το βράδυ. Παράλληλα, ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν δράσεις στους δρόμους, μοιράζοντας νερό, χυμούς, φαγητό και καπέλα σε αστέγους. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την για πλήρη αποτυχία στην ενεργειακή πολιτική και για τη δημιουργία ενός συστήματος που επιβαρύνει δυσανάλογα την κοινωνία. Τη θετική ψήφο της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι συγκεντρώνει τροπολογία που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής και προβλέπει την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Περισσότερα από 420.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στη Γαλλία από τις αρχές του έτους έως τα μέσα Ιουλίου, καταγράφοντας ένα ιστορικό ρεκόρ καταστροφής για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: πήγε με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Με πόση

του κρεβατιού την άδεια κοχή. Πνίγουν τους λιγμούς, κρύβουν τους καημούς, μα το μυαλό μου πάλι όχι.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για τις πυροσβεστικές δυνάμεις του Ηρακλείου, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή του χωριού Χόνδρος του Δήμου Βιάνου. Οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα βορίζια του Δήμου Φεστού, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Στην πλατεία Ελευθερία συγκεντρώνονται στις 7 το απόγευμα οι κάτοικοι των Αθανάτων και των

0: γύρω περιοχών ενάντια στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Κρήτη δίνουν για ακόμα μία χρονιά οι ξένοι αγοραστές εξοχικών κατοικιών. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αγοράς για το 2026, σχεδόν ένας στους τρεις ενδιαφερόμενους επιλέγει τη Μεγαλόνησο για την απόκτηση της δικής του εξοχικής κατοικίας. Έντονη παραμένει αντιπαράθεση για τον ιδιώτη στην καθαριότητα μετά και τις καταγγελίες των εργαζομένων και τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης με τον ιδιώτη ανάδοχο, η οποία οδήγησε ήδη στην ανάγκη επιστράτευσης και τρίτου υπερεργολάβου για τα ογκώδη αντικείμενα. Σημαντικές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό τίθονται σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς το ελάχιστο όριο φυλών για ένταξη μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ. Νέοι αμερικανικοί δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο Jameson Gear. Οι συγκεκριμένοι δασμοί εκτιμάται ότι θα επιβληθούν σε βάρος των κύριων εμπορικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ άλλων και της Ευρώπης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφισκ.

0: Super Neo Paleco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

μελετήσω. Ας σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην Πλατεία Ελευθερίας αυτή την ώρα η νέα διαμαρτυρία για τη δομή στους αθανάτους στη στιγμή που έχουν αποσταλεί επιστολές για στήριξη στα αιτήματα των κατοίκων, ενώ εκκρεμεί και η συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η τεχνική έκθεση μηχανικού. Νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στο Χόνδρο Βιάνου. Άμεση επέμβαση για τον περιορισμό της. Σε ύφεση φωτιά στα Βορίζια, με τους άνδρες της πυροσβεστικής να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη οριοθέτησή της. Ψυχρολουσία για τους οδηγούς στην Κρήτη, μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Αγγίζει ξανά τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει ραγδαία άνοδο. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς δύο τουρίστες λιποθύμησαν λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών. Ο αρχαιολογικός χώρος παρέμεινε κλειστός μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η κατάργηση της περικοπής των κύριων συντάξεων Χειρίας μετά την τριετία αποτελεί το κεντρικό σημείο της νέας νομοθετικής ρύθμισης που παρουσίασε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση ψηφίζεται με τη στήριξη κομμάτων της αντιπολίτευσης παρά τις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις για την πατρότητα της διάταξης. Νέα τηλεφωνική απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη με επιτίδιους να χρησιμοποιούν το όνομα της ελληνικής αστυνομίας για να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία πολιτών, με τις αρμόδιες αρχές να προειδοποιούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Προειδοποίηση προς τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης απίφθινε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις απειλές για αποκλεισμό της εμπορικής ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, κάνοντας λόγο για νέες επιθέσεις. Στα αθλητικά. Η αποστολή του Όφη έφτασε στην Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Η κριτική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως τις 5 Αυγούστου και στο διάστημα αυτό θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο θα διεξαχθεί το Σάββατο με αντίπαλο την Ολλανδική Go Ahead Eagles. Στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ, ενισχυμένοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Τρίτη σήμερα 21η Ιουλίου. Είστε στο Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα είμαστε εδώ με επιλεγμένα τραγούδια και ενδεχομένως κάποιες απαντήσεις. Ξέρετε, υπάρχουν στιγμές που αναζητούμε απαντήσεις σε ανθρώπους, σε βιβλία, σε τόπους μακρινούς. Οι πιο ουσιαστικές όμως απαντήσεις γεννιούνται όταν εμείς έχουμε το θάρρος να μείνουμε για λίγο μόνοι με τις σκέψεις μας. Εκεί όπου δεν υπάρχουν χειροκροτήματα, δεν υπάρχουν συγκρίσεις, ούτε ρόλοι να υπηρετήσουν. Η σημερινή μας λοιπόν εκπομπή είναι μια πρόσκληση σε ένα τέτοιο διάλογο. Όχι για να ανακαλύψουμε κάποια τέλεια εκδοχή του εαυτού μας, δεν υπάρχει αυτό, ξεχάστε το, αλλά για να συμφιλειωθούμε με την ανθρώπινη πλευρά μας, με όσα μας δυναμώνουν, αλλά και με όσα μας κάνουν ευάλωτους. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1988 πέθανε ο Τόνι Μαρούδας. Και λέω να τον θυμηθούμε. Καλώς ήρθατε.

Από πολύ νωρίς οι άνθρωποι μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε, να λέμε όσα περιμένουν οι άλλοι να ακούσουν, να κρύβουμε πλευρές του εαυτού μας για να μην δυσαρεστήσουμε κανέναν, να φοράμε διάφορα έτσι πρόσωπα που γίνονται αποδεκτά. Κάποια στιγμή όμως έρχεται το εξής ερώτημα και μας ταλανίζει. Ποιος είμαι όταν δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα σε κανέναν? Αυθεντικότητα λοιπόν. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, μπορούμε όμως να αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας όταν κλείνει η πόρτα και μένουμε μόνοι. Και αυτό είναι μια ήσυχη συμφωνία ανάμεσα σε αυτό που νιώθουμε και σε αυτό που επιλέγουμε να είμαστε.

Κανένας άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται επειδή δεν έκανε λάθη. Ολοκληρώνεται όταν σταματά να πολεμά αδιάκοπα τις ατέλειές του και ξεκινά να τις κατανοεί. Δεν υπάρχει καμία ζωή χωρίς ρογμή. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που έμαθαν να μην τις κρύβουν αυτές τις ρογμές τους πίσω από μια εικόνα τελειότητας και να θυμάστε πως καμία ατέλεια δεν μειώνει την αξία μας. Αυτό εξάλλου είναι και απόδειξη ότι προσπαθήσαμε, ότι τολμήσαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε τέλος πάντων, ότι κάποιες φορές πέσαμε και ξανασηκωθήκαμε. Αυτή η διαδρομή έχει μεγαλύτερη σημασία από κάθε αψεγάδιαστο αποτέλεσμα.

Πολλοί άνθρωποι φαντάζονται την εσωτερική γαλήνη ως την απουσία προβλημάτων. Όμως η εσωτερική γαλήνη και η ηρεμία δεν έρχεται όταν όλα γύρω μας γίνουν ιδανικά. Αφήστε που δεν θα συμβεί και ποτέ αυτό. Έρχεται λοιπόν όταν σταματάμε να επιτρέπουμε στις εξωτερικές συνθήκες να ορίζουν ολοκληρωτικά τον εσωτερικό μας κόσμο. Είναι μια κατάσταση που χτίζεται σιγά σιγά μέσα από επιλογές που κάνουμε, μέσα από όρια που βάζουμε, μέσα από την απόφαση να μην χαρίζουμε την ηρεμία μας σε κάθε τι που μπορεί να θέλει να μας την ταράξει. Αυτό λοιπόν δεν είναι φυγή από την πραγματικότητα, απλώς είναι ένας διαφορετικός τρόπος να την περπατάμε την πραγματικότητά μας ο καθένας.

κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα.

Δεν μπορούμε να επιλέξουμε όλα όσα θα μας συμβούν. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε τι θα αφήσουμε από όλα αυτά να μας καθορίσει. Φυσικά υπάρχουν γεγονότα που μας πληγώνουν σίγουρα, υπάρχουν άνθρωποι που μας απογοητεύουν, καταστάσεις που δεν αλλάζουν. Ανάμεσα όμως σε οτιδήποτε συμβαίνει και στον τρόπο που θα αντιδράσουμε ή που θα απαντήσουμε, υπάρχει ένας πολύ μικρός χώρος ελευθερίας. Και εκεί μέσα γεννιέται η ευθύνη μας. Εκεί διαμορφώνεται ο χαρακτήρας μας. Και εκεί τις περισσότερες φορές βρίσκεται η πραγματική μας δύναμη. Το νου σας λοιπόν πώς αντιδράτε σε τέτοιες καταστάσεις.

0: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Η αξία ενός ανθρώπου δεν αυξάνεται όταν τον επενούν, ούτε μειώνεται όταν τον αμφισβητούν. Η αυτοεκτίμηση δεν είναι η πεποίθηση ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, αλλά μία ήρεμη βεβαιότητα ότι δεν χρειάζεται να συγκρινόμαστε διαρκώς μαζί τους. Όταν έχουμε επίγνωση, όταν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, πάβουμε να αναζητούμε συνεχώς επιβεβαίωση. Και τότε οι σχέσεις γίνονται πιο αληθινές, γιατί δεν βασίζονται στο φόβο της απόρριψης, αλλά στην ελευθερία της αποδοχής.

μακριά από τον αληθινό σου εαυτό. Από τους φόβους που μεγάλωσαν μέσα σου, από τις ενοχές που δεν σου ανήκουν, από την ανάγκη να είσαι αρεστός σε όλο τον κόσμο. Όσο περισσότερο εξαρτάται η γαλήνη μας από τη γνώμη των άλλων, τόσο λιγότερο ελεύθεροι γινόμαστε. Η ελευθερία αυτή ξεκινά μόνο όταν αποκτάμε επιτέλους το θάρρος να ζήσουμε σύμφωνα με τις αξίες μας, ακόμη και αν αυτό σημαίνει πως δεν θα μας καταλαβαίνουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη λύτρωση από το να πάψεις να απολογείσαι για την αλήθεια σου.

0: χαρακτήρας δεν αποκαλύπτεται στις πολύ μεγάλες στιγμές, φανερώνεται εκεί στις μικρές, όπου κανένας δεν παρακολουθεί. Η συνέπεια είναι μια αθόρυβη υπόσχεση που δίνουμε πρώτα στον εαυτό μας. Είναι η επιλογή να μένουμε πιστοί σε όσα πιστεύουμε, ακόμη και όταν η εύκολη λύση μπορεί να μας δελεάζει λιγάκι. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τελειότητα, έτσι. Έχει σχέση με αξιοπιστία. Οι άνθρωποι, ξέρετε, μπορεί να ξεχάσουν τα λόγια μας, όμως δύσκολα ξεχνούν εκείνους που υπήρξαν σταθεροί όταν όλα γύρω άλλαζαν. Η συνέπεια δεν χτίζει μόνο την εμπιστοσύνη των άλλων, χτίζει και τη δική μας αυτοεκτίμηση.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς της Κρήτης, καθώς η εξαήμερη παράταση που δόθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο στη Δευτέρα 3 Αυγούστου κρίνεται εντελώς ανεπαρκής. Αύριο αντιπροσωπείο των φορέων θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας με τη συμμετοχή πολιτών που αντιδρούν στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Άμεση ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Ούδας. Με εντολή του Υπουργού, στα Χανιά μεταβαίνει εκτάκτος και ο Βίδα υπαρχηγός του λιμενικού σώματος. Σε αναμονή για το άνοιγμα της πλατφόρμας ΟΣΔΕ 2026 βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, με τις καθυστερήσεις να προκαλούν προβληματισμό για τις πληρωμές στο ΠΚΠ. Οι παραγωγοί αναμένουν τις εξελίξεις πριν καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής τροπολογία για την επαναφορά των συντάξεων χειρίας στο 70%. Η ρύθμιση καταργεί την περικοπή στο 35% μετά την τριετία και θα εφαρμοστεί από τις συντάξεις του Αυγούστου. Νέα από ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση προκαλώντας νέο σωκοματικό ενδιαφέρον με θέμα τις αθέμητες πρακτικές και τις υπέρογγες προμήθειες των ηλεκτρονικών πλατφορμών κρατήσεων και online ταξιδιωτικών γραφείων. Το κύμα ζέστης έχει ήδη εισβάλει στη χώρα από χθες και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Τετάρτη, με τους μετεωρολόγους να χτυπάνε το καμπανάκι του κινδύνου για πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές, εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή των πολιτών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή

Υπάρχει μία μορφή προσφοράς που δεν περιμένει καμία ανταπόδοση. Δεν καταγράφει ποτέ όσα έδωσε, δεν ζητά αναγνώριση και δεν μετατρέπει την καλοσύνη σε υποχρέωση. Προσφέρει γιατί πολύ απλά αυτή είναι η φυσική της γλώσσα. Κάθε άνθρωπος θυμάται στη ζωή του κάποιον που στάθηκε δίπλα του χωρίς να ζητήσει απολύτως τίποτα. Και αυτή η παρουσία αφήνει ένα σημάδι που, ξέρετε, δεν σβήνει εύκολα. Γιατί η αληθινή προσφορά δεν αλλάζει μόνο τη στιγμή. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο άλλος θέλει να συνεχίσει να βλέπει τον κόσμο. Και πολλές φορές τον εμπνέει κιόλας να γίνει και εκείνος καλή επιρροή για κάποιον άλλον.

Πόσα χρόνια περνάμε οι άνθρωποι πιστεύοντας πως η ζωή είναι μια αδιάκοπη προσπάθεια να φτάσουμε κάπου. Κυνηγάμε στόχους, αναζητούμε επιτυχίες, βάζουμε συνεχώς τον πήχη πιο ψηλά. Κάποτε όμως αντιλαμβανόμαστε ότι η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στην κατάκτηση, αλλά και στην ισορροπία. Να μπορείς να εργάζεσαι χωρίς όμως να χάνεις τους ανθρώπους σου. Να ονειρεύεσαι χωρίς να περιφρονείς το παρόν. Να διεκδικείς χωρίς όμως να εξαντλείσαι. Και αυτή η ισορροπία είναι εμπειρία, είναι σοφία, δεν είναι στασιμότητα. Είναι η τέχνη να γνωρίζεις πότε πρέπει να επιμένεις και πότε πρέπει να αφήνεις χώρο στη ζωή να αναπνέει.

Η πιο δύσκολη συμφιλίωση, να ξέρετε, δεν είναι με τους άλλους, είναι με εκείνο τον άνθρωπο που υπήρξαμε κάποτε. Με τις επιλογές που σήμερα θα κάναμε διαφορετικά, με τις ευκαιρίες που χάθηκαν, με τα λόγια που δεν βρήκαν ποτέ το δρόμο τους. Δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε το παρελθόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορούμε όμως να το κοιτάξουμε με περισσότερη κατανόηση και λιγότερη αυστηρότητα. Γιατί εκείνος ο άνθρωπος που κάποτε έκανε λάθη ήταν ο ίδιος που προσπαθούσε με όσα γνώριζε τότε. Και όταν το αποδεχτούμε αυτό, σταματάμε να πολεμάμε το χθεσινό μας εαυτό και αρχίζουμε να στηρίζουμε το σημερινό μας εαυτό.

Η ωριμότητα δεν φαίνεται από το πόσα γνωρίζει ένας άνθρωπος, αλλά από τον τρόπο που διαχειρίζεται όλα όσα αισθάνεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε όταν είμαστε χαλαροί, όταν είμαστε ήρεμοι. Δύσκολο είναι να κρατήσουμε το σεβασμό μας όταν πληγωνόμαστε. Να ακούσουμε όταν διαφωνούμε σε κάτι. Ή να σκεφτούμε πριν αντιδράσουμε. Η συναισθηματική αυτή ωριμότητα δεν σημαίνει ότι δεν θυμώνουμε ή δεν στεναχωριόμαστε, αλλά ότι αφήνουμε κάθε συνέστημα να είναι υπό τον έλεγχο της λογικής μας και όχι να μας παρασύρει και να αποφασίζει για εμάς. Μαθαίνουμε λοιπόν να ακούμε την καρδιά μας χωρίς να χάνουμε τη φωνή της λογικής. Και τότε οι σχέσεις μας γίνονται πιο αληθινές, γιατί βασίζονται στην κατανόηση και όχι στην παρόρμηση.

0: για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Κάποιοι άνθρωποι δεν ξεχωρίζουν επειδή δεν δοκιμάστηκαν ποτέ, αλλά επειδή όταν συνέβη αυτό, όταν είχαν τις δυσκολίες, όταν δοκιμάστηκαν, βρήκαν ένα τρόπο να συνεχίσουν. Ανθεκτικότητα λοιπόν δεν είναι το να μην λυγίζεις, αλλά να βρίσκεις μέσα σου τη δύναμη να ξανασταθείς κάθε φορά που η ζωή μπορεί να αλλάζει τις ισορροπίες σου. Και δεν είναι λίγες οι φορές που η ζωή μας το κάνει αυτό. Αυτό λοιπόν δεν φαίνεται στις εύκολες ημέρες, αλλά στις στιγμές που όλα μοιάζουν αβέβαια. Και εκεί ανακαλύπτουμε πλευρές του εαυτού μας που δεν γνωρίζαμε. Και ίσως τότε καταλαβαίνουμε πως η δύναμή μας δεν ήταν ποτέ η απουσία δυσκολιών, αλλά η ικανότητά μας να προχωράμε μέσα από αυτές.

Κάποιοι άνθρωποι περνούν μια ολόκληρη ζωή γνωρίζοντας τους άλλους και ελάχιστα τον εαυτό τους. Μαθαίνουν δηλαδή τις ανάγκες των γύρω τους, θυμούνται τις επιθυμίες που έχουν οι άλλοι, κατανοούν τις δυσκολίες τους, αλλά ξεχνούν να ρωτήσουν τι χρειάζονται οι ίδιοι. Αυτογνωσία λοιπόν, όχι εγωισμός, αυτογνωσία. Είναι ένας τρόπος να δημιουργήσουμε μια πιο ειλικρινή σχέση με τη ζωή μας. Όταν γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, δεν τις φοβόμαστε τόσο. Όταν αναγνωρίζουμε τις δυνατότητές μας, δεν χρειάζεται να τις αποδεικνύουμε συνεχώς. Ο άνθρωπος που γνωρίζει τον εαυτό του δεν ψάχνει να γίνει κάποιος άλλος. Αναζητά να γίνει η καλύτερη εκδοχή αυτού που είναι ήδη.

αποκτά τη μεγαλύτερη αξία. Δεν εξαφανίζει τα προβλήματα, αλλά μας δίνει αυτή τη δύναμη να συνεχίσουμε να πάμε παρακάτω ή να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Αυτή η μικρή φωνούλα που όλοι έχουμε μέσα μας και που επιμένει πως καμία κατάσταση δεν είναι ολόκληρη η ιστορία μας. Είναι απλά μία στιγμή.

Σε ό,τι και αν φέρει αυτή η ζωή, εσείς να κρατάτε μέσα σας την ελπίδα. Αυτή την εσωτερική απόφαση να μην παραδώσετε την πίστη σας σε κάτι καλύτερο. Υπάρχουν περίοδοι που όλα μοιάζουν αβέβαια και η διαδρομή μπορεί να φαίνεται έτσι πιο δύσκολη από όσο μπορεί ένας άνθρωπος να αντέξει, αλλά εκεί ακριβώς η ελπίδα

Καθώς τα χρόνια περνούν, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι τα πιο ουσιαστικά πράγματα δεν ήταν ποτέ τα πιο περίπλοκα. Απλότητα λοιπόν, που δεν σημαίνει έλλειψη φιλοδοξίας, αλλά να ξεχωρίζεις τελικά τι πραγματικά αξίζει από όλα όσα απλώς καταναλώνουν την ενέργειά σου. Αυτή η ικανότητα να χαίρεσαι χωρίς να χρειάζεσαι υπερβολές, να αγαπάς χωρίς όρους, να εκτιμάς χωρίς να περιμένεις πάντα κάτι περισσότερο. Ο άνθρωπος που μαθαίνει την αξία της απλότητας δεν είναι αυτός που έχει λιγότερα, απλώς έχει λιγότερα βάρη και μέσα σε αυτή την ελευθερία βρίσκει έναν πιο όμορφο τρόπο να ζει.

0: Κάθε άνθρωπος κουβαλά μέσα του έναν ολόκληρο κόσμο από σκέψεις, φόβους, όνειρα και ελπίδες. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί όχι μακριά, αλλά βαθύτερα μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν χρειάζεται να γίνουμε διαφορετικοί άνθρωποι για να αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Μερικές φορές χρειάζεται μόνο να ακούσουμε πιο προσεκτικά εκείνη τη φωνή μέσα μας που, πιστέψτε με, γνωρίζει ήδη το δρόμο. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά. Να έχετε ένα ήρεμο βράδυ και μια όμορφη συνέχεια με ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Αντουάν Σεν-Εξυπερί. Η αγάπη δεν είναι να κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον, αλλά να βλέπουμε μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Καλό σας βράδυ! Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εντείνεται η αντίδραση των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στην περιοχή της παλιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, όπου οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής φιλοξενίας. Για άλλη μια φορά, κάτοικοι και φορείς ζητούν την ανάκληση της συγκεκριμένης χωροθέτησης, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του χώρου εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Παρατείνεται ως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και των πινάκων της ανάρτησης στις περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων της περιφέρειας Κρήτης και Λέσβου και Λίμου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως ανακοινώθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ωστόσο, αν τα λάθη είναι άνω του 50%, η εξαήμερη προθεσμία που δόθηκε δεν επαρκεί για τις διορθώσεις. Οι επιστημονικοί φορείς του νησιού εξακολουθούν να προειδοποιούν ότι οι υφιστάμενες δυσλειτουργίες και η μικρή προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων και ενστάσεων θέτουν σε κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χιλιάδων πολιτών. Οι εκπρόσωποι των δικηγόρων θα βρεθούν αύριο στην Αθήνα, όπου θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, με στόχο να συζητηθεί το ζήτημα αυτό και στόχος να δοθεί παράταση τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Την άμεση διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για το περιστατικό της σύγκρουσης δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Σε δήλωσή του γνωστοποίησε ότι έδωσε σχετική εντολή προς τον αρχηγό του λιμενικού σώματος με σκοπό να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο συμβάν. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχηματίζεται δικογραφία για το περιστατικό, ενώ έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις. Στα Χανιά αναμένεται στο πλαίσιο των ερευνών και ο Β' υπαρχηγός του λιμενικού σώματος και αρμόδιος

0: για θέματα ασφαλείας ναυσιπλοείας, αντινάβαρχος Ευστράτιος Δρακούλης. Μετά από 25 χρόνια ετοιμάτων και με αφορμή τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό της 20χρονης φοιτήτριας, ο Δήμος Ηρακλείου ανακοίνωσε άμεσες παρεμβάσεις στην οδό Νικολάου Πλαστήρα προς το ΙΤΕ. Η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε για κατασκευή περιψωμένης διάβασης μέσα στον επόμενο μήνα, πεζοδρόμια σε λιγότερο από ένα μήνα και τοποθέτηση με σημάσεις εντός της εβδομάδας. Την ίδια ώρα και σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή η νεαρή κοπέλα. Δύσκολη ήταν η σημερινή ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς μετά τη φωτιά στα Βορίζια ένα ακόμη μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Χόνδρος του Δήμου Βιάνου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής μετέβησαν στο σημείο και επιχείρησαν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται με επιτυχία μετά την έγκαιρη επέμβαση. Υπό έλεγχο βρίσκεται και η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φεστού, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ είχε σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους. Δεκαπέντε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν κοινή ερώτηση στη Βουλή μία μέρα μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, προκαλώντας νέες συζητήσεις για εσωκομματική κινητικότητα. Η παρέμβαση αυτή στρέφεται κατά των αθέμητων και παραπλανητικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρατήσεων και online ταξιδιωτικά πρακτορία, οι οποίες επιβαρύνουν τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια αποτελεί παταγώδη αποτυχία, καθώς ευνοεί ολιγοπωλιακά συμφέροντα εις βάρος των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πραγματικών παραγωγών, ανέφερε κατά τη διάρκεια ειδική συνέντευξη τύπου του ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, παρουσίασε ένα εναλλακτικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για μια δίκαιη και ανθεκτική ενεργειακή μετάβαση. Την τροπολογία για την επαναφορά των συντάξεων χειρίας στο 70% παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας ότι με την κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα 10 ετών. Ναι, στην τροπολογία δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν το ΚΚΕ αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΗ για τον καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας και αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Διεθνή Ειδησιογραφία, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέο κύμα στοχευμένων δασμών ύψους 10-12,5% σε βάρος περίπου 60 χωρών, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου και σχετικό δημοσίευμα των Financial Times. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να βασίσει τα νέα μέτρα σε έρευνα για πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας, παρακάμπτοντας προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις που περιόρισαν τις προεδρικές εξουσίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανικός στρατός βομβάρδισε για 10η συνεχόμενη νύχτα Ιρανικές υποδομές. Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο πλήγει στα στενά του Ορμούζ. Οι ενέργειες αυτές ήρθαν ως αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε νότιο και δυτικό Ιράν. Στα αθλητικά, η αποστολή του Όφη έφτασε στην Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Η κριτική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως τις 5 Αυγούστου και στο διάστημα αυτό θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο θα διεξαχθεί το Σάββατο με αντίπαλο την Ολλανδική Go Ahead Eagles. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ και από το μεσημέρι ως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βασιλική.

0: αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στο γνωστό μας καθιερωμένο ραντεβού από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ράδιο Κρήτη 101,5, ο σταθμός που συναντιόμαστε. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο και έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 120 λεπτά να τα βαδίσουμε και απόψε με ήχους, στίχους και κουβεντούλα. Καλά να περάσουμε.

Εδώ λοιπόν είμαστε και απόψε. Άλλο ένα βράδυ στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Για περίπου 2 ώρες θα ξεναγηθούμε ως ήθιστε και σας έχουμε συνηθίσει με θεματικές εκπομπές μέσα από αυτό το μεγάλο πανέρι στιχουργών και συνθετών της ελληνικής δισκογραφίας. Και απόψε είπαμε να μιλήσουμε για τον Γιώργο Κατσαρό, τον Έλληνα συνθέτη, τον μαέστρο, το δεξιοτέχνη του σαξόφωνου, με την μεγάλη διεθνή καριέρα. Ο Γιώργος Κατσαρός, ο οποίος γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου του 1934, έχει συμμετάσχει σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, έχει συνεργαστεί με μεγάλους τραγουδιστές, αλλά και με μεγάλους συνθέτες.

Ο Γιώργος Κατσαρός, όπως είπαμε, γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου στην Κέρκυρα. Φίτησε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι απόφυτος του Ελληνικού Οδείου. Πάμπολες συνθέσεις του έχουν παρουσιαστεί από το 1959 που πρωτοξεκίνησε στο θέατρο, τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, καθώς και σε πολλούς μουσικούς δίσκους. Ο Γιώργος Κατσαρός και η Μιρέλα, η σύζυγός του, παντρεύτηκαν το 1969 και απέκτησαν δύο παιδιά. Τον δημοσιογράφο Αντώνη Κατσαρό και τον σκηνοθέτη Αλέξανδρο Κατσαρό. Ο Γιώργος Κατσαρός είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, της Ένωσης Μουσικοσυνθετών, Στιχουργών Ελλάδας και του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Να αναφέρουμε ότι έχει δώσει πάρα πολλές συναυλίες στο εξωτερικό, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στη Βραζιλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και αλλού.

Έχει τιμηθεί με το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Σόποτ της Πολωνίας και Βρυξελών το 1965, το τρίτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Μάλτας το 1969 και με το τέταρτο βραβείο Φεστιβάλ Τραγουδιού και μάλιστα με το τραγούδι «Κυρα Γιώργενα» στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1970. Έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού του Eurovision του 1974 ως συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας και ως μέλος σε πολλές καλλιτεχνικές επιτροπές ανάδειξης νέων καλλιτεχνών. Το 1960 έδωσε εξετάσεις, τις οποίες πέρασε και διετέλεσε μαέστρος της Μεγάλης Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, του λεγόμενου ΕΙΡ της εποχής. Σήμερα επιμελείται όλων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων ως καλλιτεχνικός διευθυντής.

Σημείο των καιρών είναι το γεγονός ότι ελάχιστος κόσμος γνωρίζει τους συντελεστές ενός τραγουδιού, εκτός από τον ερμηνευτή, σαν να βρίσκεται στο περιθώριο ο συνθέτης και ο στιχουργός. Ξεκινώντας από τα ραδιόφωνα, είναι λίγοι οι παραγωγοί που στην παρουσίαση των τραγουδιών αναφέρουν όλους τους συντελεστές. Υπήρχαν άνθρωποι που ανακάλυψαν μετά από χρόνια ότι, για παράδειγμα, το «Κάθε λιμάνι και καημός» είναι τον Πυθαγόρα και Κατσαρού. Επίσης έχουν υποβαθμιστεί και οι πίστες, όπου πλέον δεν αναφέρεται ποτέ ο μαέστρος της ορχήστρας. Πιο παλιά η μουσική, οι σολίστες και οι μαέστροι ήταν οι βασικοί πυλώνες ενός προγράμματος. Στις μέρες μας υπάρχει και η περιφρόνηση προς τον μουσικό. Οι περισσότεροι τραγουδιστές νομίζουν άλλωστε ότι τα ξέρουν όλα. Γράφουν τη μουσική και το στίχο, τα λένε οι ίδιοι και μέσα στο στούντιο θέλουν να κάνουν κουμάντο μόνοι τους. Άλλωστε στην Ελλάδα δεν μετριέται πολλές φορές η αξία, αλλά η οικονομική άνεση.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στην παρέα μας, είτε γιατί εργάζεστε, είτε γιατί το έχετε επιλέξει να κινηθείτε μέσα στη νύχτα, στον αγαπημένο σας χώρο, σε εσάς που βρίσκεστε καθοδόν με το αγαπημένο σας πρόσωπο, όπου και σας πετυχαίνουμε. Αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες εμείς φροντίζουμε να γινόμαστε μια όμορφη παρέα μαζί σας. Να σας ταξιδεύουμε μουσικά, να σας λέμε μικρές ιστορίες. Κοινός παρανομαστής η αγάπη μας για τα ταξίδια με το νου και για την μουσική. Και απόψε βαλθήκαμε να μιλήσουμε για τον μεγάλο συνθέτη Γιώργο Κατσαρό. Είναι γνωστό ότι το όνομα Πάριος είναι καλλιτεχνικό επίθετο του τραγουδιστή. Ο Γιάννης Βαρθακούρης, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, κατάγεται από την Πάρο και έτσι το μορφωνιστή στάθηκε έμπνευση για το καλλιτεχνικό του όνομα. Όμως δεν το σκέφτηκε μόνος του. Καλλιτεχνικός νονός του Γιάννη Πάριου, κάτι που ελάχιστο γνωρίζουν, ο Γιώργος Κατσαρός. Το τραγούδι «Κυραγιώργενα» γράφτηκε γιατί έπαιρνε τηλέφωνο ο Πυθαγόρας τη γυναίκα του και της έλεγε «Κυραγιώργενα, ο Γιώργος σου πού πάει». Έτσι έγραψαν αυτό το τραγούδι. Τα κύθυρα γράφτηκαν όταν είχε βάλει το πιάνο κοντά στη τζαμαρία του σπιτιού του και ερχόταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος έμενε κοντά στο φάλιρο στον Γιώργο Κατσαρό. Και τη νύχτα, όπως έχει διηγηθεί, πίναμε τα ουισκάκια μας και φτιάχναμε τραγούδια. Το δε τραγούδι «Πάμε για ύπνο Κατερίνα» το έγραψε όταν συνεργάστηκε με τον Γιάννη Πουλόπουλο και τότε στην παρέα υπήρχε μια Κατερίνα φίλη η οποία είχε δυσκολία στο να πάει ραντεβού και της λέγανε στην παρέα κάνοντας πλάκα «Πάμε για ύπνο Κατερίνα». Η δημιουργία είναι στιγμή. Τα τραγούδια που έχουν παιδέψει δεν έχουν γίνει επιτυχίες.

Κάποτε ο Αλέκος Αγγελάριος και ο Κώστας Καραγιάννης, όπου συνεργάστηκε μαζί με τον Γιώργο Κατσαρό και μάλιστα χαρακτηριστικά θυμάται ο μεγάλος συνθέτης ότι δουλεύαμε ασταμάτητα για τις ταινίες και ειδικά το Κέρκυρα Κέρκυρα, το οποίο γράφηκε στο στούντιο, γιατί είχαμε καθυστερήσει το τραγούδι, τον τίτλο. Το είχαμε ξεχάσει με το Σακελάριο και εκείνη τη στιγμή το ετοιμάσαμε μαζί με την Ρένα Βλαχοπούλου. Ο Αλέκος ήξερε πάντα τι ήθελε και αν δεν ήξερε είχε ένα μαγικό τρόπο να το βρίσκει την ώρα του γυρίσματος. Με τον Καραγιάννη έκανα περίπου 70 ταινίες και είχαμε άψογες σχέσεις με όλους τους ηθοποιούς. Θυμάμαι την πρώτη φορά που έγραψα μουσική σε επιθεώρηση με πρωταγωνιστές τους μεγάλους Σταυρίδη και Μακρύ. Τεράστιο άγχος που θα συνεργαζόμουν με τεράστιους ηθοποιούς. Και όταν ήρθε η στιγμή να παρουσιάσω το τραγούδι που προοριζόταν για τον Ορέστη Μακρύ, έτρεμα. Με πλησίασε και μου είπε: «Άκουσε μικρέ, τώρα εσύ είσαι ο δάσκαλος και εγώ ο μαθητής. Άντε από εδώ». Έμαθα από αυτούς τους ανθρώπους να σέβομαι πάντα όλους τους συνεργάτες μου.

Ο μαέστρος Γιώργος Κατσαρός, από τους πρωτοπόρους και στην ελληνική τηλεόραση, στα μουσικά προγράμματα με την πρώτη του τηλεοπτική απόπειρα όπου λεγόταν «Αργά την Κυριακή». Διασκεύαζαν γνωστά τραγούδια, περνούσαν πολλοί καλλιτέχνες και τιμούσαν την εκπομπή. Ακολούθησε το «Γιώργος Κατσαρός παρουσιάζει» και βέβαια το «Να η ευκαιρία», το οποίο κράτησε για 10 ολόκληρα χρόνια. Ταλέντα με την πραγματική έννοια και όχι λόγω τηλεθέασης. Πολλά ταλέντα βέβαια πάνε χαμένα και είναι μια εποχή που δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο.

Σαξόφωνο. Είναι ίσως η πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό όλων όταν ακούμε το όνομα Γιώργος Κατσαρός. 34 άλμπουμ με διασκευές μόνο με σαξόφωνο και μόνο με διασκευές. Χαρακτηριστικά πριν από πάρα πολλά χρόνια η ιστορία που είχε διηγηθεί ότι δεχόταν τηλέφωνο από τον Μάνο Χατζηδάκη όπου τον ρωτούσε τι δικό του θα έβαζε σε κάποιο άλμπουμ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο και είναι και πολύ μεγάλη τιμή και για την Ελλάδα ότι οι Αμερικάνοι τον έχουν συμπεριλάβει στους 10 καλύτερους σαξοφωνίστες στον κόσμο.

Ο δρόμος για τα κύθυρα, ένας δίσκος σταθμός με μουσική του Γιώργου Κατσαρού, το οποίο κυκλοφόρησε το 1973. Ένα από τα τραγούδια του δίσκου είναι και «Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε», σε στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου, με μεγάλη διαδρομή, μεγάλη επιτυχία και με μοναδική ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου. Αυτό το υπέροχο τραγούδι κάποιοι το θεωρούν αισιόδοξα μελαγχολικό. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν το στίχο, άλλοι σίγουρα γοητεύονται από το στίχο και βέβαια άλλοι από τη μουσική. Τα συμβολικά κύθυρα που είναι το όνειρο του κάθε ανθρώπου για ευτυχία, για υπόσχεση, για την γλύκα της ζωής. Εδώ για το στιχουργό βέβαια είναι ο χαμένος παράδεισος, είναι το σύμβολο μιας ουτοπικής αναζήτησης. Όμως κάποιος είπε ότι τα κύθυρα είναι υπαρκτά, ακριβώς επειδή είναι μυθικά. Οι κυθύροι ετοίμησαν τον συνθέτη και στα κύθυρα όπου αποθεώθηκε την επίσκεψή του και μάλιστα στο γραφείο του συνθέτη υπάρχει και το τιμητικό δίπλωμα που του απένιμε η κυθυραϊκή αδελφότητα Αθηνών Πειραιός.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Η μουσική πορεία του Γιώργου Κατσαρού θα μπορούσε κάποιος να πει ότι χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει τις συνθέσεις του με τα ελαφρά τραγούδια και η δεύτερη με τα ελαφρολαϊκά ή αλλιώς, αν χρησιμοποιήσουμε τον σημερινό όρο, έντεχνα. Ένα όρο που ο ίδιος βέβαια δεν τον αποδέχεται. Τη δεκαετία του 70 ο Γιώργος Κατσαρός αναδεικνύει ένα καινούριο συνθετικό πρόσωπο, αφού συνεργάζεται με τη νέα γενιά τραγουδιστών και γράφει για αυτούς τραγούδια μοναδικά. Οι σημαντικότερες συνεργασίες του είναι με τη Μαρινέλα, τον Γιάννη Πάριο, τον Βοσκόπουλο, τον Μητροπάνο, τη Μοσχολιού, την Διαμάντη, τον Ταλάρα και πολλούς άλλους, με τραγούδια που έμειναν άφθαρτα στο πέρασμα τόσων χρόνων.

Πάει στο 1964, για πολύ λίγο όμως, καθαρά Δευτέρα του 66 συγκεκριμένα. Ο Καζαντζίδης αποφασίζει οριστικά για μετάκλητα, όπως αποδείχτηκε, το τέλος των εμφανίσεών του στα κέντρα. Το Σεπτέμβριο του 66 χωρίζουν, ξαναβρίσκονται το 68 και μιλάμε για την συνεργασία, την οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, το κοινό διάβα της Μαρινέλλας με τον Καζαντζίδη. Ξαναβρίσκονται λοιπόν το 68 σε μια σειρά ηχογραφήσεων που κυκλοφορούν σε δίσκους 45 στροφών, αλλά και στο μεγάλο δίσκο Καζαντζίδης Μαρινέλλα της εταιρείας Philips. Τη χρονιά εκείνη η Μαρινέλλα μόνη της πλέον ηχογραφεί ένα δίσκο 45 στροφών με δύο συνθέσεις του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα. Το συνεφιασμένο Χάραμα, αλλά και ένα τραγούδι που, αν και μάλλον τυχαία, λέει «Οι άντρες δεν κλαίνε». Από πολλούς θεωρείται τότε σπόντα της Μαρινέλλας προς τον Καζαντζίδη και δίνει την αφορμή στον ίδιο στιχουργό, τον Πυθαγόρα, λίγο μετά να απαντήσει ο ίδιος και να γράψει τους στίχους σε ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Καζαντζίδης με μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη, το οποίο λέει «Κι όμως, κυρία μου, οι άντρες κλαίνε».

Η ταινία «Η αγάπη μας» έκανε πρεμιέρα στις 14 Μαρτίου του 1968. Ένα τραγούδι γράφηκε για αυτή την αισθηματική κωμωδία, το οποίο, αν και έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια, εξακολουθεί και ακούγεται και λειτουργεί με αυτή τη διαχρονικότητα που αρέσει στον Γιώργο Κατσαρό. Τους στίχους τους υπογράφει ο Πυθαγόρας. «Γεννήθηκα στον Πειραιά, σπούδασα στο λιμάνι και είμαι άντρα στην καρδιά, τι κι αν φορώ φουστάνι».

0: في كام فرع فستاني.
1: Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο ηθοποιός Δημήτρης Παπαμιχαήλ, το δίδυμο επί της ζωής και επί της οθόνης με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, και του συναντάμε στο 1968, αυτό το δημοφιλές και αγαπημένο κινηματογραφικό δίδυμο, όπου και στη δισκογραφία μέσα από τις ελληνικές ταινίες πρόσφερε πολλά τραγούδια. Πάντα του άρεσε να τραγουδάει και πολλοί ήταν

αυτή με επικρατέστερο τον Αλέκο Σακελάριο, όπου τον έσπρωξαν, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, να τραγουδάει και στις ταινίες του. Στην ίδια ταινία, στο Αγάπη μας, τέσσερις συνθέσεις του Γιώργου Κατσαρού, πάλι σε στίχους του Πυθαγόρα, φέρουν την ερμηνεία του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Το ξεκίνημα της συνεργασίας του Γιώργου Κατσαρού με τον Γιάννη Πάριο στη δισκογραφία γίνεται το 1970 με το αργό χασάπικο «Οι δυο αγάπες» σε στίχους Πυθαγόρα, που κυκλοφορεί σε δίσκο 45 στροφών και το 1971 εντάσσεται στο μεγάλο δίσκο «Σταμούλης Ολοχίας», καθώς και στον πρώτο προσωπικό δίσκο του ερμηνευτή. Την ίδια χρονιά ο Πάριος εμφανίζεται στην ταινία «Ο τρελός της πλατείας Αγάμων», σε σενάριο Φάνου Λιβαδίτη και σκηνοθεσία Κώστα Ανδρίτσου, να τραγουδά στην Οδός Αριστοτέλους που κυκλοφορεί τότε σε δίσκο 45 στροφών και παραμένει για πολλά χρόνια ανέκδοτο. Το 71, Κατσαρός, Πυθαγόρας και Πάριος γράφουν ένα 45 με δύο τραγούδια. Το ένα είναι το «Τι κρίμα», το οποίο γίνεται από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Πάριου, σε αντίθεση με το τρυφερό «Βαλσάκι Ανούλα» που δεν ακούστηκε ιδιαίτερα. Την ίδια χρονιά ηχογραφείται και το βαθιά φιλοσοφημένο τραγούδι «Άνθρωπε φιλοσόφησε» με στίχους του Αλέκου Σακελάριου, που ακούγεται στην ταινία του Σακελάριου «Ζητείτε επιγόντος γαμπρός», όπου ο Πάριος δεν εμφανίζεται αλλά ντουμπλάρει τον Βασίλη Τσιβιλίκα και τον Κώστα Μεντή, που τραγουδούν ως πλανόδι μουσική στο παραλιακό κέντρο που βρίσκεται η Ρένα Βλαχοπούλου. Η ηχογράφηση αυτή βλέπει για πρώτη φορά το φως της έκδοσης στη συλλογή «Γιώργος Κατσαρός, τα κινηματογραφικά» το 1995.

Αξίζει να αναφερθεί πως η συνεργασία Κατσαρού Πάριου δεν μένει στο επίπεδο συνθέτη-τραγουδιστή, αλλά επεκτείνεται και στο επίπεδο συνθέτη-στιχουργού. Το 79 στο δίσκο «Σ' αγαπώ» η Μαρινέλα τραγουδά «Και μου μιλάς για μοναξιά». Όπως επίσης και το «Έτσι απλά σ' αγαπώ». Το 80 στο δίσκο «Τόλι Βοσκόπουλος 80» ο τραγουδιστής ερμηνεύει «Μιλάνε τα μάτια», ενώ το 1982 στον πρώτο δίσκο του Μανώλη Λιδάκη με τίτλο «Μετά από σένανε», με τραγούδια αποκλειστικά σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού, τόσο το «Ομόνιμο» όσο και το «Κι όλο λέω να φύγω», είναι πάνω σε στίχους του Γιάννη Πάριου. Άλλα δύο τραγούδια του Κατσαρού σε στίχους του Πάριου, το «Έτσι όπως σε γνώρισα» και «Άσε με να σ' αγαπήσω», ηχογράφησε το 89 και ο Μιχάλης Δημητριάδης με το δίσκο του «Μη ρωτάς».

Βρισκόμαστε στο 1977, συγκεκριμένα Χριστούγεννα του 77, όπου ο Ηλίας Κλωναρίδης μπαίνει ενεργά στη δισκογραφία. Λαμβάνει μέρος ένα δίσκο με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και με τίτλο «Χρόνια πολλά», κυκλοφορεί από την Κολούμπια και ο δίσκος είναι ερμηνευμένος από νέα ονόματα που ανήκουν στις τάξεις της Κολούμπιας. Οι συμμετοχές του θα συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά, το 78. Στο μεταξύ, η εταιρεία του προτείνει μια εμφάνιση στη θρυλική και δημοφιλέστατη εκπομπή ταλέντων «Να η ευκαιρία», ώστε να γίνει περισσότερο γνωστός.

Μάτι θα τραγουδήσει ενώπιον της Επιτροπής και θα εντυπωσιάσει, ακούγοντας από όλους τα καλύτερα σχόλια. Κυρίως δε από τον Γιώργο Κατσαρό, ο οποίος αμέσως θα του προτείνει μία σειρά τραγουδιών σε στίχους Πυθαγόρα. Στις αρχές του 79 λοιπόν θα κυκλοφορήσει ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Ηλία Κλωναρίδη με τίτλο «Το ονοματεπώνυμό του». Ο Κατσαρός του δίνει ορισμένα εξαιρετικά αλλά και αρκετά απαιτητικά κομμάτια, τα οποία όμως ο τραγουδιστής ερμηνεύει με σχετική ευκολία, καθώς η θητεία του στην βυζαντινή μουσική και στην ψαλτική τέχνη έχουν κάνει τη φωνή του εξαιρετικά ευέλικτη και ευπροσάρμοστη, ακόμα και στα πιο δύσκολα γυρίσματα. Η μεγάλη επιτυχία έρχεται αμέσως και έχει τίτλο «Αυγερινός». Ένα μοναδικό τραγούδι υψηλότατων απαιτήσεων και κατά τη γνώμη μου ίσως και ένα από τα καλύτερα που έγραψε ο Κατσαρός. Ο ίδιος ο συνθέτης πολλά χρόνια μετά ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης είπε στον Κλωναρίδη «Ηλία, αυτό λέγεται μια και έξω». Και έτσι και έγινε. Η ερμηνεία είναι συγκλονιστική και τούτο το κομμάτι παραμένει ως και σήμερα το σήμα κατά τεθέν του τραγουδιστή. Βέβαια, ο δίσκος να αναφέρουμε ότι περιλαμβάνει και άλλες γνωστές και ωραίες στιγμές, όπως «Δρόμοι της Αθήνας», «Το Θεσσαλονίκη», «Όταν θυμάμαι σένα», αλλά και δύο τραγούδια προάγγελους του θανάτου του Πυθαγόρα λίγους μήνες αργότερα, «Το έρχομαι» και «Άνοιξε ουρανέ».

Η μεγάλη συνεργασία του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα Παπασταματίου, άσχετα ότι όλη η Ελλάδα τον γνώρισε και εξακολουθεί να τον γνωρίζει με το μικρό του όνομα, χάρισε πολλά τραγούδια, πολλά 45άρια ως επιτοπλίστων, σκόρπια 45άρια θα έλεγα, αλλά και πολλές συμμετοχές σε δίσκους τραγουδιστών στην ελληνική δισκογραφία. Ένας όμως από τους πιο δισεύρετους δίσκους ήταν και οι μικρές ώρες που κυκλοφόρησε από την Κολούμπια το 1972 με τραγουδιστές τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, τον Σταμάτη Κόκοτα και την νεαρότατη Αφροδίτη Μάνου. Αν δεν απατώμε, δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ και σε CD το συγκεκριμένο έργο. Αν και κάποια από αυτά τα τραγούδια με τον Μπηθηκότση έχουν σκορπιστεί κατά καιρούς σε συλλογές του τραγουδιστή. Είναι χαρακτηριστικό πως στην ίδια εποχή, στις αρχές της δεκαετίας του 70, Κατσαρός και Πυθαγόρας, μαζί και χωριστά, γράφουν για τις τρεις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες. Μικρά Ασία στη Μήνος, Μικρές Ώρες στην Κολούμπια και Αλβανία στη Φίλιπς. Ο δίσκος αυτός αποτελεί και μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις στην μετά το 1970 δισκογραφία του Γρηγόρη Μπηθηκότση, στην οποία ο τραγουδιστής ερμηνεύει στίχους άλλου στιχουργού εκτός του Κώστα Βίρβου, με τον οποίο εκείνη την εποχή συνεργάζεται κατά κόρον. Δεν ξέρω αν η δουλειά αυτή ήρθε για να φέρει τα πάνω κάτω στην ελληνική δισκογραφία, σίγουρα όμως περιέχει κάποιες στιγμές που αξίζουν ακρόασης. Όπως το «Στακάτο ζεϊμπέκικο τα ναυάγια της ζωής», το «Θαλασσινό πότε θα φανεί το γιατί ανοίξαμε πανιά» και βέβαια τη μεγαλύτερη επιτυχία, το «Έσβησε το κερί Μαρία».

δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους ίδιες. Γιατί αν ήταν ίδιες, δεν θα λεγόμασταν άνθρωποι, αλλά κλόνοι. Άλλωστε, ο κάθε άνθρωπος έχει τις αδυναμίες του και ειδικά στον έρωτα οι αδυναμίες πάντα είναι πολλές. Όμως η αδυναμία στον έρωτα έχει να κάνει με την ψυχή και την καρδιά σου.

Στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 1970, ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν ο απόλυτος Έλληνας στάρ. Οι δίσκοι του γίνονταν ανάρπαστοι, τα ραδιόφωνα αλλά και οι κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούσε έκαναν γνωστά τα τραγούδια του το ένα μετά το άλλο. Τα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν ήταν πάντα γεμάτα και, όπως ήταν φυσικό, δεν ήταν λίγοι οι συνθέτες που καλούνταν να του γράψουν νέα σουξέ. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιώργος Κατσαρός. Γνωστός, καταξιωμένος και πολυγραφότατος ήδη, είχε καταφέρει να βρει τη συνταγή της σίγουρης επιτυχίας και κυρίως με στίχους του Πυθαγόρα περνούσε πολύ εύκολα τις δημιουργίες του στο ευρύ κοινό. Εξίσου πετυχημένη ήταν και η συνεργασία του με τον Άρχοντα, Τόλη Βοσκόπουλο, στον οποίο έδωσε ορισμένες από τις πιο γνωστές και διαχρονικές επιτυχίες της καριέρας του. Από τα συνολικά 16 τραγούδια της κοινή δισκογραφικής πορείας τους, που ξεκίνησε το 70 και ολοκληρώθηκε το 80, τα περισσότερα ακούστηκαν και αγαπήθηκαν πολύ από τον κόσμο. Το «Αποκλείται» θα γίνει μεγάλη και διαχρονική επιτυχία και θεωρείται το πρώτο μπαμ στην συνεργασία Βοσκόπουλου-Κατσαρού-Πυθαγόρα. Το 72 και στον απόϊχο του «Πατατράκ» που υπέστη ο Βοσκόπουλος στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με την περιβόητη Ξανθή Αγαπημένη Παναγιά, κυκλοφορεί ο νέος δίσκος του με τίτλο «Στιγμές Αγάπης». Μέσα στα 12 αυτά υπέροχα τραγούδια του διδήμου Κατσαρού Πυθαγόρα υπάρχει και το «Υποχώρησα», το οποίο όμως δεν ακούστηκε ιδιαίτερα. Προς τα τέλη όμως της επόμενης χρονιάς και συγκεκριμένα το 1973 σκάει η βόμβα μεγατόνων, όπου εντελώς ξαφνικά ο Τόλης αποφασίζει να παντρευτεί τη Μαρινέλα, δίνοντας ευνηδιαστικό τέλος στον θυελώδη διετή δεσμό του με την αξέχαστη Ζωή Λάσκαρη. Ο γάμος γίνεται στο σπίτι της ερμηνεύτριας, αμφότερη είναι ντυμένη με μπλου τζιν και κουμπάρος ο Γιώργος Κατσαρός. Το ίδιο έτος ο συνθέτης θα δώσει 4 τραγούδια στον ερμηνευτή, το ένα εκ των οποίων θα είναι και ο τίτλος στο καινούριο προσωπικό άλμπουμ του, «Ας είμαστε ρεαλιστέ», ο οποίος σε στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου συγκεκριμένα, ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης και του ίδιου του Τόλη Βοσκόπουλου.

ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. Ο Γιώργος Κατσαρός που με το λυρικό του σαξόφωνο γέννησε και πέρασε σε όλους εμάς ατέλειωτες μουσικές ανησυχίες. Με μελωδίες και συνθέσεις του μαέστρου, ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.